0: προσφέρεις και είναι στην περίπτωση της κατάστασης μας από πάρας και διάσεις μας προσφέρεις και χάσεις.
1: Αμήν Άγιος. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάθη και αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσθαι της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι. Της ασθενείας ημών ένα και το όνομα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών ημάς ουρανός. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλείς. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιλούσιων δώσει με σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενένεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Σου εσύ βασιλεία και δύναμις και δόξα, Πάτρος και Πατρίδε, Πάτρε και Πνεύματι, και Αγία.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Δεύτερον προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου. Δεύτερον προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου. Δεύτερον προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο και το μελέησον όλοι μου Θεός και το μέρη αλλιώτερο. Και κατά το πλήθος των θερμών θα εξάρξουν τα όνοματα και πλήν, πλήνονται από τις ανομίες μου, τις αμαρτίες μου, τα εξώματα, την ανομία μου, εγώ δεν μάθω. Και οι αμαρτίες μου είναι οπλώνες και με την προσή μόνο ήμαρτα. Και το πονηρόν είναι οπλώνες και πίσω από τους άνθρωπους που βοηθήσουν τους λόγους μου. Και νικήσει είναι το πρίνες και εσύ δούγαρα. Εν ανομίες είναι λήθη και εν αμαρτίες επίσης σε έμεινε. Η δούγαρα λήθη είναι γράφησα, τα άδειλα και τα κρύφια. Η σοφία σου δήλωσα, αντίζει με ισόπιτ, ευχαριστήσει με κρινίζει και υπέρ θεών ανεπαρτήσει. Αντίζει με γαλλία σε αυτή τη σύνη, αγαλιάσουν το ωστέα τα ταπεινωμένα πόσα από το πρόσωπό σου των μαρτιών και πάστε σαν νομίζω με εξάλληξαν καρδία, καθαράν πτήσουν και είναι μία θέση και πνεύμα με θέση εγγέννηση με συγκάτοικη. Μία απορρίψεις με αυτό το πρόσωπο και το πνεύμα σε το άγιο. Μία αντανέλησε την μαπόδος με την αγαλία σε αυτή τη σύνη. Και πνεύματι γεμονικός κύπησον, δάξον νόμος του Θεού, και ασκευής επισέ, επιστρέψε, ρίσε με ξεμάτω με Θεό, και Θεός και Θερία μου αγκαλιά στην γλώσσα μου των δικαιοσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένδυσή σου. Ότι η θέληση στη Σίον έδωκα, ολοκαυτό με το ούκε βλεπείς, Σία και Θεό, πνεύμα συγκεκριμένο, καρδίαν συγκεκριμένη και καταπεινωμένη με Θεό σου και ψηλενός. Αγάθουν, Κύριε, και ευδοκία σου την Σίον, και υποδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστε εσύ αν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώμα, τότε ανίσως είναι εκκλησιαστήριό σου μόσχος. Ναι, δε προδίμη σήμερον το των πιστών ευθύμος καλλιέρημα, χωροστατήσαντες άμα τους της χάριστος εκλόγους υφάντας, Πέτρων και Παύλων πρέπει συνεγγύνουν.

συν τούτης και την χάρη του Πνεύματος κατεπλούτησαν και τις άλλες.

εφραίνοντα τας καρδίας ημών. Προσούς βοήσομεν ανά και καλυμμέν προσώπο και καθαρό συνειδότη λέγοντες χαίρετε πορθμευτέ των αλόγων και υπουργή των εν λόγω χαίρετε.

Καθίζομεν σε Θεό και Παρθένε και δοξάζομεν σε η πίστη κατά κρέος.

0: Άγιος ο Θάνατος ελέησον, δόξα τω Θεού και Υιώ, και Άγιο Πνεύμα και Ιν και Έλθος εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον, η λάστα της αμαρτήσεως. Δέσποτε συγχώρησον προς ανομίξιν, Άγιε Χριστός και Ιησού Χριστός των αιώνων. Ένα και εμπασματώ, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και Ιν και Έλθος εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών ημών ουρανός, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία, γεννηθείτε τη θέλη μας, ως τον ουρανό και την καρδί. Τον άρτον ημών των Θεού σου, δώσε μεν σήμερα, κι άφεσε μεν το οφειλή μου το ημών, ως και η νύση αυτή είναι η σοφιλέθα σου, και μη σε ενέδειξε μας κουρασμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών για κρίσιμον, Κύριε δόξας. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς παρακράνω του παραγωγής και δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλων, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου μου Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της εξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας πασών των Αγίων των Θεοεκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγιε επίσκεψε και ίεση της ασθενείας ημών. Έλεγχον τον ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αγαμή. Πάτερ ημώνων εις ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγισε μας πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτημου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, ο υψωθείς εν το σταυρό, εκουσίως και επωνύμως σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την σύν. Όπλον ειρήνης αίτη των τρόπων, και νύν και ο ήθης ο σώνος των άνομων, προστασία φοβερά και ακατέστηνε, μη παρήδης αγαθή, τα συγκεσίες ημών πανίμνη και θεωτό, και στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε και έλευσε βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την ήτη. Διότι έτεχες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν τη δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εν τη δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύνθησαν οι θλίβοντές μου. Πολλοί επανίσθενται πριν με πολύ λέγος στην ψυχή μου. Που και εσωτηρία αυτό είναι το Θεό. Πως είδε Κύριε. Αντιλήπτε μου η δόξα σαν την φωνή μου, προσκύρωνε και έκραξε και έκραξε μου, εξόρωσε μου, εγώ δε εκοιμήθην και ύπνης, εξηγέρθη με την Κύριος αντιλήψη Θεέ μου, μου φοβηθήσε μου από μυριάδων λαού, τον κύκλο είναι επιτυχημένο μου, ανάστατη, σώσου μου το, ότι εσύ επάταξες πάντως ο χρένοντάς μου Θεέ, ο λόγος αμαρτωλών συνέθεσε, του Κυρίου είσαι ο Κυρίος, και επί των λαών σου ευλογείς, εγώ εκοιμήθην και ύπνης, εξηγέρθη με την Κύριο σου αντιλήψη και μου πήρε. Μη το θυμό σου ελέγξατε, μη δε τη οργή σου παιδεύσε. Ό,τι τα βέλη σου εν επάγει σαν και επιστήριξε τη μέρη του θεία σου. Που και στην ίση τη αρχή μου, από προσώπο τη οργή σου. Που και στην ειρήνη την ισοστέγη από προσώπο των αμαρτιών. Ό,τι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επί με προσώδησε και εσάπησαν οι μόνο πέδρε από το πρόσωπο τη Ακριφίνη. Και ταλαιπώρησε και κατεκάθαρο μου στέλνω όλη την ημέρα τη κεθροπάδων των παραγών. Ό,τι εξώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, κι ουκ έστειν ίεση τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ο εσπόδο, οριόμοι από στεναγμού τη καρδίου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμό μου όπω σου καπεκρύβει. Η καρδία μου η ταράκα, εγκατέλει πέμει η σχήρη και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που και έστειμε θεμή. Η φίλη μου και η εκκλησία μου εξεναντίον μήγγισε και έσκησε και έγκιστά μου από μακρότων έσκησε και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως είπε φως ο κύκλων, εσύ άλλον σου κανείγουν το στόμα και οι γενόμοι, που σε άνθρωπο σου το ακούω, τι που έχουν το στόμα και αυτού ελευμού. Ότι επί σύ, Κύριε Ήλπης, σύ εις ακούσει, Κύριε Θεός, ότι είπον μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και έντωσε αλευθύν επόδος μου από εμέ εμεγαλωρμόνης. Ότι εγώ εις μάσης έτοιμος και αγιγόν, ενώπιον όλοι μας και διαπαντώ. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω, υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθροί μου δώσω, και κρατέων υπέρ εμέ, και επληθύντης ανημισούντης να δει, και ανταποδιδόντων οι κακά, αντί αγαθών εν διαβολών και επιτεδίκτων ευθύνη. Μη εγκαταλείπεις με κύριε Χριστός, μη αποσχίσα να μου πρόσφερα εις την βοήθεια άλλων κύριων της Υπουργής. Μη εγκαταλείπεις με κύριε Χριστός, μη αποσχίσα να μου πρόσφερα εις την βοήθεια άλλων κύριων της Υπουργής. Ο Θεός, ο Θεός μου προσφρίζει, εδίψησε η ψυχή μου και σε πρόσφερα εις άρθρα, εν γη ερήνη και αβάκου και ανήθως, ούτως εν τη διόχθηση του ειδήν, την δύναμή μου και την δόξα σου και χρήση, το ελαιός σου περισβάστη, Κύριε με πενέψε και εσύ και σε γυρίσω, εν τη ζωή μου και με ονόματί σου, αρώτα σκύρα μου, πώς εξθέατες και ποιότητες, εμπληστή η ψυχή μου και κύριε γριά σου, εν έσαι το στόμα, ή εμπλημών εγών σου και της προμήνου, εν της όρθρος, εμελέτων εστότη, εγενήθη και εστότη, εν της σκέπη των περίπτων, αγαλιάσου, εκολύθου ψυχή μου και ίσου μου, αντελάβω την εξά, πήρε εις μάτι να ζήτησε την ευχή, εις ελεύθερη και στα κατώτα του παιδί, παραδοθήσουν και εις κύρα του ομιχρέας μερίδη, άλλο πέκουν έσω και δε βασιλεύ, εφραντήσε την ευχή, επενεθήσε και πάσο ο μνήμα λεπτό, ότι εν εφράγει στόμα ο λούντο, άρα. Εν της όρθος, εν ελεύθερη, ότι εν γεννήθη του ευχή, εν της σκέπη των κυρίνων στο παλιάσιο. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω, εμού δεν αντελάβω την ψυχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματος και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματος και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεός σου, Κύριε, ημέρασε και έκαρξε και είναι κτήρα μου. Σελφέ των απειών σου προς αυτήν. Κλείνω το ούφο στην δέση μου, ότι επλήστηκα ακόμα την ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο κίνηση. Προσελογήθη μετά των καταπενώντων τη λάθη. Εγεννήθη μου σε άνθρωπο, σε βοήθεια. Ενεκρή ελεύθερο, σε σύντρα βουλευτή. Καθέβαινε σε μετά. Μονού και μνήστη, έτσι και αυτή. Έχει σκυρό ο κόσμο. Έθε εδώ μου. Εν λάθο τα ποτά. Εν σκοτεινή και ισκιά τα άδεια. Επεμέα και στρίκη θυμό. Και πάντω με το ορισμό του πύργου σε πνεύμα. Εμάκρανε στου γνωστού μου από μου, έθιν το με φιδέλη μου έφυγε. Παρεδόθη μου και ούτε ξεπορευόμε, και οφθαλμή μου εισθένησε με τη φωτιά. Και κέκραξα προσήκη, όλη μου την ημέρα με διαπέτασε προ έντα σπίτι. Μη τη νεκρή, κρίση, θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογή σε δέση. Μη διηγήσετε τι εν το τάφο, το έλεο σου και την αλήθεια άνθρωπο και απολύ. Μη γνωστήσετε εν το σπότ, τα θαυμάσια άρθρο. Η δικαιοσύνη στην υγεία την ελευθερία του αγώ, προσέχει η ελευθερία και το πρωί η προσευχή μου προσπάθει. Για να τι κυρία αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου, το κόσμο μου εγώ και εντόπω, εκνεώτη κόσμο που σοφεί δεν ταπεινώθη μου και εξεπορήθη. Με με διήλθε οι οργέ, το βερισμί σου εξεταραξά, η κύκλο άνω σχεδόν όλη μου την ημέρα, περιέσου με άμα, με μάκρυνα σε πανοφύλου και πλησίων και του γνωστού μου. Από τα λεπτορία, κύριο Θεό, ο Θεό, ημέρα σε έκρατο και ενισχύει με τη σελφέα των Θεών σου στην ψυχή μου. Κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντόνια. Το όνομα του Άγιο, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Και μη επιλανθάνω πάσα τα σανταποδώσει αυτό. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία σου. Τον ιόμενον πάσα τα σνόσου. Τον λυτρούμενον εκφθορά τα φωνή σου. Τον στεφανούντα στην ελέη και εκτενή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμή σου. Ανακαινιστή σε τόσα ετού είναι ώρα. Και όνε λέει μασούνε σου πίσω σε κρίμα πάση τη ερχομένη. Εγνώρισε τα σοβού αυτού του Μωυσή. Τη ίση Ισραήλ. Τα θελήματα του Κύρου και ελεήμων και του Παπρόθυμου του Πολιέλ. Πού πιστεύω σε ορμιστή και ιδέε των αιώνων του Μηνύ. Πού κατά τη ανομία Σιμών επίση Μηνύ. ουδέ κατά τις αμαρτίες ημών ανταφέδου την μην. Ότι κατά το ύψος του ουρανού αποσβησγείς, εκρατεί ο Σωτήρης του έδωσε ο Θεός του φοβουμένου του χρόνου.

0: Θεών σου, σφοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών, εις φυλάσσου σου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη σου εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριος εν το ουρανό η τίμος των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση εδυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, τη ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχή μου, ενώτησε την δεησίνη εν διελειφθείς. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι μου δικαιωθήσετε ενωπιών σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινή στους νεκρούς αιώνα, και η κηδεία συνεπιμέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε, εν πάση της έλεος, εν ποίημας των χειρών σου μελέτη. Διεπέτασα προσέ, τα σκύραγε, η ψυχή μου ως γεια νευρό. Αρχίησε από τους όνειρους, εξέλιπε το πνεύμα, μη αποστρέψε το πρόσωπο όνος από μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις με στιλάθρο. Ακουστώ μου τη ισόνη το πρωί, το έλεό σου και τη σύνδεση. Γνώρισον μου, Κύριε Οδόν, εν υπορεύσουν και προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνον την αξόν μου, του ποιήν το θέλημά σου και τη ζωή. Το πνεύμα μου στο αγαθό, οδηγήσει με ενηγή ευθύ, έλεγε το ονοματό σου, Κύριε, ζήσει. Έλεγε η δικαιοσύνη σου, ψάχνει, εκθλίψει την ψυχή μου και το ελέη σου, εξολοθρέψει το εχθρό μου και απολύσει, πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλεψα. Εισάκουσα όλη την δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου. Εισάκουσα όλη την δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου. Το πνεύμα του αγαθό είναι οδηγήσει με την ευγεία και η δόξα του αγαθού και η πνεύμα και η ίδια η ίδια στου αιώνα του μονομή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών

των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί

φωστήρα της μέγιστον, Μακεδόνων διδάσκαλων, οικουμένης αγλάϊσμα, Εφροσύνος γερέρομεν, τους αγώνας τιμόμεν και τας βασάνους δια Χριστόν, τος επίσης

0: Άγιος Απόκριφον και Αγγέλης άγνωστον μυστήριον,
1: Ιησού σου Θεοτόκε, της επιγής με φανέρωτε Θεός, ένας ηχητο ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, ποιού αναστήσας των πρωτόκλαστων,

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράνδου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν των δυθών της αλίας καταλοιπών, ουρανός εν ευέξω παραπατρός, την θείαν αποκάλυψην της του λόγου σαρκώσεως, και παρησία πάση νεβώας το κτίστη σου, του Θεού σε γινώσκο, Υιόνομοουσίον, όθεν επαξίως, αληθώς ανεδείχθης, η πέτρα της πίστεως και κλειδούχος της χάριτος, Πέτρε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων άφεσιν δωρήσεστε της αιώνας.

Πάση πίστης χάρητος, καταλάμψες διδάγμασι, την γαρ του νόμου ξέσας λατρεία του γράμματος, της πίστης κατήστρεψας την γνώση του πνεύματος, ως εν και εις τρίτων ουρανών επαξίως, επίρχης μετάρσιος και παράδεισον έφθασας, Παύλε, Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόσχο, την Αγία νήμην σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαριστήριον ένα Θεός υπός, ως η χείρα εκείνη δύο λεπτά, προσφέρος η Δέσποινα υπερπασών των χαρίτων σου, σιγαρόφη σκέπιο μου και βοήθεια, πειρασμών και θλίψεων αείμε εξαίρουσα, όθενος εκ μέσης φλογιζούσις καμήν.

Πάθε συγχωρήσαστε τη προσκυνούση εν πίστη των τόκων σου άχραντε. Κορυφαίους ασθέντες των μαθητών, τους μεγάλους προστήρας και χαϊνούς, Πέτρος θυμίσομεν και τον Πάσοφον Παύλον, το γαρπυρί του Θείου εκλάμψαντες πνεύματος, την ακλήν της πλάνης κατέφεξαν άπασαν, ως εν και της άλλων βασιλείας.

άφης συνετίσατε της εορτάδους υπόθω την Αγία Μνήμην ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την σοφίαν και λόγων εν σιγαστρή συλλαβούσα αφλέκτος μήτυρ Θεού το κόσμο αιτήσας των τον κόσμων κατέχοντα και έναν κάλεσες εις τον πάντα συνέχοντα και εκ μαζών εθύλασσας των πάντας εκτρέφοντα όθεν δισοπόσε Παναγία Παρθένε Χριστίνε πτεσμάτων μου όταν μέλο παρίσταστε προπροσώπου του Κτίστου μου Δέσποινα Παρθένε Αγνή την συμβοήθεια τότε μη δώρησε και γαρδίνασε όσα θέλεις πανίμνητε.

γνώσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμνε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον, φιλείς με? Και είπεν αυτό, Κύριε, εσύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν αμήν λέγωση, ότε εις νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτινήσας χείρα σου, και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις. Ούτω δε είπε, σημείνον πει ο θανάτων δοξάσει των Θεών. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα. Ως κι αν έπεσενε το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε τίς εστίν ο παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλων μεν έως έρχομαι, τι προσέ, σι ακολούθημη. Εξήθενον ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Κι ούκ επεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει. Αλλά αν αυτό θέλει μεν έως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στα αυτά και είδεμεν ότι αλήθησε στην μαρτυρία αυτού. Έστι δε κι άρα πολλά όσε επίσεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ήμι τον

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το όνομά μου, πλήον πλήνω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ηθήσεις έμει η μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησης, τα άδειλα και τα κρίθη, τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίζ με ισόπου του καθαριστή σου, πλυνίζ με και υπέρχειών λεπτανθή σου. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο. Μη αντανέλησε από μου απόδοσμο την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσα. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησες θυσίαν έδω πάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ψουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο. Δόξα.

Χριστόν ο Θεός των νόσων και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, διαδυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάξον ημών των αμαρτωλών δεωμένων.

0: Θερμίες και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ουκές της Ιόμοιος δε δοξασμένε Κύριε εν χειρίγαρ κρατέα ελυτρώσου των λαών πονεκτήσω φιλάνθρωπε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών των κορυφαιότατων των Αποστόλων σήμερον ως πρωτόκλητον Χριστού Θεοπνεύσεις ένωδες επαξίως συνήσωμε. Απόστολε

0: Είστε Πέτρε ως προστά την Εκκλησίας και Πρόεδρο.
1: Απόστολε του Χριστού, Πρέδρε
0: Θεημένη
1: μόνο, ως άρξη νέμα σου,

Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών την εσωμένη μηνύων συέλαμψην της Ευσεβίας Παύλε και πλάνη στην καθαίρεση. Χριστός επιφανής εν όρια στραπόμορφος, το όμα μεν σκοτίζει της σαρκός την ψυχή.

Ξέρω εξποράς φιλισμένη αμύτητο εν όμως παριστέως ερεκτής η γης ογκάρς κυβαλάκ.

Ανταμήν, άκραντε μήτυρ Θεού παντοκράτορος, η βασιλίδος φίλης, δέσποινα βλαστήσασα, και μόνη των Θεών των πάντων βασιλεύοντα, γεννής

0: Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ποια φυλακή ουκ έσχεσε δέσμιον, ποια δε εκκλησία ουκ έχησε ρήτορα, Δαμασκός μέγα φρονήν επί σύ Παύλη, είδε δάρσες και ληστέντα φωτή, Ρώμη σου το αίμα δεξαμένη και αυτή κομπάζει, αλληταρσός πλέον χέρι και πόθο θυμάσου τα σπάργανα. Αλλό Παύλε Απόστολε, το κάφημα της Οικουμένης, προφθάσας ημάς στήριξον.
3: Ούτως ο Θεός μόνο εκ Παρθένου σαρκωθείς και την φύσιν Θεός σας, όναν υμνούντες βόμεν, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, βρωτών αλλιέασε ως επιγγείλα το Χριστός, απειργάσα το θείον της αυτού εκκλησίας, πρώτο εγχειρήσας του Ιακας.
3: Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν προσού δισοπούμενος ο ζωοδότης Ιησού ο δεσμήντε και λύν, δεδοκός η ευθύνας πέτρε γεννηθεί το μοιήλαιο.
2: Δόξα Πατρί, Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, Χριστού τα βασίλεια νεοκθήνε εκτενός, καθηκέδευσον πέτρε, τη στην θείαν σου μνήμη πίστη αδιστάκτο γερέους.
3: Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς, Κυρία πανύμνητε Θεοκοιήτωρ τους εμούς λογισμούς, σες πρεσβείεσαι καθάρασα δείξον εύκαρπον με μήτυρ του πάντων Θεού.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, επέβη ως λέων αδειοπώς λιμενόμενος, την Χριστού εκκλησίαν ως άβλος ποτέ, τη θα σευθείς δε θεία φωνή του αμνού του Θεού, είναι δύο και πίμνη, ή απέρπιμη εγχειρίζεται.
3: Απόστολε του Χριστού πρέσβε περί μόνο μέλλον φωτίζει την οικουμένη σκοτίζεται. Ανανίας δε τούτο απέσκαλτε το της ψυχής φέμπος διδούς και του σώματος εκ θείας εμφανίας σκεύος επλογής διδαχθείς αυτόν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το Παύλο αξίως Δαμασκός εναυρύνεται εν γάρ ταύτης ως εκ παραδείσου ποτέ να μάτων θείων ούτως προήλθε με γη στη πηγή και εμέθησε πάσαν τη θεογνωσία αυτών ως την γη.
3: Και νύν και αή και εις τους αιώνας του, εν καθήλε δυνάστας από τον θρόνο ο Κύριος ο Παρθένος και Μήτυρος έφυσε, τους δε πεινώντας θείων αγαθών ενέπλησε, τους πίστη μελωδούντας δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.
2: Ο κτισάμενος ημάς περιούσιων λαών, το αίμα σου Κύριε την συνειρήνη δώσει μην, εν ομονία φυλάτων την πίμνη.
3: Απόστολε του Χριστού πρέσβε περιμόν την εκπόθου ηλυφός παρησίαν προς Θεόν, αξίωσε θαυμάζετο ο αλιεύς και αγρίκος τερατουργών παραδόξος του χάρη.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβε δε υπέρ ημών, ου χρυσίων διασέ, ου καργύριον Χριστέ ο Θείος σου Απόστολος, αλλά ρετήν κτισάμενος την των θαυμάτων εφλούτησε δύναμη.
3: Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν κατηρτίζοντο σφυρά και εβάσεις των χωλών το ενεργή σου ρήματι διαγαρθίου πνεύματος επιτελείτο παράδοξα πράγματα.
2: Απόστολε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς σε σωμάτωτε Θεός καθυπόστα συναγνή εξούς αρκεί ενούμενος με μενικός που τέλατον κατά την θεία ουσία να σώμα.
3: Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν σύ το αληθές εξελέξω Παύλε καύχημα των σταυρών του Βασιλέως Χριστού αΐ βαστάζον ως περτρόπαιον Απόστολε.
2: Απόστολε του Χριστού πρέσβη υπέ ημών σύ το ζήν Χριστός το θανήν δε κέρδος άριστον το γάρ πόθο συνεσταύρωσε το σταυρωθέντι δι ημάς ο Παύλε ενδύσε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χαίρις αληθώς εν Κυρίω Παύλε τίμη, εκδημήσας εκ του σώματος και ενδημήσας προς Χριστόν τον ζωοδότην Θεόν.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρις αληθώς παρθενίας του κοιμήλιον, ή της προμήτωρος ανάκλησης και της κατάρας λύσης του προπάτωρος.
3: Εν το κήτη Χριστέ τριημερεύσας Ιωνάς προέγραψε τον αθάνατον ως νεκρόν εκουσίως εν τη κοιλία της γης τριημερεύσαντο.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως πάλε Χριστέ τη δεξιά σου, εν υγρά πεζεύοντα πέτρων διέσωσας, καμέ βυθιζόμενον, σάλο δεινών πειρασμών, υπεξάγαγε.
3: Απόστολε του Χριστού, πρέσβε περιμόν, αφήκασο πέτρε τα μη όντα, και τα όντα έφθασας, ως περ της έμπρος και σαφώς ηλίευσας των Μαργαρίτην Χριστών των πολίτημων.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, πειράζει να φρόνος η ηθέντας πνεύμα του Πανάγιον, πέτρε ενέκρουσας, ο εθεολόγησας πρώτος, τρανός σας Θεόν παμακάρισε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς τον πάση σε πέκεινα ουσίας λόγων Θεού τέτοκας, σε σαρκωμένον ημίν διώσε Θεοτόκον χίλες είτε και ψυχή καταγγέλουμε.
2: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, απάντων περιφρονήσας των τερκνών, βεβλημένος του Δεσπότου το φίλτρο και της κοινή σωτηρίας της πόθο διαμαρτήν αυτού, ερετισάμενος ο Παύλε μακάριε και νυν υπέρ της οικουμένης οικέτευε.
3: Απόστολε του Χριστού, πρέσβε περιμόν αξίωση εδωρήσα το Χριστό στο πολίτευμα. Απόστολε Παύλε εν ουρανής, μένουσαν γάρ εντάφθα ούκ επεπόθησαν, ούκ επεπόθησες πόλην μακάριε, πιστός υπηρέτης γεγονός, οικονόμωστε των μυστηρίων αυτού.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως άριστος του Δεσπότου μιμητής και αυτόν ενδεδειμένος ο Παύλος, ειλικρινός πάση γέγονε πάντα, ή να τους πάντας κερδίσει και σώσει λαούς, και έσωσε ενός αληθώς το Χριστό ως αγυναίξα στα πέρατα.
3: Και νυν και αήθει στους αιώνας τον επέβλεψην επισή ο Κύριος την εμήν ανακαινίζουν ουσίαν ως δυνατός, μεγαλία ποιήσας Θεογεννήτωρος έφης πανά μου και έσωσέ με δια σου εκφθοράς, ο Θεός μου ως εύσπλαχνό.
4: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθού,
0: Κύριε ελέησον.
4: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
0: Κύριε ελέησον.
4: Της Παναγίας Ακράντου

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση, των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γάρ εκείνων και των θάνατων, εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρπωση, ο μόνος γινώσκοντα εκ

0: κράνωσόν μου την γλώταν σωτήρι, πλάτινόν μου το στόμα, και πληρώσας αυτό κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εις λέγω ακολουθήσω, και α διδάσκω ποιήσω πρώτος. Πας γαρ ποιών και διδάσκων, θυσίν ούτως μέγας εστίν. Εάν γαρ λέγω μη πράτων, ως καλκός ηχών λογιστήσομε, διόλα λίν μη τα δέοντα, και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
0: Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Σταύρος εισή λεκήρυκα Χριστού Πέτρων, το μη δε Παύλων των τεμώντα την πλάνη. Είναι τλιενάτη σταυρών Πέτρος ικάδαορ, δε γε Παύλος. Τε στον αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ύμνος το Θεό.

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου και σπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκη αή και εις τους

0: Καφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε ελέγχου
0: της Παναγίας Αχράντου υπεραγγιμένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων τον Αγίε μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών ή των Αποστολών.

Ιερός, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραυδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα, νυχθημερών εν το βυθό πεπίκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκ γένους, κινδύνης εξ εθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο.

Ή καυχάστε δι, τα της ασθενείας μου καυχήσουμε. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ο ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομεν εν Δαμασκό, ο εθνάρχης αρέτα του βασιλέως

ήχους και ξέφυγον τας χείρας αυτού. Καυχάς πεδίου συμφέρημη, ελεύσου μεγάλης οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουπίδα, είτε εκτός του σώματος ουπίδα, ο Θεός είδε.

0: Μαυρώσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Οι δε είπων, ημέν Ιωάννη το βαπτιστή, άλλον δε Ηλίαν, έτερη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να με λέγεται είναι. Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος ή Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής, καγώ δε σοι λέγω, ότι σοι η Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία, και πήλε άδου, ουκ ατισχύσους είναι αυτής, και δώσωσι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ό εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ό εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμμένον.

πρόσημο του κράτους πάνω και φυλατώνενη, σι δόξαν αφέμπουν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Πλάτωνος των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Ραφαήλ ιερομονάχου, Σταύρου και Γεωργίου των πρεσβυτέρων, Παϊσίου μονάχου και Πάσε Χριστό ημών, αδελφότητος, τευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πολιτά αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων ημώτων προσελθόντων εις την θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμοκτητόρων πάσων, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπούς και πατρούς αγωνισαμένων και δόξους πεσόντων, και ότι ονόματι μνημονεύσεμεν ετηρά και θύμων προθέσει, ζώντοτε κατεθνεώτων, κατ' δε και της δούλου σου Μαρίας προσκυνητρίας, μυστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

Η την ώρα του και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομογουσίων του Πατρί, διού τα πάντα εγέννη, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθέν και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προς

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει.

0: Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πατέρ ημών, ο ενής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ελέγγυς ημάς εις πειρασμό.

0: Έστεις αιώνας τον αιώνων.
1: Έχω τη σωματοσύνη μία μας κλινιμό απέναντι το λαό. Ο Θεός ελάστη με τον Μαρτωλό και ελέησόν με.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά δύο μεγάλες μορφές της πίστεώς μας, τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Δύο άνθρωποι διαφορετικοί στο χαρακτήρα, στην καταγωγή και στην πορεία της ζωής τους, αλλά ενωμένοι στην αγάπη προς τον Χριστό και στην αφοσίωση στο Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας απλός ψαράς. Είχε ζήλο και αυθορμητισμό, αλλά και αδυναμίες. Έφτασε μάλιστα να αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές κατά το πάθος του. Όμως δεν έμεινε στην πτώση, μετανόησε ειλικρινά, έκλαψε πικρά και αναδείχθηκε στήριγμα της Εκκλησίας. Η ζωή του μας διδάσκει ότι ο Θεός δεν ζητά ανθρώπους αλάνθαστους, αλλά καρδιές που μετανοούν και επιστρέφουν σε Αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος, από την άλλη πλευρά, υπήρξε αρχικά διώκτης των χριστιανών. Στο δρόμο προς τη Δαμασκό όμως συνάντησε τον αναστημένο Χριστό και η ζωή του άλλαξε ριζικά. Από διώκτης έγινε ο μεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου. Υπέμεινε κόπους, φυλακές, διωγμούς και θλίψεις για την αγάπη του Χριστού. Η ζωή του μας δείχνει ότι κανείς δεν είναι τόσο μακριά από τον Θεό, ώστε να μην μπορεί να σωθεί και να μεταμορφωθεί. Στο πρόσωπο των δύο Αποστόλων βλέπουμε τη δύναμη της Θείας Χάριτος. Ο ένας θεραπεύεται από την άρνηση, ο άλλος από την πλάνη και τον διωγμό. Και οι δύο γίνονται Άγιοι, γιατί άφησαν τον Χριστό να ενεργήσει μέσα τους. Η σημερινή εορτή μας καλεί να αναρωτηθούμε εμείς πόσο εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Όταν πέφτουμε, μετανοούμε όπως ο Πέτρος? Όταν ο Θεός μας καλεί σε αλλαγή ζωής, ανταποκρινόμαστε όπως ο Παύλος? Οι Άγιοι Απόστολοι δεν έγιναν μεγάλοι επειδή ήταν τέλειοι, αλλά επειδή αγάπησαν τον Χριστό περισσότερο από τον εαυτό τους. Γι' αυτό και η μαρτυρία τους παραμένει ζωντανή μέσα στους αιώνες. Ας ζητήσουμε σήμερα τις πρεσβείες των Αγίων Πέτρου και Παύλου, ώστε να μας χαρίσει ο Θεός πίστη ακλόνητη, μετάνοια ειλικρινή, θάρρος στην ομολογία της πίστεως και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Αμήν.
1: Αμήν.

Ορθή μεταλαμβώντας των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, εγκουράνιων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρτυνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: Ο αγιασμός ημών και στη δόξα να πέον του Πατρίου και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εν ανώβατο Κύριο ελόγιστο μου πάτε. Ο τσιμπλούτης και γιάς που έχει μισό το σύσσο στο λάδος του κυβλουμίου Υγιός από το τοίξο αυτού στην δόξα τη κυθική σου δυνάμη και μην εγκαταλείψει μας, στους οποίους επισέ, ήρε το κόψη του δρόμου και της ερέφης της άρχης μισθών και με το λαό σου, πάση δόση χαθήκε πάνω δύο ρηματέλων, άδωστη κατεβέωξη του πατρός των φώτων, και της δόση του και φασκή που σύνταπε από το πατρίο και το αιώ και το πνεύμα την νίκη, και στου

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κρατομέγα ελεώσει δε μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα επαναπαύσεως της ψυχής κοιμήνης του Θεού Μαρίας προσκυνητρίας, ετι δε και των γονέων αυτής Νικολάου και Σοφίας και Πέτρου Χωριθήνα αυτής παμιλημέλημα, εκούσιόνται και ακούσιο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως και ο Σοφός τάκτη του χάσης την ηθεδί και να πάβονται, τελέτη του βασιλεία του ουρανών και άφησον αυτόν αμαρτιών παρά Χριστό, το αθανάτο βασιλεί και Θεό μου λετισόμεθα,
2: του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκώς που θάνατο καταπατήσεις των διάβολων καταργήσας και η ζωή του κόσμου του δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάστων και κοιμημένων δούλων σου Μαρίας προσκυνητρίας και των γονέων αυτής Νικολάου και Σοφίας εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως έθα πέδρα ότι είναι λύπη και στεναγμός παναμάτημα του αυτής παραχθέν εν λόγω ή έργο η διενία σου αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπος ως ζήτητε εγώ είχα αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Μαρίας προσκυνητρίας και των γονέων αυτής, Νικολάου και Σοφίας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άξο Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αϊκέ του αιώνα στον αιώνα.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ άρχισε στην ζωή και ανάπτυξε το κοινό δούλο σου Μαρία προσκυνητρία, Νικολάου και Σοφία Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ δόξα πέμπω στον άξο Πατρί του Παν και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αϊκέ και στου αιώνα στον αιώνα.
2: Αιωνία η μνήμη αξιωμακάριστη και εμεί τα αδελφοί ημών.

0: θα πορευτούμε προς το εκκλησάκι του Αποστόλου Παύλου που θα κάνουμε την αρτοκλασία και την απόλυση. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ήδη αγαπητοί μου είχαν συμπληρωθεί 40 ημέρες τόσο με τις εμφανίσεις του κυρίου όσο και με την διδασκαλία του. Έμενε πλέον μόνο η ανάληψή του εις των ουρανών. Η ανάληψη του κυρίου στους ουρανούς είναι η τελευταία πράξη του επί της γης. Συνδέει τα επί της γης, τα οποία ήδη έφτασαν εις το τέρμα των, και τα του ουρανού, τα οποία ήδη αρχίζουν. Το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού είναι δόγμα σπουδαιότατον της πίστεώς μας. Περί αυτή της αναλήψεως μας ομιλούν δύο Ευαγγελιστές, ο Μάρκος και ο Λουκάς, όπου και κατακλείουν με αυτήν τα Ευαγγέλια των. Μας ομιλεί όμως εκτενώς και λεπτομερώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας πράξεις των Αποστόλων. Μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος εις τας επιστολάς των. Βέβαια, πάρα πολλά χωρία είναι ιδίως τους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων. Θα κάνουμε μόνο μία μικρά επιλογή για να δούμε κατοχυρούμενον το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος και τελειώνει το Ευαγγελιό του. Ο μένων Κύριος μετά το λαλήσε αυτή ανελήφθη εις των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Ο Λουκάς γράφει και τελειώνει και εκείνος το Ευαγγελιό του. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλη. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής σημειώνει και αυτό το θέμα της αναλήψεως, αλλά κάπως προήμως μέσα εις τον χώρο της Αναστάσεως και ομιλεί για την επικειμένη ανάληψη, ενώ οι δύο Ευαγγελιστοί Μάρκος και Λούκας αναφέρουν για το γεγονός που ήδη είχε λάβει χώρα. Γράφει ο Ιωάννης. Λέγει αυτή ο Ιησούς πια. Σε ποιον? Στην Μαρία την Μαγδαληνή. Μη μου άπτεις, μη με ελγίζεις. Ού πογάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύω δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών. Αυτό το αναβαίνω ακριβώς αυτό φανερώνει ότι ήδη ο Κύριος ομιλεί δια την επικειμένη ανάληψή του. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη του επιστολή 3:21-22 «Διαναστάσεως Ιησού Χριστού ως εστί εν δεξιά του Θεού πορευτής εις ουρανούς υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Ο δε Απόστολος Παύλος γράφει αυτόν τον μεγαλειώδη, την μεγαλειώδη θέση και ομολογουμένως «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εις αρκή, εδικαιώθη εν πνεύμα, όφθη εν γέλη, εκηρύχθη εν έφνεση, επιστέλθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Μάλιστα, ας με επιτραπεί, παρότι αναφορικός ομιλώ εδώ στις περικοπές αυτές για να δειχθεί ότι αναφέρεται το γεγονός της αναλήψεως, ας μου επιτραπεί αυτόν τον στίχο του Αποστόλου Παύλου πολύ σύντομα να τον αναλύσω. Ο στίχος αυτόν του Αποστόλου δεν είναι παρά ένα διάγραμμα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας από το Α έως το Ω. Κλεί ολόκληρο τον χριστιανισμό μέχρι σε αυτόν τον στίχο. Εάν ερωτηθούμε τι είναι ο χριστιανισμός,
Θα απαντούσαμε βέβαια, αν έπρεπε να απαντήσουμε με μία λέξη, τι είναι ο χριστιανισμός, η απάντηση. Με μία λέξη. Ο Χριστός. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Ο Χριστός. Ξέρετε πόσο συμπαθία έχει αυτό. Ξέρετε πόσοι θέλουμε να έχουμε έναν χριστιανισμό χωρίς Χριστόν. Λοιπόν, τι είναι ο χριστιανισμός, ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός, αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Και ομολογουμένος λέει, μέγα είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Ποιο, ο Θεός εφανερώθηκε με σαρκή. Ότι ο Θεός φανερώθηκε με τη σάρκα. Με σάρκα, με τη σάρκα του, με σάρκα. Δηλαδή, εμυνθρώπισε. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Εκείνα τα οποία έπραξε, είπε, εδικαιώθησαν από το Πνεύμα του Άγιου. Απεδείχθησαν αληθή από το Πνεύμα του Άγιου. Το είχε πει στους μαθητάς του, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι το Πνεύμα του Άγιου θα είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει για μένα και θα με δικαιώσει αυτό. Όχι οι αγγέλοι, δια πρώτη φορά στην ιστορία των αγγέλων, γίνεται ορατός ο Θεός. Όχι οι αγγέλοι, εκηρύχθη ενέχνεση, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στο όνομα του Χριστού, σε όλα τα έθνη. Εκηρύχθηκε η ενανθρώπιση του Θεού. Επιστέφθη εν κόσμο, τι είπε η αποδοχή αυτού του κηρύγματος, ότι επιστέφθηκε εις τον κόσμο, δηλαδή επίστευσαν οι άνθρωποι, εννοείται όχι όλοι, αλλά έγινε πίστη αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ανελήφθη εν δόξη. Και έφυγε πάλι δεδοξασμένος εις τον ουρανό. Βλέπετε λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον στίχο, ο Απόστολος Παύλος μας περιποιεί ολόκληρον το μυστήριο της ευσεβείας. Δεν σας πούν τι είναι ο χριστιανισμός, θα του πείτε μία θρησκεία. Ο χριστιανισμός δεν είναι μία θρησκεία, ούτε καν θρησκεία. Θα το πω κάτω, το γιατί. Ο χριστιανισμός είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Συνεπώς εδώ ο Απόστολος Παύλος ονοματίζει πώς λέγεται αυτό που μας επικαλύπτει. Το μυστήριο της ευσεβείας. Ή άλλος χριστιανισμός. Ή άλλος οδός. Ή άλλος πίστη. Εκτός από την ονομασία θρησκεία. Διότι η ονομασία θρησκεία δεν συναντάται στην Αγία Γραφή. Θρησκείες λέγονται τα κατασκευάσματα των ανθρώπων. Άλλο και ότι καθιερώθηκε ο όρος αυτός και ακόμη δεν φαίνεται. Τρεις φορές αναφέρεται η λέξη θρησκεία στην Αγία Γραφή και τις τρεις φορές κάθε άλλο παρά θέλει να δηλώσει αυτό που ακριβώς ονομάζουμε θρησκεία. Και μια φορά, η δύο είναι στην Καινή Διαθήκη και μια στην Παλαιόρεση. Στην Παλαιόρεση και αναφέρεται στον τελετουργικό νόμο, στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται τη μία φορά ως έκφραση πρακτικής αγάπης, κι αν λέγει η θρησκεία ή αμύαντος και καθαρά, λέει ο Άγιος ή άνθρωπος ο Θεοφόρος. Να επισκέπτεται στις σύρες, τα ορφανά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι εξαντλείται, ούτε καν προσεγγίζει η έννοια της θρησκείας με την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι μια μορφή. Και ούτε καν συνιστά την θρησκεία η ελεημοσύνη, ούτε καν. Και το τρίτο που αναφέρεται στο να εκφράσει μία αίρεση ο Απόστολος Παύλος, γνωστική, και χρησιμοποιεί τον όρο θρησκεία, την θρησκεία των αγγέλων. Και αναφέρεται εις την αίρεση των γνωστικών. Βλέπετε, ώστε ο χριστιανισμός είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Γιατί επιμένω, σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνω μερικά πράγματα. Ό,τι δηλαδή. Εάν πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία, τότε μοιραία θα τη βάλουμε πλάι στις άλλες θρησκείες. Και τότε παρακάτω θα κάνουμε και τη σύγκριση. Και θα πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι καλύτερος ή χειρότερος ή επιτέλους όλες οι θρησκείες είναι καλές. Αυτό που ακούμε σήμερα δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν μπαίνει στην κατηγορία των θρησκειών ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψης του Θεού. Δεν έρχεται να γεννήσει μια ανάγκη του ανθρώπου όπως την ο φυσικός άνθρωπος.
όπως ακριβώς τι εννοούν και μερικοί χριστιανοί μας δυστυχώς, διανοούμενοι αυτοί, μασόνιδες πολλές φορές, που νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μια ομορφιά συναισθηματική. Τίποτα μην κυλάξεις περισσότερο, μια ομορφιά συναισθηματική. Αυτό είναι. Θέλει μόνο να κάνει αυτό ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι το βαθύ μυστήριο της ευσεβής, της αποκαλύψεως του Θεού, της ενανθρωπίσεως του Θεού, για να φανερώσει τον εαυτό του σε εμάς, να τον οργανίσουμε και να ζήσουμε μέσα στην ζωή του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημα. Αλλά προφανώς ήταν μία μικρή παρέμβαση. Εξαφανίζει αυτή τη φορή του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν όπως σας είπα και πλήρη τα άλλα πορεία και του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται στην ανάληψη του Χριστού. Θα μείνουμε όμως, προκειμένου να κάνουμε μία ανάλυση, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, που εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λεπτομερός, με μια θαυμαστή μάλιστα έκθεση λεπτομεριακή, μας εκθέτει τα πράγματα. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, στο ένατον χωρίο. Και τάχτα λοιπόν, βλεπόντων αυτόν, επίσης, και να θέλει υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και όσα ταινίζονται ίσαρι των ουρανών, πορευωμένου αυτού και ειδού. Άνδρες δύο, παριστήθησαν αυτής εν ευθύ τη λευκή. Ή και είπον. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι αισθήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυθής αφημόνης των ουρανών, ούτως ελέψετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις των ουρανών. Έως εδώ. Ας προσέξουμε αγαπητοί. Και τάχτα λοιπόν. Ποια είναι αυτά τα τάχτα λοιπόν, αφού είπε αυτά. Το πορευτέντες έως εστάτη της γης, το δεν είναι δικό σας θέμα, ούτε στην ημών ενών χρόνους ή καιρούς, ούτε ο Θεός έκατε υπό την ιδία να εξουσία κλπ. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά και βλεπόντων αυτών, ενώ βλέπουν διότι πράγματι, ενώ τους ομιλεί, είναι πολλοί, το βλέπουν. Το βλέπουν, κατάματα τον βλέπουν. Ενώ λοιπόν τον βλέπουν, αμέσως βλέπουμε μία κίνηση, μία ανώθηση. Αλλά ας προσέξουμε τη λέξη βλεπόντων, τη λέξη ευαγγελική. Όπως αντιλαμβάνεστε παντού η κατοχήρωση. Δεν είναι ούτε ένας μάρτης, ούτε δύο μάρτυρες, αλλά πίστη. Και ο Κύριος κατοχυρώνει τόσο την αναστασή του, όσο και την ανάληψή του. Διότι πάλι χρησιμοποιούνται οι αισθήσεις και οι πολλοί μάρτυρες. Προσέξατε το, οι αισθήσεις και οι πολλοί μάρτυρες. Είναι βαρισίμαντο αυτό. Ούτε νύχτα ήταν, ούτε σε κανένα ημίχος, ούτε έναν δυο τρεις άνθρωποι, ούτε να έκαναν ότι τους φάνηκε κάπως έτσι. Βλεπόντων αυτόν. Είναι καταπληκτικό. Ο εαυτός αυτός, βλεπόντων με το χί, δείχνει την διάρκεια της αναλήψεως και που δείχνει ότι ήρθε, εσηκώθη επάνω από τα κεφάλια τους ησύχος, βραβαίος και μεγαλοπρεπός. Άρα είχε μία διάρκεια η ανάλυση. Δεν ήταν στιγμιαία. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε, οι μαθητές ότι ήταν στο ανοιγόκλημα των ματιών, ξαφνικά τον βλέπουν να ανέρχεται και τι τον κάνουν. Όχι. Αλλά τον βλέπουν βραβαίως να ανέρχεται. Βλέποντος, συνέχεια βλέπουν. Παρακάτω θα μας χρησιμοποιήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς το ρήμα ατενίζω. Και θα τους πούν οι άγγελοι, τι σταθήκατε ατενίζοντες και το εμβλέποντες στον ουρανό, που δείχνει διάρκεια. Είμαστε, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είδαν το τέλος της Αναστάσεως

Και ενώ το σώμα του Κυρίου επέρεται, σηκώνεται, επίσης λέγει, εις τον αέρα, τότε νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμό αυτόν. Μία νεφέλη τον εσήκωσε, τον πήρε από κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια του. Η νεφέλη είναι σημάδι, σημείο θείας δόξης και είναι το όχημα του Θεού εις τας θεοφανίες. Είπαμε το όχημα του Θεού. Ο Θεός είναι παντακού παρόν. Δεν είναι εδώ και δεν είναι εκεί. Αλλά όταν λέμε το όχημα του Θεού, αναφέρεται εις την θεία δόξα, προκειμένου να υπάρξει μία θεοφανία. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας 19,1: Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης. Να, ο Κύριος κάθεται επάνω εις νεφέλην κούφη. Κούφη θα πει ελαφρά. Συνεπώς, κάτι άλλο παρά είναι το σύννεφο από τα σύννεφα που έχουμε του μετεωρολογικού ουρανού. Δεν είναι δηλαδή το σύννεφο εκείνο το οποίο αποτελείται από στα γονίδια και το οποίο τέφτησε βροχή. Προσέξτε εδώ τι λέγει, ότι ο Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης. Συνεπώς τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφόσον και ο Ιησούς Χριστός κάθεται επί νεφέλης κούφης, η οποία τον παραλαμβάνει και ανέρχεται προς τον ουρανό, άρα εφόσον το ίδιο χρησιμοποιείται ως όχημα, άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας λέγει ο Γιαχβέ κάθεται επί νεφέλης κούφης. Ο Ιησούς Χριστός ανέρχεται επί νεφέλης κούφης. Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Κύριος. Αυτό που συνέχεια λέγουμε ότι είναι κτίσμα, είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο ποιητής του παντός, ο Κύριος και ο Θεός. Και όπως λέγει ο Οικουμένιος, ότι τούτο παρισά το προς τον Πατέρα ομότιμον, ότι ο Υιός είναι ομότιμος με τον Πατέρα. Νεφέλη γάρ και γνώθος κύκλο αυτού περί του Πατρός ήρυτε, Ψαλμός 96,2. Δηλαδή αυτό που γράφει ο 96 Ψαλμός, λέει ο Οικουμένιος, αυτό αναφέρεται εις τον Θεόν Πατέρα, αλλά τώρα και εις τον Θεόν Υιόν. Ο Υιός λοιπόν είναι Θεός. Δεν τον παραλαμβάνει τον Ιησούν πύρινον άρμα όπως παρέλαβε τον Ηλία ούτε σεισμό. Σεισμό θα πει και σεισμός, θα πει και ανεμοστρόβιλο. Δεν τον παραλαμβάνει, αλλά τον παραλαμβάνει με θέλη, που είναι το σύμβολο του ουρανού, το σύμβολο θείας παρουσίας. Ενώ ο Ηλίας είναι άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ αξιοσημείωτο σε βαθμό καταπληκτικό το ότι όλα αυτά υποπίπτουν τις αφαισθήσεις. Έχουμε με άλλα λόγια έναν ρεαλισμό άνω προηγουμένου. Αν θέλετε εγώ θα προχωρήσω. Δεν είναι αυτός ο ρεαλισμός για να αποδειχθεί η ανάληψη του Χριστού όπως και η ανάστασή του. Αν και το σώμα του είναι πνευματικό, με την έννοια ότι διέπεται από τους νόμους του Αγίου Πνεύματος, όχι από τους βιολογικούς νόμους, αλλά πραγματικό σώμα, το έχουμε πει πολλά μας. Που σημαίνει ότι δύναμη να το βλέπω, όχι μόνο για να κατοχυρώσω την ανάσταση και την ανάληψη, αλλά το σπουδαίο για να μου εισηγηθεί ότι εις την Βασιλεία του Θεού θα μετέχουν της θεωρίας του Θεού και τα μάτια. Ποια μάτια? Ό,τι της ψυχής τα μάτια, αλλά και τα σωματικά μάτια. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς είναι δυνατόν τα σωματικά μας μάτια να βλέπουν τη δόξα του Θεού, να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού? Αγαπητοί μου, εις την Βασιλεία του Θεού, με το αναστημένο καινούριο μας σώμα, θα βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τα μάτια τα σωματικά. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα αυτό. Οι αισθήσεις οι σωματικές δεν θα είναι

0: εκφορών. Δεν θα είναι άφητε. Αν θέλετε, αισθήσεις, πνεύματικές. Έχουμε πνευματική ακοή, πνευματική όραση, πνευματική όσπληση, πνευματική γεύση. Έχουμε και σωματική όραση, σωματική γεύση, σωματική όσπληση κλπ. Πνευματικές αισθήσεις και σωματικές αισθήσεις στο καινούργιο σώμα που θα έχουμε συμπίπτουν. Είναι το ίδιο. Συμπίπτουν. Είναι, αν το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί? Γιατί όλα αυτά είναι οντολογία, ρεαλισμός, 100% μετρημένα πράγματα. Ένα και ένα κάνει δύο. Βλέπετε πως μιλώ κάθε φορά με ποιο πνεύμα και με ποιο τρόπο μιλώ, για να σας δείξω ότι δεν είναι άπιαστα πράγματα. Είναι τόσο κοντά μας, είναι τόσο δικά μας. Ο Θεός κατέφυγε στο δικό μας το επίπεδο και θα ανεβούμε στο δικό του το επίπεδο. Είναι τόσο δικά μας πράγματα. Και όσοι ατενίζονται ίσαν εις τον ουρανό, πορευωμένου αυτού, προσέξτε, ατενίζονται. Το ρήμα ατενίζω φανερώνει ότι έχω βλέμμα παρατεταμένο και προσιλωμένο, αλλά και διατυπούμενον εις ενεστώτα χρόνων, με παιδί ενεστώτος, δείχνει ότι βλέπω διαρκώς. Ύστερα και το πορευωμένο, και αυτό είναι εις ενεστώτα, που δείχνει ότι διαρκώς επήγαινε επορεύεται. Μπορείτε να συλλάβετε την περίπτωση ουρανοδρόμου ανθρώπου που πορεύεται εις τον ουρανό, όχι με πύραυλο, όχι με αεροπλάνο, ούτε με μέσα εκείνα τα οποία θα με εξασφάλιζαν οξυγόνο ή ό,τι άλλα πράγματα θα μπορούσαν να με εξασφαλίσουν μία πορεία μου εις τον ουρανό. Αυτή η πορεία δεν είναι παρά γήινη πορεία, μην το ξεχνάτε. Γιατί είναι γήινη η πορεία? Είτε πω γη, είτε πω σελήνη, είτε πω άλλη, είτε πω πλανητικό μας σύστημα, γη. Θέλετε ακόμη να πάμε και στον πρώτο αστερισμό, στον πρώτο γαλαξία, τον πιο κοντινό γαλαξία, που είναι 4 χρόνια η απόσταση. 4 χρόνια έτσι φωτό, όχι με τα πόδια, έτσι φωτό. Όπου να πάω μέσα στο σύμπαν, δεν πάβει από του να είναι γη. Προσέξτε, γη. Αυτά που φέραμε από το φεγγάρι ήταν γη. Αυτά που θα φέρουμε από τον Άρη θα είναι γη. Ο Χριστός δεν κινήθη με αυτή την έννοια. Ο Χριστός επήγε στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Επέρασε αυτόν τον ουρανό και εισήλθε εις τον αχειροποίητο ουρανό. Χριστόν εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιος μπορεί να πάει? Κάτι μοναδικό εις την ιστορία. Ναι, μοναδικό εις την ιστορία. Διότι θα πείτε, πώς μοναδικό? Δεν πήγε ο Ενώ, δεν πήγε και ο προφήτης Ηλίας? Αν προσέξουμε εις τον προφήτη Ηλίας, θα δούμε το εξής, ότι ο προφήτης Ηλίας επορεύει ως εις ουρανόν. Εκείνο το ως εις ουρανόν σημαίνει κάπου εις τον ουρανόν. Δηλαδή ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, δεν είναι στην Βασιλεία του Θεού. Ούτε ο Ενώ είναι στην Βασιλεία του Θεού. Ο προφήτης Ηλίας διατηρεί το παλαιό του σώμα. Διατηρείται ανεκτροφής και ο Θεός χερικός, διότι ο Θεός έτσι θέλει να είναι. Μην ξεχνάμε, όπως θα δούμε στα θέματα περί της ψυχής, γιατί έχουμε ακόμη πολλά να πούμε, η ψυχή δεν είναι καθεαυτήνατα. Είναι ελληνική σκέψη ότι η ψυχή είναι καθεαυτήν αθάνατος. Η ψυχή δεν είναι καθεαυτήνατα. Η ψυχή μένει αθάνατη γιατί το θέλει ο Θεός. Ανά πάσα στιγμή θέλει ο Θεός να μένει η ψυχή αθάνατη. Μόνον ο Θεός είναι αθάνατος καθεαυτόν. Ο μόνος έχων αθανασίαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, φως εικόνα πρόσιτον, ο μόνος έχων αθανασία, ο μακάριος Θεός. Ο μόνος έχων αθανασίαν, από μόνος του, από τη φύση του είναι αθάνατος ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του αθάνατος. Αλλά καθίσταται αθάνατος, διότι ανά πάσα στιγμή θέλει ο Θεός. Εάν δεν θέλει ο Θεός, ο άνθρωπος αμέσως γίνεται όχι απλώς αποθνίστη, γίνεται μηδέν. Έτσι ο προφήτης Ηλίας διατηρείται γιατί θέλει ο Θεός. Αλλά είναι το παλαιό σώμα, το βιολογικό σώμα, το οποίο και θα επανέλθει, το οποίο και θα πεθάνει. Και μετά από τον θάνατό του θα αποκτηθεί νέο σώμα και δούλιο, διακόμενο από το πνεύμα του Άγιου. Όπως θα είναι τα σώματα των ανθρώπων που θα αναστηθούν ή που θα μεταλλαχθούν στη ζώνη. Ώστε δεν πήγε ο προφήτης Ηλίας στην βασιλεία του Θεού ως της ουρανών, κάπου μέσα εις αυτόν τον ουρανόν μας. Μόνος ο Χριστός ανελήφθη εις τον όντως ουρανόν, την βασιλεία του Θεού. Τότε όμως ήθεται το ερώτημα, και ποια είναι η φύση της αναλήψεως? Προσέξτε παρακαλώ, τι ακριβώς δηλαδή ανελήφθη εις τον ουρανόν? Η φύση της αναλήψεως είναι η αυτή με την φύση της Αναστάσεως. Δηλαδή με άλλα λόγια, ανελήφθη εις τον ουρανό, αυτή η οραθήσα και ψηλαθηθήσα μετά την Ανάσταση σάρκα του Ιησού Χριστού. Αυτό το σώμα που προσελήφθη από την Θεοτόκο, που εσταυρώθη, που ανεσύθη, αυτό το σώμα ανελήφθη εις τον ουρανό. Συνεπώς, δεν εγκατελείφθη, προσέξτε, δεν εγκατελείφθη από την ανθρωπίνη φύση απολύτως τίποτε. Βλέπουν οι αιρετικοί, βλέπουν οι συλλιευτές, βλέπουν και οι προτεστάντες μερικοί, όχι όλοι, ότι η φύση του αναλυσσόντος Χριστού είπε ως εξής, ότι άλλοι δέχονται ότι αλεθίζει με το πραγματικό σώμα, άλλοι δέχονται ότι δεν αλεθίζει με το πραγματικό σώμα. Εκείνοι που δέχονται ότι αλεθίζει με το πραγματικό σώμα, δεν δέχονται περαιτέρω ανάλυση, ότι ενώ λέει ανελαμβάνεται με το σώμα του, κάπου διαλύει το σώμα, όπως ακριβώς διαλύει ένας πύραυλος, και ξαναπέφτει πάλι τη γη. Και έφυγε μόνο η ψυχή του Χριστού, ή έφυγε ο Θεός Λόγος. Δεν είναι απλώς παραλήθεια, είναι βλάσφημα πράγματα. Διότι όταν εδώ λέμε ποια είναι η αληθή φύση του αναλυθέντος σώματος του Χριστού, αυτό θα καθορίσει ούτε λίγο ούτε πολύ την δική μας ανάσταση και την δική μας ανάληψη. Διότι όταν εγώ θα αναστηθώ και θα αναλυθώ, τι ακριβώς θα αναλυθεί? Θα αναλυθεί κάτι άλλο ή εγώ? Έχεις λέει, ο Χριστός ανελήφθη αυτός που είπε, αυτό που προσέλαβε από την Θεοτόκον, από την ανθρωπίνη φύση, αυτό το ανεβάζει στον ουρανό. Συνεπώς, μου ανοίγει το δρόμο να αναλυθώ και εγώ στη βασιλεία του Θεού μετά της πλήρους ανθρωπίνης μου φύσεως. Όχι η ψυχή μου, αλλά και το σώμα μου. Όχι η ψυχή μου, αλλά και το σώμα μου. Γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, η ανάλυση του Χριστού, όπως και η ανάσταση, η ανάλυση του Χριστού στον ουρανό, δεν είναι παρά μία προχρονική ανάλυση της φύσεως της ανθρωπίνης. Δηλαδή, ότι όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουμε την ανάλυση του Χριστού. Λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, 9,24. Ο Χριστός ούτε σιροποίητα άγια εισήλθεν αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν των ουρανών μην εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Είδατε ότι ο Χριστός λέγει εισήλθεν τα σιροποίητα άγια εις αυτόν των ουρανών, εις αυτήν την βασιλεία του Θεού. Και τι κάνει ο Κύριος στον ουρανό με την ανθρωπίνη του φύση? Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εκάθισε εξ δεξιών του Θεού. Μάρκος 16, 19, Παύλα 20. Εκ δεξιών του Θεού εκάθισε. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί, ο Θεός δεν έχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αλλά αυτό είναι δηλωτικό, διότι ως τι αφήσεις ο Θεός λόγω ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Προσέξτε. Στο καταρροκά Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι κατά την άνοδόν του εις των ουρανών επάραστα σκύρας αυτού ο Ιησούς ευλόγησε να του και εγένατο εν το ευλογή αυτών αυτούς διέστη από αυτέν, εχωρίστηκε από αυτού. Λέγει ενώ σήκωσε τα χέρια του μόλις ετελείωσε τους λόγους του και άρχισε να τους ευλογεί, και ενώ τους ευλογούσε εχωρίστηκε από αυτούς σηκωνόμενος προς τον ουρανό, επερώμενος εις τον ουρανό. Αυτή η ευλογία του Χριστού που δείχνει ότι ευηρεστήθη με τους Αποστόλους, ευηρεστήθη με εκείνους οι οποίοι τον επίστευσαν, γι' αυτό και τους ευλογεί. Αυτή η ευλογία του Χριστού δεν διεκόπη ποτέ, διότι η μεσητεία του, την οποία έκτοτε εξακολουθεί να αναφέρει προς τον Πατέρα, για μας είναι συνέχεια αυτή της ευλογίας. Ξεκίνησε να ευλογεί και ευλογεί και θα ευλογεί εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευλογία ακόμη αυτή του Ιησού Χριστού δηλεί το αιώνιον αξιερατικόν αξίωμα. Η εξουσία δε που του εδόθη δηλεί το αιώνιο και ακατάρρητον βασιλικό του αξίωμα. Ως προς το αρχιερατικό του αξίωμα γράφει την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 9,1 και 8,24. Τι ούτων έχουμε αρχιερέα ως εκάθισε, έχουμε τέτοιον λέει αρχιερέα ως εκάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Κάθισε λέγει στα δεξιά της μεγαλοσύνης τα πει του Θεού εις τους ουρανούς. Ο δε διατομένη είναι αυτόν εις τον αιώνα, επειδή μένει πάντοτε η ανθρωπίνη του φύσης, η θεανθρωπίνη του φύσης, απαράβατον έχει την ιεροσύνη. Δεν διεπερνιέται η ιεροσύνη του Χριστού, μένει εις τον αιώνα, εις τους αιώνας τον αιώνα. Όχι, και σώζει εις το παντελές δύναται τους προσερχομένους δια του το Θεό. Πάντοτε σώνει εις το εντυχάνει υπέρ αυτών. Ώστε εις τον Ιησού Χριστόν έχουμε την τελείαν, όπως λέγει εδώ, σωτηρία ο Απόστολος Παύλος. Την τελείαν σωτηρία. Και ότι πάντοτε ζει ο Χριστός, ο οποίος διαρκώς ενδυγχάνει, μεσητεύει για μας. Θέλετε να δείτε τι μεσητεύει? Δεν είναι αυτή καθεαυτή η μεσητεία, δηλαδή λόγια. Δηλαδή δεν παρακαλεί τον Πατέρα για μας, αλλά τι? Είναι αυτή η ενανθρώπιση του Υιού του με τα σημάδια του Θεού. Είναι το εσφαγμένο αλεστικό αρνείο. Είναι το ανή που εσφάγει αλλά στέγεται. Ζει στους αιώνες. Και δεν έχει παρά να επιδεικνύει ο Χριστός τα τριγυμένα του χέρια και την ορκισμένη πλευρά για να γίνεται μεσίτης Θεού και ανθρώπων εις τους αιώνες των αιώνων. Αλλά ενώ αγαπητοί μου συμβαίνουν αυτά εις τον ουρανό, ιδού λέει στα σπράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ιδού άνδρες δύο παριστήθησαν αυτής εν εστί τη λεπτή ή και είπον άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεμβλέπονται εσείς τον ουρανό? Δύο άνδρες εστάθησαν με λευκές απαστράφουσες στολές και ενώ την κοιτάζουν απλήστως, κοιτάζουν εις τα βάθη του ουρανού, τους διακόψουν οι δύο αυτοί άνδρες, άγγελοι, την προσοχή και τους λέγουν: άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε να βλέπετε εις τον ουρανό? Εμβλέπονται, είδατε, εμβλέπονται τόσο ο χρόνος όσο το βλέπω με την πρόθεση εν, που δείχνει ότι βλέπω μετά προσοχή. Πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις, γιατί έχουν να μας φανερώσουν σπουδαίο βάθος καινούριο. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών, αυτός που ανελυφθεί από σας, εις τον ουρανό, ούτως ελέγξεσαι, έτσι θα έρθει. Με τον τρόπον, ον τρόπον, εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενος εις τον ουρανό. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει, με τον ίδιο τρόπο θα επανέλθει. Αλλά θα δούμε πιο λεπτομέρειες αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πορείο αυτό, αγαπητοί μου, μας πληροφορεί σαφέστατα δια τη δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όχι να που έχουμε και τη δευτέρα του Χριστού παρουσία. Να που το έχουμε. Λέει, λένε πολιτικοί, πού είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο μόνο στο σημείο αυτό. Αλλά, εμπροκειμένου στο σημείο αυτό. Οι μαθητές ίσως να ενόμισαν ότι ο Κύριος ανερχόμενος εις τον ουρανό σε λίγο θα ξαναρχόταν. Όταν τους είπε σε λίγες μέρες θα λάβετε το Πνεύμα του Άγιον, επειδή μαθημένοι που εμφανίζεται και εξυφανίζεται, νόμιζαν ότι ο Χριστός θα ξαναρχόταν ίσως την άλλη μέρα, ίσως και από 10 μέρες. Πάντως ότι θα ξαναρχόταν ο Χριστός με τον τρόπο που έφυγε. Οι άγγελοι αυτοί οι δύο έρχονται να τους πληροφορήσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Διότι 40 ημέρες μπορούσαν να τον βλέπουν και να εξαφανίστηκε πάντως δεν βλέπουν. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι δύο άγγελοι είναι δύο μάρτυρες. Όπως ήταν δύο μάρτυρες στην Ανάσταση του Χριστού, δύο άγγελοι ήταν στον Ιουνίο. Μάρτυρες δύο για την Ανάσταση. Έχουμε τώρα δύο μάρτυρες για την ανάληψη, μα είναι οι παρόντες ήδη. Και για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δύο μάρτυρες άγγελοι για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Πότε θα είχε το, την ημέρα εκείνη που θα έκρινε ο ίδιος. Όσο λοιπόν εκείνο που τους είπε για την ημέρα και την ώρα, δεν έχει τόσο θέμα να ρωτάτε. Ώστε θα μείνει κρυφό αυτό για τους μαθητάς και από τους πιστούς. Όλων των αιώνων. Θα έρθει ο Κύριος όταν εκείνος θα το κρίνει. Τι είχε τόμο στο έρωτα. Βλέπετε, θέλω επιθυμώ την αγάπη να γίνονται πολύ ανάγκα. Μια ζωή είναι δύσκολο να το φαντάζουμε. Προσπαθώ να με σαφήσω όσο μπορώ περισσότερο. Σα είχα μέχρι τώρα πει ποια η φύση τη αναστάσεω του Χριστού. Προλίγου σα είπα ποια η φύση τη αναλήψεω του Χριστού. Και τώρα σας ερωτώ, κοίτατε το ερώτημα, ποια είναι η φύση της Δευτέρας του Χριστού παρουσία. Τι ακριβώς θα είναι, τι θα πει, πώς θα έρθει ο Χριστός, θα έρθει πνευματικά ο Χριστός. Λοιπόν αγαπητοί μου, η φύση της Δευτέρας του Χριστού παρουσία θα είναι εκείνη που είναι εις την Ανάσταση και εις την Ανάληψη. Το σώμα του Χριστού, θα το επαναλάβω, που επήρε από την Θεοτόκο, που εσταυρώθη, που ανεστήθη, αυτό το ίδιο ανελήθη, αυτό το ίδιο εκάθισε εις αδεξιά της μεγαλοσύνης και αυτό το ίδιο θα έρθει κατά τη Δευτέρα παρουσία να μας κρίνει. Ώστε λοιπόν ο Χριστός θα έρθει όπως έφυγε, με την ίδια του την φύση. Σαφέστατα το λέγουν οι άγγελοι, ακούσατε. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών. Υπάρχουν στην φράση να φύγουν τρεις μαρτυρίες. Η πρώτη μαρτυρία που δείχνουν την ταυτότητα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Η πρώτη μαρτυρία, ούτως. Δηλαδή τον δείχνουν οι άγγελοι. Αυτό, ούτως, αυτό. Δευτέρα μαρτυρία, ο Ιησούς, ούτως ο Ιησούς. Μα όταν βάλουμε το ούτως, γιατί να βάλουμε το όνομα? Ή αν βάλουμε το όνομα, γιατί να βάλουμε την αντωνυμία? Αλλά όταν λέγει ούτως ο Ιησούς, είναι η δευτέρα μαρτυρία. Αυτός που είδατε τώρα, αυτός. Και ο οποίος είναι ο Ιησούς. Δεν θα είναι κάποιος άλλος, αυτός ο Ιησούς. Ο αναλυφθής αφημών. Ποιος είναι ο Ιησούς? Αυτός που αυτή τη στιγμή ανελήφθη από τα μάτια σας. Είδατε παρακαλώ. Μαρτυρία ώστε αυτός θα είναι αυτός που βλέπουμε με τη συσσόρευση αυτών την ταυτότητά του. Θα είναι ο ίδιος ο Κύριος ο ενανθρωπίστας. Ο Χριστός το είπε ως εξής, Ματθαίος 27:31, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, το Ευαγγέλιο της Κρίσεως εντύπησε, δεν λέγει όταν έρθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή πως θα έρθει, ως πάντων. Όταν θα κρίνει ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν θα κρίνει ως Θεός, θα κρίνει ως άνθρωπος. Γιατί θα μπορούσε να πούνε οι άνθρωποι, Κύριε, εσύ ο Θεός κρίνεις εμάς τους ανθρώπους. Εσύ ο Θεός. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Θα κρίνει άνθρωπος ανθρώπους. Αλλά γίνεται φανερόν και ο τρόπος της ελέψεως. Φανερός γίνεται και ο τρόπος της ελέψεως του Χριστού. Τι είπαν οι άγγελοι, ούτως ελέψετε όλοι τρόπον εθεάσαστε αυτών πολεμόμενων εις των ουρανών. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει, με τον ίδιο τρόπο θα τον δείτε να έρχεται. Λοιπόν, προσέξτε. Και εδώ φοβερός ρεαλισμός. Δηλαδή, θα δούμε τον Χριστό όπως έφυγε να έρχεται και θα τον δει πάθασα. Θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η τρόπο. Ο Θεός το ξέρει. Ένα μόνο αγαπητοί. Προσέξτε. Ο Χριστός είπε, θα σας πούν, να ο Χριστός, να ο Χριστός, μην πιστέψετε. Είχαν πει χιλιαστέ, ότι ο Χριστός θα έρθει έτσι και θα έρθει έτσι. Ο Χριστός θα έρθει με την ανθρωπίνη του φύση από τον ουρανό. Και θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Χριστός είπε, όπως η αστραπή φωτίζει από την ένα άκρη του ορίζοντος ως την άλλη άκρη, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή, θα γίνει ορατή από όλους τους ανθρώπους, αλλά και αισθητή. Διότι όταν μας λέγουν οι χιλιαστές ότι ο Χριστός έρχεται, θα ήρθε, ήρθε. Πού ήρθε, τον είδαμε. Πώς δεν είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός μας είπε, θα γίνει αισθητή η παρουσία του, όπως η αστραπή. Έχουν πολύ σημασία αυτά, για να μην πλανηθούμε αγαπητοί. Ώστε λοιπόν, όταν λέγει δε, όταν έλθει, συγγνώμη, ο Χριστός λέγει στο κατά Ματθαίον, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, μα όταν λέει όταν έλθει, φανερώνει ακόμη και τι, Δευτέρα, δεύτερον ερχομόν. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο Χριστός δεν θα ξανάρθει, ήρθε και τα ήρθε. Και μάλιστα ο διάβολος έχει καταφέρει να τους κάνει να μιλάμε με περιφρόνηση για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σαν να πρόκειται περί νύχτου, σαν να πρόκειται για κάτι που ανοίξει τη γριέ. Γραώδη νύχτα. Όχι αγαπητοί. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι το τέρμα της ενίας του νοήματος του χριστιανισμού. Δεν έχει νόημα ο χριστιανισμός εάν βγάλετε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν έχει νόημα. Θα πει ο Χριστός να δικαιώσει το λαό. Γιατί να πάσχω, γιατί να αγωνίζομαι, γιατί λέγοντας με τον Απόστολο Παύλο να πεθαίνω κάθε μέρα, γιατί πρέπει να κόβω τα πάθη μου και τα λατώματά μου, γιατί θα πρέπει να είμαι ο διοκόμενος άνθρωπος, γιατί ήρθησα στην Δευτέρα του Χριστού παρουσία που θα με παραλάβει στην Βασιλεία. Θα κρίνει ζώντας την Ευθύνη και έτσι θα ελπίζω τη Δευτέρα του παρουσία. Γι' αυτό μιλάμε και πού το ξέρουμε αν θα έρθει ο Χριστός. Ήρθε, ανεχτήθη, ανεληθεί, το πιστεύεις αδελφέ. Θα πεις το Πάσχα Χριστός είναι έτσι. Θα το πεις γιατί το λέγουν όλοι, γιατί είναι μία συνηθία, γιατί πως να κάνουμε, έτσι πάθαμε. Όχι, όταν πεις Χριστός Ανέστη το πιστεύεις, έλεγε και τον εαυτό σου τώρα το Πάσχα, πιστεύω ότι ο Χριστός Ανέστη. Αν πιστεύω ότι ο Χριστός ανελήφθη, ανελήφθη και ανελήφθη, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ο Χριστός δεν θα ξαναέλθει. Και το σπουδαίο είναι ότι έχω την απόδειξη στα χέρια μου. Πώς, αφού ο Κύριος ανήλθε, ο ίδιος είπε ότι θα ξαναέλθει. Και αφού τον είδα να ανέρχεται, ποιος άνθρωπος ανήλθε στον ουρανό, αφού τον είδα να ανέρχεται, αφού τον είδα να σημαίνω, τότε πιστεύω ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός. Με μια διαφορά. Εκείνο που είπαν οι άγγελοι, ό,τι τρώπαμε θεάσταστε αυτόν. Όπως και το ρήμα θεάω με θεό. Είδατε πόσα ρήματα, τέσσερα ρήματα χρησιμοποιήθηκαν ως προς το ρήμα βλέπω. Ο Χριστός έφυγε χωρίς αγγέλη. Αλλά θα έρθει με πλήθος αγγέλη. Με όλους τους αγγέλους του ουρανού. Ο Χριστός δεν έφυγε χωρίς αγγέλη. Όλοι οι άγγελοι του ουρανού ήσαν στην ανάληψή του. Δεν ήσαν ορατοί. Γιατί δεν ήσαν ορατοί? Διότι έπρεπε να πέσει το βάρος της παρατηρήσεως σε ένα κύριο θέμα στον Ιησού Χριστό. Και όχι στο πλαίσιο που είναι οι άγγελοι. Όπως ξέρετε, αν ένας περίφημος ζωγραφικός πίδαλος έχει εξίσου μία περίφημη κορνίδα, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι είναι και λίγο αδαείς δεν γνωρίζουν από τέτοι, όταν τους πούμε σας αρέσει αυτός ο πίνακας, λέγουν ωραία κορνίδα έχει. Και κοίταξαν την κορνίδα. Εδώ δεν έπρεπε να βλέπουν τους αγγέλους οι μαθητές, έπρεπε να βλέπουν τον Χριστό μόνο. Ήσαν χαρόντες λοιπόν οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι ορατοί. Μας το λέει αυτό ένας ψαλμός, ότι ανελπόμενος ο Κύριος, οι άγγελοι ερωτούν διαλογικά ποιος είναι αυτός που έβαψε τα ημάτια του στα κόκκινα. Στα κόκκινα. Είναι ο εκβοσόρ, ο εξαιμάτων ερχόμενος και λοιπά. Είναι ένας θαυμάσιος διάλογος των αγγέλων ανερχομένου του Χριστού στον ουρανό. Αλλά δεν φαίνονται οι άγγελοι. Θα έρθουν τότε, θα φανούν τότε οι άγγελοι, όταν θα προκαλέσει φόβον και τρόμον στους αμαρτωλούς η παρουσία και του Χριστού και των αγγέλων. Τότε θα μάθουν οι ασεβούντες ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμων, ο Κύριος των αγγέλων, ο Κύριος του παντός. Όπως βλέπετε αγαπητοί μου, με το θέμα αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, τερματίζομαι την ανάλυση του Ευαγγελίου του καταμικάν κατά βάση, που μόνο προς των μυστικών δείπνων τα πάθη και την Ανάσταση επιχρησιμοποιήσαμε και τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές. Και η ανάλυση αυτή, αν τα ενθυμίστε, είχε αρχίσει από το 1974. Μία εξαετία για να αναλύσουμε το καταλήγαν Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για να δείτε τι πλούτος υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού. Ποτέ βέβαια κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εξήγησε τον λόγο του Θεού. Δεν εξαντλείται ποτέ. Απλώς κάναμε κάποιες βόλτες πάνω από το έδαφος του λόγου του Θεού και κάτι παίρνουμε. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο λόγος του Θεού έχει πολύ πλούτο, αρκεί να τον μελετούμε. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα μόλι μου την καρδιά, αγαπητοί, μελετάτε πάντοτε τον λόγο του Θεού. Πάντοτε. Εκείνος που μελετάει τον λόγο του Θεού, αλλά και έχει την ταπείνωση να ερμηνεύει όπως ερμηνεύει η Εκκλησία και όχι όπως θέλει αυτός να γίνεται η ερμηνεία, τότε γρήγορα θα κάνει κύμα των πλούτων αυτών. Αυτό τον πλούτων τον Αλεξάνδρο. Τώρα, δεν μένει βέβαια παρά το θέμα, πλέον τελειώσαν όλα, το θέμα της Αναστάσεως των Νεκρών, που θα επανέλθουμε πρώτα Θεός την Κυριακή του Θωμά. Ευρισκόμεθα όμως, όπως αντιλαμβάνεστε από τα γεγονότα της αναλύσεως του Χριστού, μέχρι το γεγονός της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας σε μία μεσοπερίοδο. Έχουμε την εμπειρία των πρώτων γεγονότων, αλλά μένουμε τα δεύτερα γεγονότα. Είμαστε λοιπόν σε μία μεσοπερίοδο. Αυτή η περίοδος λέγεται η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Και είναι η περίοδος του Ευαγγελίου. Δηλαδή η περίοδος που κηρύσσεται αλλά και διούται το Ευαγγέλιο. Έτσι εμείς αιωρούμε τα μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Επήραμε την εμπειρία της πρώτης, την εγνωρίσαμε, την ψηλαφίσαμε, επίστημα. Ηλίωσε την καρδιά μας ο Χριστός, το Πνεύμα του Θεού και είπαμε αληθινός ο Κύριος, ανέστη ο Κύριος, Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Και τώρα είμαστε στην αναμονή του δευτέρου του ερχομού. Είναι εκείνο με το οποίο τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έρθει Κύριε Ιησού, έρθει. Λέγει η νύχτα και το Πνεύμα. Λέγει η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιον που μένει εις τον αιώνα εις την Εκκλησία. Και την παρηγορεί την Εκκλησία και την ενισχύει. Και ο Κύριος απαντά. Ναι, έρχομαι ταχύ. Και ο μισθός μετεμού. Ο μισθός μου μετεμού. Δηλαδή έχω μαζί μου το μισθό μου που θα δώσω εις εκείνους οι οποίοι εργάζονται. Έρχομαι ταχύ. Δεν θα αρχίσω. Για την Παλαιά Διαθήκη ο ερχομός ο πρώτος του Χριστού ήταν ακαθόριστος. Θα έρθει ο Μεσσίας. Όταν είπε στους πρωτοπλάστους ο Θεός ότι θα σωθούν. Πότε θα σωθούν? Α, πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν βρίσκομαι έρχομαι ταχύ. Πουθενά. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε το έρχομαι ταχύ. Πέρασαν κάποιες χιλιάδες χρόνια στην Παλαιά Διαθήκη. Ειδικότερα από την ιστορία του Αβραάμ μέχρι που ήρθε ο Χριστός, πέρασαν 2.000 χρόνια. 2.100 χρόνια θα είναι. Όταν λέει στην Καινή Διαθήκη έρχομαι ταχύ, πόσο ταχύ ο Θεός το ξέρει. Θα ήταν λάθος μας να πούμε τότε ή τότε ή τότε. Προσέξατε. Ένα. Έρχεται γρήγορα ο Χριστός. Γι' αυτό ασταγωνιζόμεθα να πηγαίνει. Ασταγωνιζόμεθα να κληθούμε λαός, να κληθούμε πολίτε του, να κληθούμε παιδιά του. Και τότε θα είμαστε μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλό Πάσχα. Θα εκανέχουμε την Κυριακή του Θωμά. Τότε ο Θεός.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριον. Κάθισμα πρώτον. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπη ή κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς Υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συνρύψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε σημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τη δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξω με Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ου δε διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δεήσεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυθεί σαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων, με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου, και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζών τον κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυε θεμελίω σα. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτη επισκέπτη αυτόν, ηλάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσα έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ω θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός 1. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου ο κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τα ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτος σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού. Ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού. Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ού σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δου οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπόντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χίλι ημών παρημίνεστη. Τι ημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός 12. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσεται η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρονεν καρδία αυτού, ουκέστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν. Ουκέστη ποιον Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρόση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβου, ουκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν το χου κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίος σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, ως ουκ εδόλωσεν εν γλώσση αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσετε εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριο ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ουμή συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσει τον όσιον σου ειδίν διαφθορά. Εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώσει με εφροσύνη μετά του προσώπου σου, τερπνότητε εν τη δεξιά σου ει τέλο. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε τη δικαιοσύνη μου, πρόσχε τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ουχε βρέθη εν εμία δικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων Δια τους λόγους των χειραίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχου, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών

και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, Ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτωρ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσω με, περιένσχω με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού και έκλεινεν ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξαν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου. Και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρυστήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχους. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσε στη πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου, και έδωκάς μου υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένισαν τα ίχνη μου, καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως συχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως

0: πυλών πλατιών λεανό αυτούς, ρίσιμε εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εισκεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουέιν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος, και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το ο Θεός της σωτηρίας μου, ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπεμέ, ορίστης μου, εξεχθρών μου οργύλων, απ' των επανισταμένων επεμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσιμε. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλέσα ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος, ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός, ο Θεός μου, πρόσχεσμη. Είναι ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρία μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμεί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίσης ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επίσης ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επισέ επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχων με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχων με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφέας την ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απεμού και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσε. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσω οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσε. Η τίμασα σε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήρι σου με θύσκω με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστης το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού, ούτως λείψεντε ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ, άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ουρανό.
1: Και να μπορέσουμε να είσουμε το βάθος, διότι πολλές φορές, επειδή είμαστε συνηθισμένοι στον εκκλησιακό κύκλο της Εκκλησίας, μεγάλα γεγονότα, μεγάλες στιγμές, μεγάλα νοήματα, δεν περνά μέσα στην καρδιά μας, δεν τα εννοούμε, δεν τα καταλαβαίνουμε και ίσως να περνάνε εντελώς απαρατήρητα. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι γιορτάζουμε την εορτή της Ανάληψης, αλλά το πόσο σημαντική, το πόσο σπουδαία, το πόσο καταπληκτική και πόσο άξια να μεταβάλει τη ζωή μας είναι αυτή η εορτή, ίσως να μην μπορέσουμε να την κατανοήσουμε ενώ όσο ζούμε. Ένεκα αυτής της εορτής, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος επανήλθε στον Άγιο Παράδεισο. Έκανε ο Χριστός με όλον αυτόν τον αγώνα θυσίας οικονομίας από τη στιγμή του Ευαγγελισμού που εισήλθε στην κοινία της Υπεραγίας Θεοτόκου, τη γέννησή του, την υπακοή του στους γονείς του και μέχρι τέλους τον δημόσιο βίο του, τη σταύρωσή του και τέλος την ταφή του και την ανάστασή του. Αλλά όλα αυτά αποσκοπούσαν σε αυτόν ακριβώς τον συγκεκριμένο σκοπό, να μπορέσει ο άνθρωπος να γυρίσει στον Παράδεισο. Τι σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι ενώ ο άνθρωπος ήταν με τη σάρκα προς τον Παράδεισο, ενώ όσο ήταν ακόμη στην εποχή των πρωτοπλάστων, και αφού εξέπεσαν και δεν θέλησαν να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού και στο σχέδιό του για να σωθούν, για να ανέστον ψηλότερα, πνευματικά να γίνουν κατά χάρη θεοί, εξορίστηκαν από τον Άγιο Παράδεισο. Η πρώτη μόλις στιγμή που ξανά ανθρώπινη σάρκα προσύγγισε τον Άγιο Παράδεισο ήταν όταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κουβαλώντας και τη σάρκα του ως Ιησούς Χριστός, μετέφερε αυτήν τη σάρκα και την ψυχή μέσα στην παραδείσια κατάσταση, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται η Αγία Τριάδα. Αυτό το πράγμα έγινε κατά την Ανάληψη. Γι' αυτό και ο Χριστός, ενώ από την Ανάστασή του και μετά είναι όλος φως, δεν φαίνονται ιδιαίτερα ενδύματα στον Χριστό. Τον ζωγραφίζουμε όμως τα ρούχα του για να τα καταλάβουμε εμείς ανθρωπίνως λευκά, ολόλευκα, την ημέρα της Ανάληψης τον Χριστό. Και κατά τη διαδικασία αυτή στην οποία ανοίξε από τα μάτια των αυτοφωνούς των μαθητών, από τα μάτια των μαθητών του, προς τον ουρανό, τον εικονίζουμε να φοράει χρυσά και κόκκινα ρούχα. Χρυσά με για την βασιλική του ιδιότητα, κόκκινα δε για την ύπαρξη της σάρκας. Ο Χριστός δεν ανεβαίνει σαν ψυχή στον ουρανό, δεν ανεβαίνει απλώς σαν δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στον ουρανό, αλλά ανέρχεται μαζί με τη σάρκα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για όλους μας? Ότι ο Χριστός οδοποίησε, έκανε δρόμο, έκανε οδό, οδοποίησε την πορεία προς τον Παράδεισο. Άνοιξε δηλαδή ο δρόμος για να μπορούμε και όλοι μας να αξιωθούμε τον Άγιο Παράδεισο. Υπό αυτό το πρίσμα η ζωή μας αλλάζει πάρα πολύ. Εάν κανείς έχει αυτό το στόχο στη ζωή του, να αναδειχθεί στο τέλος τον ουρανό, να εισέλθει στον Άγιο Παράδεισο, η ζωή του είναι εντελώς διαφορετική. Πολύ εύκολα βάζει ένα χ στις άνομες και άχρηστες ειδονές, αυτές που δεν θα μπορεί να έχει στον Άγιο Παράδεισο. Αν ένας άνθρωπος σκέφτεται αυτή την ανάληψή του, την προσωπική του ανάληψη, τότε δεν έχει κανέναν λόγο να κατακρίνει, να καταδικάσει, να εκφρευτεί κανέναν απολύτως άνθρωπο που σε αγαπάει όλους και αισθάνεται απόλυτο σεβασμό για την υπαρξή τους, ευγνωμονεί τον Θεό που υπάρχει δίπλα του, ακόμα και αν είναι οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Τέλος, αν ένας άνθρωπος αντιληφθεί ότι οδεύει προς την προσωπική του ανάληψη, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ούτε χρήματα, ούτε δόξες, ούτε τιμές, ούτε απολύτως τίποτα που να μπορεί να τον δέσει με αυτήν εδώ τη γη. Γιατί μετά από λίγο, οπωσδήποτε, θέλοντας και εμείς, θα πέφτει από αυτόν τον κόσμο. Όμως, μέχρι να πέφτουμε, δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα αναλυφθούμε στους ουρανούς, θα εισέλθουμε δηλαδή στον Άγιο Παράδεισο μαζί με την Αγία Τριάδα, ή θα βρεθούμε στην κόλαση, εάν και εφόσον πεισματικός και εγωκεντρικός, αρνηθήκαμε όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Πιστέψαμε το μυαλό μας και πίσω το μυαλό μας τον κρυπτόμενο διάβολο και κάναμε πάντοτε τα θελήματά μας. Άρα λοιπόν αυτή η γιορτή της Αναλήψεως είναι η κεφαλαιοδεύτερη, η πρώτη, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η οικονομία. Γι' αυτό έγιναν όσα γίνονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, για να επανέλθει ο άνθρωπος στον Άγιο Παράδεισο. Μέσα στην θλίψη όμως του αποχωρισμού από τον Χριστό, βλέπουμε και στις φράσεις των Αποστόλων και στα Ιερά Ευαγγέλια να περιγράφουν με λεπτομέρεια ότι οι μαθητές αμέσως μετά την Ανάληψη ενεπλήστησαν χαρά. Ήταν γεμάτη χαρά, ενώ είχαν έναν αποχωρισμό, το δάσκαλό τους δεν θα τον ξαναβλέπαν πλέον εδώ στη γη, αυτοί γέμισαν οι καρδιές τους χαρά. Και η χαρά αυτή ήταν εξαιτίας της Ευαγγελίας ότι θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα. Και όπως λέγαμε και το πρωί, συμφέρει μας ή να αδέλθω ο Χριστός, σας συμφέρει να φύγω εγώ από αυτόν τον κόσμο, γιατί εάν ήμουν απαραίτητα σε αυτόν τον κόσμο, θα μπορούσατε να με χαρείτε και να ευλογηθείτε μονάχα όσοι τοπικά ήσασταν μαζί μου. Δηλαδή, αν ο Χριστός ήταν στα Ιεροσόλυμα, μόνο όσοι ήταν εκεί γύρω του στα Ιεροσόλυμα θα μπορούσαν να λαμβάνουν την ευλογία του. Ανερχόμενος ο Χριστός στον ουρανό, κατέστρεψε το Άγιο Πνεύμα. Και τι γίνεται με την κάποτε του Αγίου Πνεύματος? Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία μπορεί να τελεί την Θεία Λειτουργία όπως και σήμερα με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και να έρθει το σώμα και το αίμα του Χριστού εδώ για να το κοινωνήσουμε όλοι μας. Αυτό γίνεται εξαιτίας της ελέξεως του Αγίου Πνεύματος. Έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο να γίνουν έτσι τα πράγματα ώστε να ευλογηθούν όλοι οι λαοί του κόσμου. Και σε όλες τις εποχές και στις μελλοντικές εποχές από αυτήν την χάρη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Ας σκεφτόμαστε λοιπόν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Πραγματικά σε αυτήν την γιορτή αξίζει να λέμε χρόνια πολλά με την καρδιά μας και να ευχόμαστε το ένα στον άλλον τον καλό παράδεισο. Αμήν. Δεύτερα που μου πείσει, τράβει τον λόγο των μέτρων που πρέπει να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Μετέχω τώρα σε ένα συνέδριο ελληνισμού που αρχίζει αύριο στο Ίδρυμα Ερευνών. Το Σάββατο το πρωί μιλώ, 10.30 ώρα. Αλλά θα είναι τετραήμερο συνέδριο και μετέχουν πολλά πρόσωπα γνωστοί. Λοιπόν, και μέσα εκεί στην έρευνα διαπιστώνω ορισμένα πράγματα, τα οποία είναι βέβαια από πολλές φορές τα αγγίζει. Και θέλω κυρίως να καταλήξω και να πω ότι όταν έχει κανείς, όταν δεν έχει μάλλον προϋποθέσεις ευλογικές και μάλιστα πατερικές, δεν μπορεί να κάνει έρευνα της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης και της μεταβυζαντινής περίοδου, τουρκοκρατίας ή ενετοκρατίας. Χρειάζονται προϋποθέσεις θεολογικές και εδώ είναι το βασικό μειονέκτημα των Ελλήνων Βυζαντινολόγων, σχεδόν όλων. Διάβασα του Μακαρίτη του Ζακηθινού μία μελέτη που διακρίθηκε ως Βυζαντινολόγος και προσέφερε και πολλά στην έρευνα, ουδείς δύναται να αρνηθεί την προσφορά του. Αλλά επειδή οι προϋποθέσεις κατανοήσεως της ιστορίας ήταν φράγκικες, σε πολλά σημεία δείχνει αδυναμία, και αν είχε προϋποθέσεις ορθόδοξες θα μπορούσε, πατερικές δηλαδή, θα μπορούσε να δει πολλά περισσότερα πράγματα από εκείνα που έχει δει. Ευφυής ήταν. Δεν είναι θέμα όμως ευφυΐας. Είναι θέμα προϋποθέσεων. Το ίδιο για σε πολύ περισσότερο μέτρο ισχύει για άλλους. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα του Κωνσταντίνου. Προκαιρού πάλι σε κάποια συζήτηση ανεδύθη το πρόβλημα και ακούγονται ένα σωρό τα οποία, αν αγνοούν σε θεολογικές και εκκλησιαστικές, εκκλησιολογικές καλύτερα προϋποθέσεις, τότε δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσουν ορισμένα φαινόμενα. Ας πούμε, έλεγε ένας ότι σκότωσε τη γυναίκα του τη Φάβστα, ότι σκότωσε το γιο του τον Κρίσπο, ήταν από άλλη μάνα ο Κρίσπος, και μάλιστα το 326 έγινε αυτό, όταν είχε προηγηθεί και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Κοιτάξτε να δείτε, εάν κρίνουμε κάτι πρώτον με ηθικολογικά κριτήρια, με ηθικιστικά κριτήρια, και δεύτερον με χρονικά ανακόλουθα κριτήρια, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά. Η ανακολουθία εδώ φαίνεται εις την εφαρμογή σημερινών κριτηρίων εις την εποχή εκείνη, οπότε δεν έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε την εποχή, τους θεσμούς, τα πρόσωπα, τον τρόπο ενεργειών. Και δεύτερον, παράλληλα είναι τα ηθικολογικά ή ηθικιστικά κριτήρια, που είναι και πάλι νεότερα κριτήρια, μετά τον Καντ αρχίζουν κυρίως αυτά τα κριτήρια να λειτουργούν, 19ο δηλαδή αιώνα, και δεν μπορούμε πάλι να καταλάβουμε την οντολογία, το είναι των πραγμάτων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο τελευταίος ουσιαστικά αυτοκράτορας της Παλαιάς Ρώμης και είναι και ο πρώτος Ρωμιός αυτοκράτορας. Αυτός που εγγενιάζει με τη χάρη του Θεού μια νέα εποχή με την ίδρυση της Νέας Ρώμης. Το 330 γίνεται ο εγγενιασμός της νέας πρωτευούσης. Άρα ακόμη το 326 μιλούμε για έναν αυτοκράτορα της παλαιάς τάξεως πραγμάτων. Έπειτα ο Μέγας Κωνσταντίνος ζει σε μια εποχή που έχει το κράτος δεχτεί ουσιαστικά ανανέωση, ανακαίνιση. Οι ιστορικοί παγκοσμίως μιλούν για την λεγόμενη Renovatio Imperii. Είναι η ανανέωση, η ανακαίνιση δηλαδή της αυτοκρατορίας, η οποία αρχίζει από την εποχή του Διοκλητιανού, 285 και εξής. Η αυτοκρατορία αποκτά και πάλι την ενότητά της, γίνεται οικουμενική, παγκόσμια, και τελικά καταλήγει να έχει έναν αυτοκράτορα, μία κεφαλή, Διότι όπως ενθυμίστε, δεν είναι ανάγκη τώρα να πω την ιστορία, ούτε και εγώ θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες ή τις έχω πρόχειρες, ούτε κάθισα να διαβάσω για να έρθω να σας πω. Απλούστατα την ουσία εγώ θέλω να τονίσω, το ουσιώδες. Σιγά σιγά ο Κωνσταντίνος νικά τον ένα μετά τον άλλο, όπως το Μαξέντιο στη Μουλβία, η Μαλβίαν γέφυρα, και επικρατεί και γίνεται μονοκράτο. Επομένως είναι κεφαλή κεφαλών, θεός επί γης. Με τα δεδομένα δε της ρωμαϊκής νομοθεσίας και του δικαίου, του αυτοκρατορικού δικαίου, ο Κωνσταντίνος ήταν ουσιαστικά ο μόνος, όχι ο Κωνσταντίνος ως πρόσωπο, ο αυτοκράτορας ήταν ο μόνος επί γης λατρευόμενος θεός. Θεός θεών. Δεν έχει βέβαια πού να δεχτούν άλλων θεών εν ουρανείς. Αυτά ήταν όλα πλάσματα της φαντασίας. Ουσιαστικά ο αυτοκράτορ ήταν ο λατρευόμενος και τιμόμενος θεός. Μην ξεχνάτε ότι ζητούσαν στους διωγμούς που επί Κωνσταντίνου 311 θα σταματήσουν, ζητούσαν στους διωγμούς ακριβώς αυτό, να ομολογήσει κανείς τη Κέσαρο τύχη. Τη Κέσαρο τύχη. Στην θεότητα δηλαδή του Κέσαρου. Αυτό ήταν η απέτηση από τους μάρτυρες. Και εκεί φαίνεται η νίκη των μαρτύρων. Όμοσον τη Κέσαρο τύχη είναι η απέτηση. Ορκίσου, ομολόγησε δηλαδή υποταγή στην θεότητα του Κέσαρος. Επομένως ο Κωνσταντίνος πρέπει να κριθεί με αυτές τις προϋποθέσεις. Ο μόνος αυτοκράτορ, ο μόνος κύριος ολοκλήρου του τότε γνωστού κόσμου, η Κίνα και λοιπά δεν είχαν έρθει ακόμα στο προσκήνιο, επί στα βυζαντινά χρόνια θα αρχίσουν τα εμπόρια με τον κοσμάσυνδικο πλεύστη που περιγράφει κλπ. Λοιπόν έχουμε ακόμη ψωμί για να φτάσουμε σε αυτές τις σχέσεις. Ο τότε γνωστός κόσμος, η οικουμένη, γι' αυτό λέγεται και οικουμένη, η κατοικουμένη δηλαδή γη, ήταν η αυτοκρατορία η ρωμαϊκή. Και ο Κωνσταντίνος είναι επικεφαλής όλου του κόσμου. Και σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής ήταν και ο ανώτατος δικαστής. Αυτό θα μείνει και στα βυζαντινά χρόνια. Ο αυτοκράτορ θα είναι ο δικαστής, ο ανώτατος δικαστής. Μη σας εκπλήσει λοιπόν το ότι εκδίδει αποφάσεις ως δικαστής, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αν ο σύζυγος για τη φάφστα μπορεί να είχε χάσει κάθε αγάπη απέναντί της, γιατί και εκείνη η ατακτούλα ήταν, δεν ήταν ήσυχο, καλή κοπέλα, ήσυχη, έτσι. Για το γιο του τουλάχιστον, τον Κρίσπο, πιστεύω ότι σαν πατέρας κάτι θα αισθάνθηκε. Όταν ήταν υποχρεωμένος όμως, ως Κέσαρας και βασιλεύς βασιλέων, να εκδώσει καταδικαστική απόφαση. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτό, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τίποτα. Γιατί προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν κατηγορήθησαν για ηθικούς λόγους, που θα είχε πολλούς τέτοιους λόγους να χρησιμοποιήσει, για εσχάτη προδοσία. Κρίμεν μαγεστάτης ήταν. Τι δηλαδή, συνομωτούσαν εναντίον του κράτους. Αυτή ήταν η κατηγορία. Και αν ο Κωνσταντίνος έλεγε όχι, θα κατεδικάζεται ο αυτός τουλάχιστον στη συνείδηση όλου του λαού ως μη τυρών των νόμων. Για να καταλάβετε θα σας δώσω ένα παράλληλο. Το 500 τόσο π.Χ. στους Λοκρούς της κάτω Ιταλίας ήταν βασιλιάς ο Ζάλευκος. Θυμάστε ίσως αρκετοί που έρχεστε εδώ θα θυμάστε το παράδειγμα, όπου έφτιαξε μία από τις σπουδαιότερες και πιο γερές, έτσι ισχυρές νομοθεσίες, Dura Lex Sed Lex, ισχυρός νόμος αλλά νόμος. Και είχε μια διάταξη που για να ηθικοποιήσει και να συγκρατήσει το λαό του όριζε ότι αυτός που συλλαμβάνεται επί μοιχεία και κατηγορείται για μοιχεία τιμωρείται με εξόριξη των δύο οφθαλμών. Αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα στην Τζέντα, στην Σαουδική Αραβία, αυτός ο νόμος υπάρχει. Αν κλέψεις σου κόβουν ένα δάχτυλο, αν κλέψεις δεύτερη φορά σου κόβουν δύο και μετά όλο το χέρι. Αυτοί οι νόμοι ισχύουν μέχρι σήμερα. Χαμουραμπή ας πούμε, στην ίδια σχεδόν λίγο αργότερα από το Χαμουραμπή νομοθετεί ο Ζάλευκος. Πάλευκος, αυτό θα πει Ζάλευκος, Ζάπλουτος, πάρα πολύ, το Ζά σημαίνει επίταση. Πάλευκος λοιπόν, ο Ζάλευκος. Και ο πρώτος που συνελήφθη κατηγορούμενος για μοιχεία ήταν ο Διάδοχος, ο γιος του. Και για να μην σας καθυστερώ, κατέληξε στην απόφαση, έπρεπε ως βασιλιάς να εφαρμόσει τον νόμο. Γιατί ο βασιλιάς ήταν και ο ανώτατος δικαστής και αυτό θα ισχύσει και στο Βυζάντιο. Μέχρι την Τουρκοκρατία θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Σουλτάνος είχε την ανωτάτη εξουσία στο θέμα της απονομής της δικαιοσύνης. Και κατά ανάθεση το έδινε στους άλλους. Γι' αυτό και σήμερα λένε εν ονόματι όσες περιοχές έχουν βασιλιά, εν ονόματι του βασιλέως. Γίνεται κάτι, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, ο Ζάλεπος διέταξε τότε για να σώσει το παιδί του να βγει ένα μάτι δικό του και ένα μάτι του παιδιού του. Και έμεινε και αυτός ημίτυφλος. Καταλάβατε. Έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος. Και δέχθηκε να του εξορίξουν και αυτού το ένα μάτι. Καταλαβαίνετε ποια σημασία λοιπόν έχει να είσαι ο υπεύθυνος ενώπιον όλου του λαού. Ναι μεν κύριος, αλλά συγχρόνως και υπεύθυνος απέναντι της κρατικής υποστάσεως. Αν αρχίσει αυτός που νομοθετεί να παραβαίνει τους νόμους, θα κατέληγαν όπως είναι σήμερα η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι έτσι? Διότι οι νόμοι ισχύουν για τους άλλους και όχι για τους κρατούντες. Αυτός ο νόμος περί, μια και το φέρει κουβέντα, των περί υπουργών και βουλευτών που έχουν ασυγεία και τα διάφορα, αυτός είναι προδοτικός νόμος. Τι δηλαδή, αν ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή ένας βουλευτής εγκληματίσει, επειδή είναι βουλευτή, μα επειδή είναι βουλευτή, αν εγώ φάω 20 χρόνια φυλακή, αυτός πρέπει να φάει 40. Αυτός θα τηρήσει τον νόμο. Καταλάβατε που φτάσαμε. Και μετά ζητεί από μένα να εφαρμόσω τον νόμο. Γιατί γι' αυτό δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος και αισθάνεται ειδονή ο Έλληνας να μην εφαρμόσει τους νόμους. Είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε να εκδικηθούμε τους άρχοντές μας. Να εκδικηθούμε το κράτος. Το κράτος είναι άσπραχνο. Άσπραχνο και άδικο. Το έλεγα στη Θεσσαλονίκη πέρσι, πρόπερσι, σε ένα συνέδριο. Ήταν και ο Παπαθεμελής, θυμάμαι, και από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτές. Και έβγαλα το άκτη μου και τους λέω: ακούστε το, πατέρες του έθνους, ότι ειδονιζόμεθα να παραβαίνουμε τον νόμο. Και καλά κάνουμε. Διότι εσείς που μας δίνετε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, με την ασυλία που έχετε. Τι ασυλία? Αμέσως δίκη θα έπρεπε να γίνει και εκτέλεση στα 6 μέτρα. Με συγχωρείτε που μιλώ έτσι, βέβαια. Αφήστε την εκτέλεση τώρα. Βάλ τον μέσα 500 χρόνια φυλακή, που έλεγε ο Καραγκιώσης, και το φαΐ του να το τρώμε εμείς. Να μην τρώει. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Αυτή ήταν η δομή του κράτους. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος έπρεπε να ενεργήσει ως κεφαλή του κράτους και να αποδώσει δικαιοσύνη σε πρόσωπα που κατεδικάζονται, μάλλον κατηγορούνται, επί εσχάτη προδοσία. Αυτός είναι ο λόγος. Και σας είπα, για τη γυναίκα του μπορεί να μην αισθανόταν τίποτε, αλλά για το γιο του, πατέρας ήταν, αίματο ήταν. Αντί να κλαίμε δηλαδή για το δράμα του, του λέμε από πάνω ότι έκαμε και εγκλήματα. Βέβαια αυτό σας είπα είναι ηθικιστικό. Και θα ξέρετε ότι όλοι οι αντίχριστοι και μη χριστιανοί είναι ηθικολόγοι. Οι μαρξιστές, μεγαλύτερος ηθικισμός από τον μαρξιστικό ηθικισμό δεν υπάρχει. Θυμάστε τον Γκρούτσεφ που πήγε στην Αμερική και έβγαλε το παπούτσι του και χτυπούσε και γύρισε τα οπίστια του όταν χορεύανε καν-καν. Ας πούμε, ήθελε να δείξει ότι αυτός δεν βλέπει γυμνά, δεν κάνουν. Αυτό τους μάρανε, ας πούμε. Τα εγκλήματα που γινόταν, το αίμα που εκείνε το δεν τους πείραζε. Τα γυμνά τους πείραξε. Όχι ότι είναι καλά και αυτά, αλλά ίσονο σημασίας από το αίμα που εκείνε του. Ο Χίτλερ, όλοι αυτοί, ηθικιστές. Όλοι οι τύρανοι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά εκείνο που κυρίως βαραίνει στην εκκλησιαστική παράδοση και στους ανθρώπους που τον έζησε. Κοιτάξτε, αν βρισκόταν σήμερα ένας και ανεκήρυσε Άγιο τον Στάλιν, δεν ξέρω πώς θα γινόταν αυτό δεκτό και θα μπορούσε να σταθεί, να επικρατήσει. Έτσι δεν είναι? Δεν ήταν Στάλιν λοιπόν, ούτε Χίτλερ, ούτε κάτι τέτοιο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως τον βλέπουν οι Άγιοι, γι' αυτό σας είπα, χωρίς θεολογικά κριτήρια δεν μπορούν. Οι Άγιοι τον βλέπουν ως θαύμα. Είναι το θαύμα της ιστορίας. Μετά από τον Θεάνθρωπο και την Υπεραγία Θεοτόκο, που είναι θαύμα παγκόσμια, έχουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο ως θαύμα της ιστορίας. Διότι έκαμε πράγματα τα οποία μόνο η χάρη του Θεού μπορούσε να συνεργήσει για να τα κάνει. Αν της χάρη του, δεν θα μπορούσε. Ας αφήσω ότι έχουμε ήδη εκκλησιαστικές μαρτυρίες ότι και γέροντα είχε, τον Όσιο Κορδούης, στην αρχή των Ευσέβιων Οικομιδίας, μετά τον Όσιο Κορδούης, και προοδευτικά κατηχήθηκε, και κατήχηση σήμαινε όχι γνώσεις αλλά μετάνοια, κάθαρση δηλαδή, αγώνα πνευματικό, και γι' αυτό το λόγο ανέβαλε και το βάπτισμα, διότι έπρεπε να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος αποδεδειγμένα για να βαπτιστεί. Αυτό είναι κάτι που οι Προτεστάντες και οι ιστορικοί, οι δυτικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πλάσανε ένα μύθο, μπορεί να υπήρχαν και τέτοια παραδείγματα, η ανθρώπινη απάτη είναι μεγάλη πάντοτε. Ίσως υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν καθυστερώ, αναβάλω το βάπτισμα για να μου συγχωρηθούν περισσότερα αμαρτήματα. Αυτό είναι όμως βλακώδες και δεν πιστεύω ότι θα βρισκόταν ποτέ γέροντας που θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα, ποιος ξέρει ότι θα ζήσει. Ποιος ξέρει ότι θα ζήσει. Να πω εγώ, ξέρεις, θα σπάω 70-80 ετών για να μετανοήσω. Γιατί πολλοί το λένε αυτό. Και πού ξέρω αν θα προφτάσω αύριο να ξυπνήσω. Καταλάβατε, μιλούμε με κάτι που είναι εντελώς αβέβαιο. Θα βρισκόταν γέροντας λοιπόν να του πει: ναι, παιδί μου, άμα πας 73 ετών, τότε αρχίζεις μετάνοια. Θα ήταν βλάκας ο γέροντας και δεν θα ήταν γέροντας πρώτα απ' όλα. Αν σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο. Δεν πιστεύω λοιπόν κανείς πραγματικά γέροντας που έχει χάρη. Γι' αυτό είναι γέροντας. Αν δεν έχει χάρη, είναι και αυτός κατηχούμενος. Καταλάβατε. Λοιπόν, έπειτα ο Αυγουστίνος έχει ορισμένα πράγματα τα οποία, για τα οποία τον τιμά η Εκκλησία, όπως τιμά και την Μαρία την Αιγυπτία. Δεν βλέπει την πόρνη ούτε τον δολοφόνο Κωνσταντίνο, που δεν είναι δολοφόνος. Είναι ο δικαστής που δίνει δικαιοσύνη. Όσοι σπουδάζετε νομικά ή ξέρετε από αυτά. Είναι σαν να λέτε δηλαδή σε ένα δικαστή που καταδικάζει κάποιον που εσκότωσε 30 ανθρώπους και τον καταδικάζει 30 φορές εις θάνατον, έτσι, ότι κάνει έγκλημα. Ο δικαστής, εγώ δεν θα ήθελα, γι' αυτό και δεν σπούδασα, δεν έγινα νομικός ούτε δικαστικός που ήθελε ο πατέρας μου, γιατί θα ερχόμουν σε σύγκρουση με αυτό, δεν θα μπορούσα να επιβάλλω ποινές. Για σκεφτείτε λοιπόν, γιατί δεν καταδικάζετε τότε στο πύρτο εξώτερον όλους τους δικαστικούς που επιβάλλουν ποινές. Άλλο αν δίνει άδικη ποινή, αλλά όταν δικάζει βάσει της κειμένης νομοθεσίας, κακό ολέθριο, αλλά είναι όπως το εκτελεστικό απόσπασμα. Αλίμονο, στο εκτελεστικό απόσπασμα, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι δαίμονες που σκοτώνουν κάποιον άνθρωπο, έτσι. Η εντολή είναι εντολή, δεν μπορεί να την παραβεί, είναι ανθρώπινη αμαρτία και ζούμε μέσα στο χάος της αμαρτίας. Κακός, μακάρι να μην υπήρχε. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κακομοιριά μας, η δυστυχία μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιος θα τολμήσει να καταδικάσει και να πει ότι ο άνθρωπος αυτός, αντί να δούμε το δράμα του, δηλαδή το καταδικάσουμε και να πούμε ότι δικάζει και χαίρεται που δικάζει, ενώ είναι ο δικαστής που είναι υποχρεωμένος να δικάσει και να επιβάλλει την κατά τους νόμους ισχύουσαν η επιβαλλομένη ποινή. Το καταλάβατε λοιπόν αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, η Εκκλησία τον βλέπει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάθε δικαίωμα να είναι αντίχριστος, όπως ήταν οι άλλοι αυτοκράτορες. Και αυτός γίνεται Χριστός Κυρίου, ο εν βασιλεύσιν Απόστολος. Δεν τους έσφαξε ο ίδιος, διέταξε. Δεν τους πήρε ένα μαχαίρι ο Ηλίας, έτσι.
1: Όλη η Εκκλησία βρήκε παραδειγμάτων από ανθρώπους που ήταν δολοφόνοι, πόρνες και τελώνες.
0: Εδώ όμως δεν πρόκειται καν περί δολοφονίας. Εδώ δεν είναι δολοφονία. Δεν πήρε ένα μαχαίρι και τους έσφαξε.
1: Αλλά και να ήταν δηλαδή, πάντα και ο Ηλίας σχολείται και ο Στάλιν στην Εκκλησία.
0: Έτσι. Ο Καλιγούλας το ίδιο.
1: Εκείνο που δεν μπορεί να καταλάβει η ηθικιστική λογική είναι ότι δυνάμει και ο Στάλιν ως άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει άγιος εάν μετανοούσε.
0: Βεβαίως.
1: Η Εκκλησία δεν απορρίπτει ο
0: Θεός,
1: δεν απορρίπτει κανένα.
0: Πολύ σωστό. Λοιπόν, να συνεχίσω με δύο μαρτυρίες ακόμη και τελειώνω γιατί το άρχισα να το παρατραβάω. Το θέμα είναι του Αγίου Κωνσταντίνου. Καταρχήν, ο έχων απόλυτη εξουσία μέσα στον κόσμο. Τιμάτε, όπως θα διαβάσετε στους ύμνους αύριο το πρωί όσοι είστε στον όρθρο θα ακούσετε τον κανόνα, πρώτον για την θεοπτική εμπειρία που του έδωσε ο Θεός, η θέα του Σταυρού μέρα μεσημέρι, όπως ο Παύλος, γι' αυτό λέει ουρανόθεν την κλίσινος ο Παύλος δεξάμενος, δέχεται θεοπτική εμπειρία. Αυτό πατερικά είναι βεβαιότατο και δεκτό σε όλη την πατερική παράδοση. Και αυτοί που το δέχονται ξέρουν τι σημαίνει θεοπτική εμπειρία. Έτσι δεν είναι? Ούτε μπορούν να παίζουν. Ένας Μέγας Βασίλειος, ένας Παλαμάς δεν μπορεί να παίζει με τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι ο Θεός τον εξέλεξε. Άλλωστε αυτός ο Κωνσταντίνος είναι εκείνος ο οποίος εν τη πράξη καταφάσκει και περιχαρακώνει την καθολικότητα της Εκκλησίας ως παγκοσμιών. Επί Κωνσταντίνου γίνεται αυτό το πράγμα. Ο σπόρος του Παύλου, του Κυρίου πρώτα, πάντα βαθητεύσατε πάντα τα έθνη, επί Παύλου σπέρνεται, ο Λόγος του Χριστού και με τον Κωνσταντίνο φυτρώνει. Γι' αυτό είναι ο εις Απόστολος μετά τον Παύλον Παύλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το προσέξτε. Είναι ακατανόητο στην εποχή του να ενεργήσει υπέρ του χριστιανισμού, όταν έχουμε σπουδαίες μελέτες, είναι ένα τρίτο ογκώδες έργο που θα έχει αξία στους αιώνας επιγής, του Αδόλφου Χάρνακ, ενός φιλελευθέρου Προτεστάντου, δηλαδή πολύ ακραίου, ο οποίος έγραψε ιστορία περί της εξαπλώσεως του χριστιανισμού και μας έχει μελετήσει όλες τις πηγές. Ο Χάρνακ ήταν τρομερός, ο Γερμανός γνήσιος. Και σου λέγει ότι επί της εποχής του Κωνσταντίνου οι χριστιανοί δεν ήσαν στην αυτοκρατορία ούτε 10%. Δηλαδή είναι σαν να στηρίζεσαι, ξέρω εγώ, στο ΚΚ εσωτερικού κλπ. Σε κάτι τέτοιο. Μια μειοψηφία ανύπαρκτη κατ' ουσία. Αλλά με τη χάρη του Θεού ο Κωνσταντίνος ήξερε τι γίνεται. Συνέλαβε αυτή την στροφή, την καμπή στην ιστορία. Και μόνο αν το δεχτούμε ως μεγαλοφυΐα, είναι μεγαλοφυΐα χαριτωμένη που μπόρεσε να προβλέψει πολιτική διάνοια με χάρη Θεού για να μπορέσει να προείδει 150 χρόνια μετά τι θα έγινε. Καταλάβατε. Το 382 με τον 28 Φεβρουαρίου, με τον Θεοδόσιο θα βγει ένας νόμος που θα ορίζει οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι χριστιανοί, και είναι νόμος καταστροφή. Εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτός ο νόμος, άλλο που το έκαμε από ευσέβεια αυτός ο άνθρωπος. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε κανένα εχέγγυο. Και αν δεν είχε εσωτερική σχέση, δεν θα τάσε το ποτέ στο πλευρό των χριστιανών. Σημασία όμως έχει ότι δεν ευνοούσε τους χριστιανούς εις βάρος άλλων, δεν αδίκησε κανένα. Γι' αυτό παρέμεινε, τηρούσε ισορροπία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 337 που πέθανε κρατούσε την ισορροπία. Και ήταν αυτός ένας λόγος, όχι μόνο η κάθαρση. Ήταν και ένας λόγος όπου ο Κωνσταντίνος δεν έγινε γρήγορα χριστιανός, δεν βαφτίστηκε δηλαδή. Μολονότι από την πρώτη μέρα της κατηχήσεως, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, ονομάζεται κανείς χριστιανός. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήσαν στην Αθήνα φοιτητές και δεν κοινωνούσαν, ήσαν κατηχούμενοι μέχρι τα 28 τους 30 χρόνια. Αλλά ελέγχοντο χριστιανοί, διότι από την πρώτη μέρα της κατηχήσεως έπαιρνε την σφραγίδα, εσφραγίζεται δια του Σταυρού και ονομάζεται ο άνθρωπος χριστιανός. Πρέπει να ξέρει λοιπόν κανείς πολύ καλά η ιστορία και τα δεδομένα της εποχής για να κρίνει. Το άλλο χαρακτηριστικό. Άρα η Εκκλησία λοιπόν στηρίζεται στη χάρη του Θεού, στη θεοπτία που είχε. Όσο ο Παύλος ουρανώθεν την κλίση δεξάμενος. Το δεύτερο. Αν ανοίξετε τους ύμνους, θα δείτε ότι οι Κωνσταντινοπολίτες ήξεραν επί αιώνες, όσο εδεικνύεται η Λάρναξ του Αγίου Κωνσταντίνου, ότι έβριε μύρον, ανέβλιζε μύρον και ιάματα. Προχέει η Λάρναξ, προχέει η Άσης, ιάματα. Προσέξτε τώρα, θα μπορούσε να πει κανείς, κάποιος το έγραψε, πρώτον δεν μπαίνουν τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα, και δεύτερον, και να το έγραψε κάποιος, σημαίνει ποια κριτήρια εφαρμόζονται. Αυτό εμένα με νοιάζει. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Δεν σου λέει έτσι μ' αρέσει, είναι ωραίος άνθρωπος και τον κάνουμε, τον αναδεικνύουμε Άγιο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα δείγματα θαυμάτων τα οποία απορρέουν από την σωρό, από το λείψανο του Αγίου Κωνσταντίνου. Πιο ιστορικό όμως για μένα, σ' αφήσω αυτό το χαρισματικό στοιχείο, όχι ότι δεν έχει αξία, αλλά εμείς οι ερευνητές θέλουμε πιο απτά στοιχεία. Ένα συγκεκριμένο απτό στοιχείο, πρώτον, είναι ότι από το 311 ο Μέγας Κωνσταντίνος δείχνει πόσο επηρεασμένος είναι από τον χριστιανισμό. Αυτό το ότι απεξεδίθη την αλουργίδα, έβγαλε δηλαδή το αυτοκρατορικό ένδυμα και ταπεινώθηκε, όπως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων βγάζει τα πάντα και μένει με το στιχάρι για να μπει στον Άγιο Τάφο, έτσι και ο Κωνσταντίνος στην πράξη πάβει να αισθάνεται ως αυτοκράτορας και κεφαλή του κόσμου, θεός του κόσμου. Το 311 ξέσπασε μετά τους διωγμούς, ξέσπασε στη Βόρεια Αφρική ένα σχίσμα των δονατιστών λεγόμενο. Δηλαδή φιλονικούσαν δύο μερίδες χριστιανικές για τους ναούς, τα κτήματα της εκκλησίας κλπ. Όπως τη Λάρισα τώρα, από πού θα πάνε, από εδώ ή από εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι η σύγχυση ήταν μεγάλη. Ο Κωνσταντίνος ως αυτοκράτορ έπρεπε να επιβάλλει την τάξη. Αυτό που λέμε ησυχία, τάξη και ασφάλεια ισχύει σε τέτοια μοναρχικά, πολυταρχικά καθεστώτα περισσότερο. Και θα μπορούσε λοιπόν με μία λέξη του να πει ή ησυχάζετε ή σας φάζω όλους. Δεν είχε τίποτε να χάσει. Με 10-20 χιλιάδες λιγότερους τι θα χάνε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Εδώ να

Δεν τέλειωσε η υπόθεση. Και τους καλεί τότε, τους αντιπροσώπους των παρατάξεων, να πάνε στην Ρώμη, που υπήρχε εκεί, αν θυμάμαι καλά, επίσκοπος Ρώμης, πάπας, δηλαδή πατέρας, επίσκοπος της Εκκλησίας Ρώμης, ορθοδοξότατος, ο Μιλτιάδης, ελληνικότατο όνομα. Και κάμανε σύνοδο και λύθηκε το θέμα αυτό συνοδικά. Δηλαδή δεν επενεύει να επιβάλλει την τάξη για του νόμου και κυρώσεις και λοιπά ο Κωνσταντίνος. Αυτό σημαίνει ότι είχε δεχθεί ήδη τότε το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Και αυτό μόνο αυτοκατάργηση του αυτοκράτορα μπορεί να θεωρηθεί. Αυτοκαταργεί το αυτοκράτορα. Αυτό το είπε το 324-25 σε σύνοδο, σε σύναξη που του έκαναν οι επίσκοποι, τότε είχε αυτές τις επαφές με μεγάλες μορφές των επισκόπων, με αγίους και λοιπά, δεν σημαίνει ότι ήταν εκτός πραγματικότητας και δεν έκρυβαν ειλικρίνεια. Και τότε είπε, κατά την μαρτυρία του ιστορικού Ευσεβίου, ότι εγώ, πως λέει εκεί πέρα, επίσκοπος των εκτός, καθεσταμένος ανήν. Επίσκοπος των εκτός, καθεσταμένος ανήν. Θα μπορούσα, αν μου το επιτρέπετε, αν θέλετε, ανήν, επίσκοπος των εκτός, καθεσταμένος. Να οριστώ, προσέξτε, ο ανώτατος, αυτός που όριζε τους πάντες και τα πάντα, ζητεί να οριστεί. Είναι σαν να πηγαίνει σήμερα ένας πρωθυπουργός, ο πρόεδρος δημοκρατίας, να βάζει μετάνοια σε ένα γέροντα και να του λέει, γέροντά μου, εάν μου το επιτρέπεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει κάτι μέσα του, δεν γίνεται από υποκρισία. Καταλάβατε, εδώ πάνε και προσκυνάνε τον αρχιεπίσκοπο στις αυτές, πως λέγεται, στις δοξολογίες, και μετά βίας προσκυνούν το σταυρό, και θεωρεί ο πρόεδρος της δημοκρατίας και άλλα πρόσωπα, δεν ξέρω άλλα, αλλά τον πρόεδρο τον βλέπω συχνά, ο Θεός να τον φωτίσει, απαξιεί να φιλήσει το χέρι του αρχιεπισκόπου. Αν ήξερε τι σημαίνει ότι αυτό το χέρι, πέρα από τον Σεραφείμ, και εγώ και ο Σεραφείμ μπορεί να είμαστε, αφού άπτεται του σώματος του Ιησού Χριστού, είναι αγιασμένο χέρι. Ό,τι και να πει, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος. Ιεροσύνη δηλαδή, αρχιεροσύνη. Αλλά τώρα θα ζητήσουν από πρόσωπα πολιτικά να έχουν ρωμαϊκή συνείδηση, ρωμαϊκό φρόνημα, ορθόδοξο φρόνημα. Νομίζω ότι θα πέσει το κύρος. Και αυτό το έκανε και παλαιότερα ο τέος πρόεδρος, ο οποίος έβαζε αριστερά τον Πατριάρχη και δεξιά, και δεν ήξερε, αν δεξιά πήγαινε αυτός όταν ήρθε ο Πατριάρχης το 87, και δεν ήξερε ο καημένος, και το λέω όχι με κακία, δεν ήξερε ότι ο Πατριάρχης υπέρχεται ως Προέδρου του κυρίου Α. Καλά, εντάξει, ας τα αφήσουμε. Υπέρχεται. Έτσι, μην πάμε παρακάτω, Ευαγγέλη, μην πάμε παρακάτω. Ούτε αυτοκράτορας Ρωμαίων δεν θα το έκανε αυτό. Και ο Κωνσταντίνος, στο τραπέζι εκεί που τρώγανε, τους λέει, κοιτάξτε, αν θέλετε μπορώ να είμαι διάκορος. Γιατί? Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο μεγάλος αυτός υμνογράφος και θεολόγος και πατήρ της Εκκλησίας, έχει έναν ύμνο που αναλύει το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Είναι εις τους Αποστόλους Ποντάκιον. Και λέει σε ένα στίχο, πορευθέντες μαθητεύσατε έθνη και βασιλείας. Βασιλείας ίσον βασιλείς. Δηλαδή ο σκοπός του χριστιανισμού είναι ολόκληρα τα έθνη με την πολιτιακή δομή τους να μπουν μέσα στην χάρη του Θεού. Δεν είναι μεμονωμένα πρόσωπα προτεσταντικά, αλλά είναι ολόκληρη η οικουμένη, όλη η δομή της κοινωνίας να μπει μέσα στη χάρη του Θεού και να ζήσει εν Χριστώ για τη θέωση, για τη σωτηρία. Αυτό λοιπόν πραγματώθηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ολόκληρο το κράτος, ολόκληρη η πολιτεία ως παμπληθεία εθνών και λοιπά λαοτήτων εισέρχεται μέσα στο σώμα του Χριστού, και το Βυζάντιο θα θεωρείται εκκλησία, παρά τα ανθρώπινα αμαρτήματα. Μήπως και στον Παράδεισο δεν υπήρξε πτώσεις, μήπως τους Αποστόλους δεν είχαμε Ιούδα. Βλέπετε, πάλι ο ηθικιστής βλέπει, σου λέει, τούτος έκαμε εκείνο, εκείνος έκαμε το άλλο. Μήπως εμείς δεν είμαστε αμαρτωλοί και όμως θέλουμε σύ μόνο αμαρτάνομαι και σύ μόνο λατρεύομαι, ναι. Οπότε όλο το Βυζάντιο θεωρείται εκκλησία. Το βλέπω, διάβασα μια εργασία που δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένοι ιστορικοί, και το λέω αυτό πραγματικά, δεν μπορούν να καταλάβουν την δόμηση της αυτοκρατορίας και μετά του Ρωμαίκου στη διάρκεια της Εθναρχίας. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.

0: και προσπαθούν να βρουν κοινότητες και ξεχνούν ότι οι κοινότητες αναπτύσσονται μέσα στο σώμα το εκκλησιαστικό. Το σώμα το εκκλησιαστικό ήταν πανπεριεκτική δύναμη, περιείχε τα πάντα. Έχω καθιερώσει δύο όρους στη διδασκαλία μου, περιέχω και περιεχόμενο. Το σώμα του, το εκκλησιαστικό, είναι το περιέχον τα πάντα, όλη τη ζωή. Τα πάντα είναι εκκλησία, όχι παπαδαριό, με συγχωρείτε για τη φράση, δηλαδή ράσο. Κληρικοί και λαϊκοί άρχοντες αρχόμενοι είναι όπως αυτό που γίνεται τώρα, που είμαι εγώ παπάς, εσείς είστε λαϊκοί και είμαστε όλοι μέσα στην εκκλησία. Αυτή η εκκλησία προεκτινωμένη ήταν κράτος. Η Αγία Σοφιά δηλαδή, ανοιχτή, χωρίς τείχους, ήταν όλη η αυτοκρατορία. Μία Αγία Σοφιά, με κέντρο την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Αυτή ήταν η αυτοκρατορία. Έτσι εννοείται. Και με φυγόκεντρες και κεντρομόλες τάσεις. Άλλος πιο μέσα, άλλος πιο έξω, αυτό γίνεται. Μια μέσα, μια έξω. Αυτή δεν είναι η αμαρτία. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Το παν είναι να κινούμεθα, να μην μείνουμε κάπου. Στα έξω δηλαδή. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ζητεί να είναι των εκτός, των κοινωνικών δηλαδή πραγμάτων, διάκονος. Και εδώ αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα στην αυτοκρατορία το έργο των διακόνων της πρώτης εκκλησίας, των επτά όπως ελέγονται. Πράξεις 6. Τίμορ, Νικάνορ, Παρμενά, Στέφανος, Νικόλαος. Το έργο των διακόνων γίνεται πραγματικότητα πολιτιακή πια στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Να, κάτι που μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούσε να το κάνει. Σας είπα, πάλι το λέγω αυτό. Ο Θεός του κόσμου, εδώ έχουμε αρχηγούς που δεν είναι και θεοί, εμείς τους λέμε θεούς. Αλλά αυτοί δεν πιστεύουν, αισθάνονται ότι είναι θεοί, έτσι, γιατί αν το αισθάνονται αυτό, αλλημονόμαστε. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που είναι εκλεγμένοι άρχοντες. Ο Κωνσταντίνος ήταν ελαίο Θεού, δηλαδή Θεός, όχι ελαίο Θεού, Θεός ο ίδιος. Και τους λέει, αν με θέλετε, εσείς θα είστε στα πνευματικά και εγώ θα είμαι στα κοινωνικά, στα πολιτικά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ανατροπή της καθεστικής τάξης. Αυτοκατάργηση του ανωτάτου άρχοντος και όλης της δομής της αυτοκρατορίας. Θα ήθελα να ήταν κανένας από αυτούς τους καθηγητάς της πολιτιολογίας κλπ. Να τα ακούσει αυτή τη στιγμή. Ανατροπή της τάξεως του κόσμου. Μην μου πείτε ότι δεν είναι χάρις Θεού και θαύμα. Και όλα αυτά για ένα 10%. Βέβαια χωρίς να ζημιώνει το υπόλοιπο της αυτοκρατορίας. Τηρούσε ισορροπίες, θαυμάσια Κωνσταντίνος. Το δεύτερο είναι ότι η καταξίωση του θεσμού της Συνόδου γίνεται το 325. Από το 324 αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα του αριανισμού. Πήγαινε να διαλυθεί η αυτοκρατορία. Από το 318 ανάβει η φωτιά και όπως λέγει ο ιστορικός Ευσέβιος, που μπορεί να έχει κάποιες αντιλήψεις που δεν είναι τόσο ορθόδοξες, ονομάζεται ημιαριανός, αλλά και ως διάνοια και ως επιστήμονας και ως θεολόγος ακόμη εντός εισαγωγικών είναι σπουδαίος, αλλά ως ιστορικός είναι ο πατήρ της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο Ηρόδοτος του χριστιανισμού, θα έλεγα καλύτερα ο Θουκυδίδης του χριστιανισμού. Ο Ευσέβιος έλεγε «εκ μικρού πυνθύρος μέγα πύρεξε και έτω, από μικρή σπίθα ανάψε μεγάλη πυρκαγιά». Όλη η Αίγυπτος, η Αίγυπτος ήταν επαρχία από τις πιο γνωστές και τις πιο ισχυρές στην αυτοκρατορία, γιατί είχε στάρι. Ήταν ο σιτοβολώνας της αυτοκρατορίας η Αίγυπτος. Και ο πατριάρχης εκεί η Αλεξανδρίας ήταν μόνος και όλοι οι άλλοι ήταν πρεσβύτεροι. Ένας επίσκοπος ήταν Αλεξανδρία. Και κρατούσε τεράστια δύναμη διότι όλα τα μεταγωγικά, τα πλοία κλπ. Που μετέφεραν το στάρι ανήκαν στο Πατριαρχείο. Δεν ήταν βέβαια ο ίδιος πλειοκτήτης ή αυτό, αλλά ετάσσοντο υπό την προστασία του Πατριαρχείου. Γιατί? Για να ασκείται και κάποιος πνευματικός έλεγχος, διότι αν αυτοί κάναν απεργία ή άρχιζαν λοβιτούρες που λέμε, θα έμεινε νηστική αυτοκρατορία. Αυτός ήταν ο λόγος. Κατηγορούν τον Μέγα Αθανάση ως πλειοκτήτη και πράκτορα καραβιών κλπ. Ας πάνε να δούνε πώς ζούσε ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι από τις ασκητικότερες μορφές που πέρασαν. Σημασία, προσέξτε, μια και το είπα. Δεν έχει αν ένας επίσκοπος, στην επισκοπή του έχει εκατομμύρια εκατομμυρίων. Αν τα αυτά τα διαθέτει, τα αξιοποιεί για τις ανάγκες του λαού, αυτό είναι χάρις του Τριαδικού Θεού. Αυτός πώς γίνεται το θέμα. Αν ένας εφοπλιστής, δηλαδή, αν κέρδιζε τίμια ένας εφοπλιστής τα χρήματά του, έτσι όχι με λοβιτούρες, αν κέρδιζε τίμια ένας εφοπλιστής και ο ίδιος ζούσε ως ασκητής αγιορείτης, θα ήταν ευλογημένος ο πλούτος του. Σημασία είναι τι κάνει αυτά που έχει. ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, παραπάγου, φάγε, πιε, φρέον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το καταλάβατε, κάρα έκαμε αυτή την παρένθεση για να δείτε πώς νοείται ο πλούτος. Ο πλούτος είναι για να μοιράζεται. Πλούσιος είναι αυτός που δίνει και όχι αυτός που κρατάει. Αυτός είναι φτωχός, γιατί όλα ανάγκες έχει και η πλεονεξία τον κάνει να έχει πολλά και να μην έχει τίποτα. Είναι το τραγικότερο πρόσωπο, αυτός που όλο θέλει. Δεν έχει τίποτα. Ξέρετε, στην ιστορία και στη λογοτεχνία, Σάιλοκ, κάτι τέτοιο, οι πλούσιοι είναι τα τραγικότερα πρόσωπα ως φιλάργυροι, διότι ο φιλάργυρος είναι σαν το μεθυσμένο, που όλο πίνει και όλο διψάει. Για ενόπνευμα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Η Αίγυπτος πήγαινε να χαθεί και ο καημένος ο Κωνσταντίνος τι τους λέει? Εσείς έχετε σύνοδο, αποφασίστε και ό,τι πείτε εσείς, ο κανόν ο δικός σας θα είναι και δικός μου, θα τον δεχτώ. Και γίνεται μία σύνοδο στην Αντιόχεια το 324, μετά από επανειλημμένες συνόδους στην Αλεξάνδρεια από το 318, ήταν ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, ο πνευματικός πατέρας του μεγάλου, κατά μία μορφή, ο Αντώνιος ήταν ο πνευματικός του πατέρας, ο Γνήσιος του Αθανασίου, αλλά και ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, μεγάλη μορφή και Άγιος της Εκκλησίας, και κάνει σειρά συνόδων. Και έρχεται το 324 σύνοδο στην Αντιόχεια, αλλά επειδή το κακό είχε μεταδοθεί και στην Μικρασία και ήταν ανάστατη αυτοκρατορία, γι' αυτό το λόγο ήταν και δυναμικά στοιχεία οι χριστιανοί. Και οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί. Ενώ οι άλλοι ειδωλολάτρες ήταν της ρουτίνας άνθρωποι. Ανεχοντότητος, μεγάλης. Και έτσι λοιπόν καταξιώνει των θεσμών της Οικουμενικής Συνόδου, που αυτό σημαίνει επίσημη αυτοανέρεση. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα είναι εκείνα που πρέπει να ξέρει κανείς πριν μιλήσει για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και αυτό είναι πράγματι ο εναποστόλης, ο εμβασιλεύσιν Απόστολος, εις Απόστολος. Είναι θαύμα της ιστορίας ο Κωνσταντίνος. Δεν θα μπορούσε να φτάσει κανείς εκεί αν δεν είχε χάρη Θεού προϋποθέσεις αγιοπνευματικές. Άλλο, εσείς τι έχετε? Ναι, για τους παλαιομερολογίτες. Ναι, ναι, ναι. Λέγε.
1: Λέγεται από πολλούς σώμαρους αποδοκίους ελευθέτερους πάντων και λοιπά, ότι η εξαιτία του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία, ενώ μέχρι τότε ήταν πνευματικότατη, αυτό το ακούσε προσωπικά, δηλαδή πάρα πολύ αποδοκίους.
0: Ναι, πες.
1: Και για να βρω την απάντηση, έφυξα ένα με την πρώτη. Λένε ότι η Εκκλησία μέχρι την εποχή αυτή ήταν η πνευματικότητα. Για να γίνει χριστιανό, έπρεπε να περάσει από πολλά κόσμια. Λοιπόν, για να βαπτιστεί δεν ήταν έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά με την εκκοσμική, με τον Μέγα Κωνσταντίνο, λένε η Εκκλησία εκκοσμικεύει. Αυτό το λέει η Χριστιανία, η Θεοτοκή κλπ. Εξωτερική.
0: Είναι γνωστό. Είναι γνωστό.
1: Για να καταστήκαν οι πραγματικοί χριστιανοί, τα λιοντάρια, να γίνουν μοναχοί. Μέρα από το έντρος και...
0: Ωραία, να δώσω. Ναι.
1: Και να πάρει στις ερήμους, γιατί. Γιατί αυτοί που ήταν στις φωνές, δεν ήταν πραγματικοί χριστιανοί. Και έχουν έλεγε. Το βλέπουμε.
0: Είναι γνωστό και δεδομένο, το έχουμε πει.
1: Είναι γνωστό που είχε ανακτήσει. Μόλις εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανούς που πήγαιναν και στον υπόδρομο, πήγαιναν και στην εκκλησία. Πόσα και πόσα δεν τους
0: παρσέλνει
1: και λοιπά και λοιπά. Όντως δηλαδή η εκκοσμήθηση της Εκκλησίας είναι
0: αποδεικμένη ιστορικός. Καλά, δεν την αρνείται κανείς. Τα αποδεικνύουμε και εμείς σήμερα.
1: Και λένε ότι φταίει σε αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Διότι από αυτό και έντα, ο καθένας μπορούσε να αναπτυστεί χωρίς πολλές δυσκολίες.
0: Όχι υπάρχει. Όχι υπάρχει και δεν θα πεις, γιατί θα δεις ότι δεν θα αναγκαστείς να πεις. Η απάντηση είναι δεδομένη ιστορικά, αγιοπατερικά. Είναι δεδομένη η απάντηση. Κοιτάξτε ποια είναι. Πρώτα απ' όλα αυτοί αν το διατυπώνουν έτσι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και δεν ξέρουν πρώτα απ' όλα, συμπλέκουν τις ιστορικές περιόδους και εσύ τώρα όπως το πες λες πράγματα που έγιναν επί Κωνσταντίνου, μάλλον πριν του πρώτου Κωνσταντίνου και ότι γίνονται επί Κωνσταντίνου και άλλα που έγιναν 100 χρόνια μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, Δεν είναι φαντασία η ιστορία. Η ιστορία είναι αίτιον αιτιατών εμπολής. Αυτό ισχύει και είναι δεδομένα πράγματα, δεδομένες πραγματικότητες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κατάσταση της εκοσμικεύσεως αρχίζει από την χαλάρωση των διωγμών μετά την εποχή του Δεκίου. Μέχρι το 250 με 57 που ήταν ο διωγμός του Δεκίου, είχαν αυτή την υπερδιέγερση οι χριστιανοί, διότι δεν ξέρανε πότε θα καταλήξουν στα λεοντάρια. Ήδη όμως, ενωρίτερα, αν πάρουμε τους απολογητές του Δευτέρου αιώνα, θα δούμε συνεχείς πτώσεις. Αν πάρουμε την Καινή Διαθήκη, τον Απόστολο Παύλο, τι λέει ο Παύλος? «Δημάς με εγκατέλειψεν αγαπήσας τον ίν αιώνα». Αυτό λέγεται κοσμίκευση. Μπαίνει κόσμος μέσα στην Εκκλησία ή ο χριστιανός προδίδει το εκκλησιαστικό σώμα και επανέρχεται στον κόσμο. Αυτή είναι μόνιμη κατάσταση και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στους αιώνας των αιώνων. Ο Ιούδας. Το παράδειγμα του Ιούδα συνεχώς επαναλαμβάνεται. Δεν φταίει ούτε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ούτε η Αυτοκρατορία, ούτε κανείς άλλος. Απλούστατα, επεδεινώθη το κακό, αυτό συμφωνώ, διότι από την ώρα που ο χριστιανός ήταν ελεύθερος πια, και αυτό συμβαίνει, πάντοτε χαλάρωσε. Κοιτάξτε πώς ζούσαν οι Έλληνες στην κατοχή. Και μετά από λίγο ανεβαίνουμε στα βουνά, δεν είχαμε τι να κάνουμε και σκοτωνόμαστε. Και σήμερα ζούμε έτσι διότι έχουμε χρόνια να μας απασχολήσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Κατά καιρούς οι Άγιοι προσεύχονται γι' αυτό να μην είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ώστε να σοφρονίζεται κανείς. Είμαστε σε μία χαλάρωση, σούπερ χαλάρωση. Και αν πολλοί στρέφονται εναντίον των Σέρβων σήμερα, κυρίως των Σέρβων της Βοσνίας, ποιος είναι ο λόγος? Ότι εκείνοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν, ότι πιστεύουν σε κάτι, έχουν κάποια ιδανικά ακόμη, ενώ εμείς τα έχουμε χάσει όλα και δεν έχουμε διάθεση να κινδυνεύσουμε. Φάγουμε, πίωμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Μα του λες του άλλου, μας αλώνει η Ευρώπη, μας αλλάζει αυτό. Τι να αλλάξει αφού έχουμε αλλαχθεί μόνοι μας? Τι κακό να μας κάνει η καημένη Ευρώπη αφού το κάνουμε εμείς το κακό στον εαυτό μας? Γινόμαστε θηρίων χειρότεροι και πλαδαροί. Δεν έχουμε κάτι, ένα όραμα το οποίο να μας συνδέει, να μας συγκεντρώνει, να μας κάνει να έχουμε συνείδηση, ενότητα συνειδησιακή και μετά ενότητα εθνική. Λοιπόν, αυτά όλα τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται στην ιστορία. Και εγώ έχω ακούσει, ξέρετε, κάτι άλλο στην Γερμανία. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία Γερμανών ιστορικών που η Γερμανία είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η κορυφή της επιστήμης και κυρίως στον χώρο το δικό μας και της ιστορίας και της θεολογίας. Πάντου, ναι. Λοιπόν, οι Γερμανοί έχουν das Konstantinische Zeitalter, η εποχή του Κωνσταντίνου, η Κωνσταντίνιος εποχή. Και αυτό είναι ένας τέρμινους τέχνικους που εμφανίστηκε στις αρχές του αιώνος, χρησιμοποιούμενο από πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας, για να δείξει δηλαδή την υποταγή του πνευματικού στοιχείου του εκκλησιαστικού χώρου στον εκκλειστών πολιτικών άρχοντας και σαροπαπισμός κλπ. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανένα κεσαροπαπισμό στις μαρτυρίες που ξέρω από τα κείμενα που είναι γνωστά περί Κωνσταντίνου. Αν υπάρχουν άλλα κείμενα που τα γνωρούμε, εγώ έχω μελετήσει όλα τα κείμενα. Δηλαδή τη Γερμανία τον 4ο αιώνα τον μελέτησα επί 12 εξάμηνα. 12 εξάμηνα με τον καθηγητή μου της ιστορίας μελετούσαμε στα σεμινάρια του, Ober Seminar, ανώτερο σεμινάριο που σε λέγεται, τα κείμενα κυρίως του 4ου αιώνα. Παίζω Αμέγα Θανάσιο και άλλους συγγραφείς, δόξα τον Θεό. Τους παίζω στα δάκτυλα. Έχουμε καλύτερα από πατρολόγους, ας πούμε, ξέρω τα κείμενα. Διότι 12 εξάμηνα μελετούσαμε τον 4ο αιώνα. 325 με 380 μεταξύ πρώτης και δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα ότι μιλώ σε εξουσίαν έχουν. Δηλαδή, ξέροντας γιατί μιλώ. Από την εποχή του Δεκίου είχε αρχίσει αυτή η πτώση. Η χαλάρωση. Και χάνεται το ιερσολυμητικό πνεύμα. Το πνεύμα της Εκκλησίας των πράξεων. Που αυτό διατηρεί το. Τηρουμένων των αναλογιών, αλλά το καράβι είχε διαρροές. Οι ποντικοί τον εγκατέλειπαν. Άρχισαν χριστιανοί από τις αρχές του Δευτέρου αιώνα να φεύγουν. Γι' αυτό και όλη η πατερική αγωνία και προσπάθεια, Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Ειρηναίος, γιατί πήγε ο Ειρηναίος από την Μικρασία, αγαπητέ μου Βαγγέλη, εις το Λούγδουνον, εις το Λιόν, στο κέντρο δηλαδή της Γαλλίας, της τότε Γαλλίας. Γιατί πήγε? Για να συγκρατήσει την διαρροή, διότι είχε αρχίσει το πλήρωμα να φεύγει, να γυρίζει στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά είναι δεδομένα ιστορικά. Τώρα, ο Κωνσταντίνος έβρικε μια κατάσταση. Εάν άρχισε να γίνεται εντονότερο αυτό το ρεύμα, δεν φταίει ο Κωνσταντίνος. Διότι από τη δεσποτάδες, παράτες, τίτλους, χρυσάφια, παπαδαριό, τα πάντα. Είμαστε η κοσμική πλευρά, τελετές, πανηγύριση, θρησκεία. Μπράβο. Η θρησκειοποιημένη χριστιανοσύνη. Πολύ σωστά. Και από την άλλη πλευρά είναι η άσκηση, το κομποσκήνι, η προσευχή, η μετάνοια, ο αγώνας της θεώσεως. Αυτό το ζούσε και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι πολλές φορές κατέβαινε από τους κουρταίους εκεί που ήταν στις καριές να πάει σε ένα πανηγύρι. Και όταν άκουγε πολλές φωνές, ψαλσίματα κλπ, ξαναγύριζε στο κελί του και έκανε όλη νύχτα κομποσκήνι. Δεν μπορούσε να αντέξει τα πολύ πανηγυρικά. Διότι όπου βάζεις πολύ αλάτι και πολύ πιπέρι, αχρηστεύεις το φαγητό. Όσο περισσότερα καρικεύματα βάζουμε στην πίστη, διάβαζα προχτές, η μουσική της εκκλησίας είσαι αξία με τον λόγο, τίποτε. Η μουσική είναι ένα ένδυμα του λόγου. Απλώς για να περνάει πιο εύκολα μέσα. Το λέω που έχουμε και καλούς πάλτες εδώ, όσο περισσότερο την στολίζουμε και την κάνουμε τέχνη, του καρά, ας πούμε, να είναι καλά ο άνθρωπος και τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Αλλά όσο μιλεί για τέχνη, τόσο είναι αντορθόδοξο. Δεν υπάρχει τέχνη στην Ορθοδοξία. Απλούστατα. Καθόντουσαν οι άνθρωποι και δεν είχαν πώς να περάσουν την ώρα του. Και βάζανε τα κρατήματα που είναι αναγκαία σε μια-δυο στιγμές της λειτουργίας, στο χερουβικό και στο κοινωνικό, διαλόγους τελετουργικούς, μεγαλύτερη ύμνη, τους κάμανε ακροάματα. Και γι' αυτό και σήμερα πάνε να ακούσουν στην εκκλησία τους πράτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν αρχίζουν από τότε. Έχουμε ένα ρεύμα πατερικό, ησυχαστικό, αποστολικό, προφητικό, δηλαδή ιεροσολυμητικό της εκκλησίας των πράξεων, και ένα ρεύμα που εκοσμικεύεται. Γι' αυτό και οι Άγιοι βγαίνουν από το πρώτο ρεύμα. Δεν πιστεύω, λένε ο Άγιος Σπυρίδων ήταν έγγαμος και είναι. Ναι, δεν ήταν ως έγγαμος Άγιος, ως ασκητής είναι Άγιος. Εντάξει, μπορεί να είναι έγγαμος και παιδιά να κάβει, και αφού ξεπεράσει τη φύση, να πάει στο υπερφύση. Εκεί είναι αυτή η άνοδος, το πέρασμα από το καταφύση στο υπερφύση. Όχι σήμερα που μου δείξει ο γιος μου, διδάσκουμε στα πανεπιστήμια και λέμε ο γάμος είναι οδός θεώσεως, ο γάμος, ο ενασχύς γάμος γίνεται οδός θεώσεως. Άλλη φορά στο πούμε αυτό, τώρα μην πάμε σε άλλο θέμα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ούτε απόλυτος μονάρχης ήταν και της Εκκλησίας, τέσσερας δηλαδή τεσσαροπαπισμός, ούτε ο Κωνσταντίνος φταίει για όλα αυτά, απλούστατα έχουμε αυτό το ρεύμα. Τώρα, πότε εμφανίζεται ο μοναχισμός? Δεν εμφανίζεται επί Κωνσταντίνου. Ο μοναχισμός εμφανίζεται στα τέλη του 3ου αιώνα. Ο Άγιος Παχώμιος, αρχή του 4ου αιώνα, είναι ο πρώτος κοινοβιάρχης, και μετά πηγαίνει ο Μέγας Βασίλειος, τότε αυτό ζει στην εποχή του Κωνσταντίνου, ο οποίος οργανώνει το κοινόβιο που βρήκε από τον Άγιο Παχώμιο. Επομένως λοιπόν οι τάσεις αυτές ήσαν και παλαιότερες, και στην εποχή του Κωνσταντίνου γίνεται μεγαλύτερο το κακό, έχουν δίκιο και καλά εσύ είπες, τι λένε οι άλλοι, αλλά δεν ευθύνεται ο Κωνσταντίνος για αυτό. Και το ερώτημα είναι ότι ο καθένας ό,τι θέλει βρίσκει. Εκείνος που θέλει πνευματικότητα και σήμερα πάει στο Άγιον Όρος και ψάχνει σε κάποια τρύπα να βρει ένα σπιτί. Ο άλλος που θέλει να κάνει τουρισμό πάει και βλέπει μοναστήρια και αρχίζει να κουτσομπολεύει τα μοναστήρια, δεν καθαρίσανε τις πατάτες καλά, δεν κάνανε τουρ, καταλάβατε. Αυτά συμβαίνουν πάντοτε. Να τελειώσω λοιπόν αμέσως. Άρα δεν ευθύνεται ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σας είπα και ένα άλλο πριν γεγονός που είναι ακόμη χειρότερο. Ο Κωνσταντίνος δεν επέβαλε τίποτε. Απλούστατα σταμάτησε τους διωγμούς με τον Λυκίνιον, με το διάταγμα των Μεδιολάνων, έδειξε ο ίδιος τις προτιμήσεις του. Δεν αδίκησε κανένα ειδωλολάτρη, γι' αυτό ορισμένα ειδωλολατρικά στοιχεία τα κράτησε για να μην σκανδαλίσει. Διότι δεν μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο απευθείας, θα γινόταν επανάσταση. Και τίποτε δεν επιδιώκει ένας άρχοντας, ανώτατος άρχοντας, οποιαδήποτε εποχή, από την ησυχία, τάξη, ασφάλεια, ηρεμία. Εκείνος ο οποίος έκαμε κάτι που έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, εν αγνία του, δεν πιστεύω ότι ήταν αγαθή η διαθέσή του, σας είπα ότι είναι ο Θεοδόσιος. Ο Θεοδόσιος ήταν Ισπανός και οι Ισπανοί είναι ζωηροί, μεσογειακοί, πιο μεσογειακοί από εμάς. Γι' αυτό μέχρι σήμερα και ο Ιησουιτισμός και όλα αυτά τα ακραία ρεύματα του παπισμού προέρχονται από την Ισπανία. Είναι το αγαπημένο παιδί, το στήριγμα του παπισμού είναι πάντα οι Ισπανοί και μετά οι Γάλλοι. Ναι, η καρδιά του παπισμού. Οπότε ο Θεοδόσιος με όλη τη φλογερότητα που είχε, το 380-28 Φεβρουαρίου εξέδωσε ένα νόμο που έλεγε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι χριστιανοί, διότι έβλεπε την εντιμότητα αυτών των ανθρώπων. Δεν το έκαμε για να υποχρεώσει, αλλά αρχίσανε αθρώος, και έχεις δίκιο, να δηλώνουν όλοι οι χριστιανοί. Μπράβο, να είχαν και το προηγούμενο του Ιουλιανού, του παραβάτη, και έχουμε λοιπόν τώρα αυτό το νόμο που είναι καταστρεπτικό. Διότι αρχίζει το θρήσκευμα να γράφεται, ας πούμε, στις ταυτότητες και να ισχύει αυτό που γράφεις, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και δηλώνανε. Τώρα, ως προ και τελειώνω, ως προς την κατήχηση, την αυστηρά κατήχηση, Ευαγγέλη, θα πρέπει να ξέρεις ότι και μέχρι τον 12ο και 13ο αιώνα, και μάλιστα έχουμε την ανανέωση που γίνεται από τον Άγιο Σημεών το Θεολόγο, η κατήχηση με την αυστηρότητα αυτή ισχύει στην εποχή ακόμη του Αγίου Σημεών του Θεολόγου, 10ος αιώνας, 10ος-11ος, με ποια έννοια, ότι ναι μεν όνειπι ο βαπτισμός στις χριστιανικές οικογένειες ισχύει, δηλαδή όπως γεννιέται κανείς και δεν θυμάται πότε γεννήθηκε, θυμάται κανείς με ποια στιγμή γεννήθηκε, το ίδιο και αναγεννάται φυσικά. Αυτό ήταν η έννοια του νηπιο βαπτισμού που υπάρχει από την Καινή Διαθήκη. Ο Σημεών ο νέος θεολόγος όμως, όπως ξέρεις, γιατί το διαβάζεις, εισάγει σε μια άλλη πράξη, επισημαίνει την αποστασιοποίηση του πιστού από το βάπτισμά του. Και λέγει, από το βάπτισμα μέχρι την ενηλικίωση αρχίζουν τα πάθη, αρχίζει η πτώση, η οποία χρειάζεται μετάνοια. Γι' αυτό έρχεται και τονώνεται το μοναστήρι με την ησυχαστική ζωή από την εποχή του Αγίου Σημεών ως δεύτερο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε η μετάνοια είναι δεύτερο βάπτισμα. Δεν είναι απλώς η εξομολόγηση τυπική όπως κάνουμε σήμερα. Δεύτερο βάπτισμα ήταν ότι πήγαινε ο χριστιανός ένα διάστημα στο μοναστήρι έγγαμος, με 50 παιδιά αν είχε, έβρισκε την ευκαιρία να μπει στο διάστημα, όπως κάνουμε check-up στα νοσοκομεία. Πήγαινε ένα διάστημα στο πνευματικό νοσοκομείο, το μοναστήρι, για να κάνει άσκηση. Να επανασυνδεθεί με την εν Χριστώ ζωή. Αυτά λοιπόν ίσχυαν. Στους μετέπειτα αιώνες χαλάρωσαν τα πάντα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Και το δράμα μας σήμερα, και έχεις απόλυτα δίκιο, είναι, χωρίς να φταίει πάλι ο Κωνσταντίνος, είναι ότι μας αρέσει ο εύκολος δρόμος και είμαστε τελείως ακατήχοι. Λοιπόν, θέλω να σας πω γιατί φτάσαμε σε όλα αυτά. Διότι, έχεις δίκιο, χάσαμε την ουσία των πραγμάτων. Όταν έρχεται ένας ξένος σήμερα για να γίνει κληρικός, αυτό να γίνει ορθόδοξος, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, το περάσουμε από ένα μοναστήρι, να πάει να δει τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει αγώνας εν Χριστώ, από ένα σωστό μοναστήρι βέβαια, και μετά θα μπούμε. Ο Κωνσταντίνος άθελά του, δηλαδή, τι να πω κάτι άλλο, τότε θα μπορούμε να κατηγορήσουμε και τον Κύριο ότι αφού ίδρυσε την Εκκλησία και χάνονται άνθρωποι, φταίει ο Χριστός για τον Ιούδα, ας πούμε, κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, μην το δώσουμε πολύ. Πες κάτι, αλλά μην του δώσουμε πολύ συνέχεια. Δεν θα ξαναμιλήσω από αυτό.
1: Αυτό να προσθέσω υπόψη.
0: Ναι.
1: Την απάντηση. Γιατί θα γραμμένη μετά από πολύ καιρό στα αξίματος.
0: Μπράβο. Α, ναι. Αυτό είναι ωραίο.
1: Πες. Την απάντηση που γιατί θα γραμμένη μετά το κείμενο της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να την πω όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάποιο διαβασμένο πολύ της Εκκλησίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και με συγκλώνησε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το είναι στα πολύ αληθινή αυτή την απάντηση, αλλά είναι πολύ εσωτερική και πολύ βαθιά.
0: Πες την.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κατανοητή.
0: Για πες την.
1: Λοιπόν, ότι η Εκκλησία δέχτηκε τους όχους, τους ειδωλολάτρες που πηγαίνανε για τα συμφέροντα τους, για να γίνουν χριστιανοί, και το διαδίνει για συμφέροντα. Και για το διαδίνει και για συμφέροντα. Γιατί οι χριστιανοί τότε σήμερα
0: επειδή όχι απόλυτο. Όχι απόλυτο, γιατί ο Μέγας Βασίλειος με την οικογένειά του ήταν οι μεγαλύτεροι γεωκτήμονες, τσιφλικάδες θα λέγαμε σήμερα, της Καπαδοκίας. Και μόλις γίνανε χριστιανοί δεν είχαν ούτε μια σούπα να φάνε. Όχι, αυτοί, και αυτοί οι χριστιανοί είναι. Δεν, η εξαίρεση είναι ο κανόνας εδώ. Όχι, διότι ετρέφανε μία στιγμή. Όχι, μία στιγμή. Μία στιγμή. Μην βιάζεσαι, μην προχωρείς γρήγορα, μην καλπάζεις. Ο Μέγας Χρυσόστομος ο Ιωάννης έτρεφε 80.000 πεινασμένους στην Κωνσταντινούπολη. Για σκεφτείτε τι σήμαινε. Όχι, ειδωλολάτρες. Βεβαίως. Στην Αντιόχεια οι περισσότεροι ήταν ειδωλολάτρες. Εβραίους που τους εδίωκαν τους χριστιανούς, έγραφε κατά Ιουδαίων λόγους ο Χρυσόστομος, θεολογικούς λόγους, δεν έλεγε σπάξτε τους Εβραίους, και από την άλλη πλευρά άνοιγε τις πύλες όλοι. Όπως ο πατήρ, συγγνώμη, αυτά είναι όλα γραμμένα, για να μην νομίζετε ότι τα λέω από το μυαλό μου. Ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντέλος, καθηγητής στο Στόκτον του Νιου Τζέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ένα τρίτομο έργο, η φιλανθρωπία στο Βυζάντιο. Λοιπόν, δέστε το και θα δείτε ότι ήταν ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πέθανε ο Μέγας Βασίλειος, ήταν τόσο ασφιχτικά ο κόσμος μαζεμένος, πεθάνανε άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι ήταν οι ειδωλολάτρες που ευεργετήθησαν από αυτό. Αυτό μην το ξεχνάμε. Πατέρας, Ευαγγέλη μου, κοίταξε και το λέω σε όλους τώρα. Χριστιανός, σωστός, που δεν είναι ανοιχτός όλο τον κόσμο, είναι δαίμονας. Είναι υποκριτής. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να του λες που ανήκεις. Ο πόνος είναι πόνος. Γι' αυτό και η παραβολή της Χρήσεως, επίνασα και ούτε εδώ κατέβει φαγή. Αλλά το θέμα είναι αυτός που δίνει φαγή, ότι έχει υποστεί όλη την κατά Χριστόν αλλίωση. Και αυτό σώζεται. Εδώ είναι το πρόβλημα. Για να δεις τον κόσμο έτσι, πρέπει να είσαι ο μεγαλύτερος ορθόδοξος. Δηλαδή να είσαι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά, πάρτε εδώ τα κόμματα. Είναι πασοκικό, σου λέει. Είναι νεοδημοκράτη. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άγγελο. Παρακάτω, Βαγγέλη.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: να τελειώσω το λίγο.
1: Έτσι λοιπόν, επειδή
0: ναι.
1: συναντήσει αυτό ο άνθρωπο τη Αυτοκρατορία, πολύ παρακολουθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πει το μόνο, πάνε πολλά. Ξέρουμε. Είναι η λέξη αυτή που εξηγεί αυτό το γεγονό.
0: Για λέξη.
1: Πώς δέχτηκε η διοικούσα εκκλησία τη εποχή εκείνη τον Σόβλο να μαρτύρεται χωρίς κατήχηση και εδώ χωρίς τίποτα.
0: Υπήρχαν ανθρωπάκια, δεσποτάδες ανθρωπάκια. Ο Χρυσόστομος καθήρισε 18 σε μία μέρα σε μία περιοχή της Βορείου Μικρασία.
1: Η λέξη λοιπόν που εξηγεί αυτό το μυστικό, η λέξη κλειδί είναι η λέξη θυσία. Δέχεται λέει αυτό το λόγιο, ότι δέχεται η θυσία να θυσιαστεί όπως θυσιάζεται το κερί. Θυσιάζεται για να δώσει τη φλόγα του, για να δώσει τη φλόγα του, όπως θυσιάζεται το οτιδήποτε, η μάνα. Για το παιδί τη, θυσιάζεται το κάρβουνα για να μαλώσει τη δοξίδα, για να μαλώσει τη δεσπασιά του και ούτω καθεξής. Έτσι δέχεται να θυσιαστεί ο χριστιανικός για να φωτίσει όχι τους ονείμους, τους εφιακτούς που γινόταν μέχρι τότε, για να ευρεωθεί και να αποκτήσει τη δύναμη, αλλά για να δώσει το φως του πλέον στον πολύ κόσμο, γνωρίζοντας οι άλλοι της χριστιανικής εποχής, ότι αυτό θα απέμεινε εις βάρος τους. Γιατί όπως πολύ σωστά λέει ο Μακαρίτης και ο Παπαδόπουλος, ότι τι έλεγε επ' αυτού, επ' αυτού το τέλος. Οτιδήποτε εξαπλώνεται πολύ χάνει σε ένταση και σε ποιότητα. Αυτό έπαθε ο χριστιανισμός, αλλά το έπαθε γιατί εγγνώση του οι άγιοι ήθελαν να φωτίσουν τον πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, μην πάμε παρακάτω.
1: Έτσι. Ότι δεν θα είναι σήμερα ο Χριστιανικός, θα κάνει από εκεί,
0: ναι.
1: Αν ήταν
0: σε... Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ευαγγέλη, άκουσε. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ στον προβληματισμό, γιατί σας μιλούμε συνεχώς για το ίδιο πράγμα. Το μόνο που θα ήθελα για να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση του. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός, όποιος τα είπε, φαίνεται ότι είναι ξένος και μάλιστα κάποιος Προτεστάντης, μπορεί να είναι ο Κόλτσνερ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, διότι στην αγαπολογία και στην ευσεβολογία κινείται. Εμείς είμαστε, η πίστη μας είναι πίστη χειρούργων, που αρπάζουν το μαχαίρι και κόβουν το πόδι για να σώσουν τον άνθρωπο από γάγγραινα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την σοβαρότητα και άμεση επέμβαση, βλέπουμε εντελώς κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όπου υπάρχουν Άγιοι, δηλαδή οι εν Χριστώ αναγεννημένοι άνθρωποι, εκεί τα πάντα γίνονται κατά τάξη και ευσχημών. Δεν είναι δυνατό να δεχθεί κανείς, δηλαδή αυτό μην νομίζετε ότι το έκαμε ένας Μέγας Αθανάσιος, ένας Βασίλειος, όλοι οι εξαρτώμενοι από αυτούς πνευματικοί, γιατί προσέξτε, μιλούμε για 30-40 ονόματα, δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός, δίπλα στο Μέγα Βασίλειο ήταν και 50.000 συνάγιοι και συνασκητές του κλπ. Ή 100.000 αν θέλει. Λοιπόν, είναι ένας τεράστιος αριθμός. Όν τα ονόματα είδε Κύριος και θα αποκαλυφθούν στη Δευτέρα Παρουσία. τα στήφη των Αγίων και των Μαρτύρων κλπ. Τα σμήνει μάλλον. Λοιπόν, για να έλθω στο θέμα μας. Όπου υπήρχε χριστιανική συνείδηση, αυτό γίνεται μόνιμη πράξη στη ζωή της Εκκλησίας και σας είπα και άλλες φορές, σώζεται μέσα στο μοναχικό. Το μοναστήρι είναι η ενορία. Είναι η μοναστική ενορία και η εγκόσμο ενορία, όπως είμαστε εμείς. Η εγκόσμο ενορία είναι καράβι που μπάζει νερά. Όσο περισσότερη σχέση έχει με το μοναστήρι, με την μοναστική ενορία, την αδελφότητα, την κοινότητα, πάλι αυτό ψάχνουν οι κοντογιώργηδες και αυτοί, κοινότητες κλπ. Το μοναστήρι είναι κοινότητα. Γι' αυτό και στην τιτλοφορία λέμε ιερά κοινότητα Αγίου. Αυτοί ψάχνουν τα νομικά σχήματα, ενώ προηγείται το αγαπητικό, το φιλάνθρωπο σχήμα του νομικού. Είναι τα θεμέλια της κοινότητος, της ισωματώσεως εν Χριστώ, είναι πνευματικά και όχι πολιτικά. Άμα ψάξεις διοικητικά κείμενα κλπ, μπορεί να με βρεις πουθενά. Λοιπόν, υπάρχει ενός προδρόμου Ακανθόπουλου, επικούρου καθηγητού στη Θεσσαλονίκη, Ακανθόπουλος πρόδρομος, για εκείνους που ενδιαφέρεστε, η ενορία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μια πολύ ωραία συγκροτημένη μελέτη που έχει και προϊστορία. Και του Πανταζόπουλου είναι ωραίο. Ο Πανταζόπουλος είναι στη μέση, εντάξει, κάτι ξέρει ο Πανταζόπουλος. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ, διότι δεν κάνει αυθαιρεσίες και ακροβασίες. Ο Πανταζόπουλος ξέρει γράμματα. Και ό,τι ξέρει το λέει, και ό,τι δεν ξέρει δεν το λέει. Ενώ είναι άλλοι που κάνουν τον έξυπνο σε όλους τους χώρους και λένε βλακίες. Είναι νεότερο. Νικόλαος Πανταζόπουλος. Όχι, φιλόλογο, καθηγητής νομικής, Θεσσαλονίκης. Ρωμαϊκού δικαίου ουσιαστικά. Όχι, όχι, Ρωμαϊκού δικαίου. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Όπου υπάρχει χριστιανικότητα, εκεί υπάρχει σωστός τρόπος εισαγωγής στον χριστιανισμό. Και αυτός ο τρόπος σώζεται στα μοναστήρια. Ο δόκιμος μοναχός είναι ο κατηχούμενος της Αγίας Εκκλησίας. Πηγαίνετε να δείτε, ο δόκιμος πέραν 3-4 χρόνια δόκιμο. Γιατί? Για να μπει στην εγχριστώ ζωή. Αυτό που δεν γίνεται στα μικρά τα χρόνια, διότι τον βαπτίζουμε και εμείς οι παπάδες, εσείς οι γονείς και όλοι τον εγκαταλείπουμε και οι δάσκαλοι. Τον διώχνουμε από την Εκκλησία, από τον δρόμο του Θεού δηλαδή, να το πω απλά. Έρχεται το μοναστήρι και τον ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού. Αν ήξεραν οι γονείς που φωνάζουν για τον μοναχισμό ότι τότε γίνεται χριστιανός όταν μπαίνει, επανεντάσσεται στο σώμα του Χριστού για τη μοναστική ζωή, όταν επαναλαμβάνω πρόκειται για γνησιότητα, μπορεί να υπάρχει απάτη. Άλλωστε, δεν το αρνούμε κι αυτό. Τότε θα καταλάβαιναν ότι δεν πρέπει να φωνάζουν. Λοιπόν, να σταθούμε σε αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας θεσμός, μια οχλοκρατία προσώπων τα οποία στον χριστιανισμό βλέπουν αυτό που είπε ο Βαγγέλης, καλοπέραση, αξιώματα, τίτλους κλπ. Αυτά οι Άγιοι τα μισούν. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο που κρατεί μέχρι σήμερα, που πολλές φορές τον ξατρέχει σε ένα και αυτός πάει στα βουνά που λέμε, στα όρη και στα λαγκάδια για να μην γίνει επίσκοπος, να μην πάρει τη
2: θέση.
0: Αυτό είναι η πατέρα. Προκαιρού, το προετών μάλλον, το έζησαν αυτό οι Αιθίωποι. Που ψάχνανε να βρουν και δύο-τρεις που ζητούσαν να τους κάνουν αμπούνα, δηλαδή οι πατριάρχοι τους θα λέγαμε, φεύγανε στα βουνά και κρυβόντουσαν. Και στο τέλος βρήκαν έναν καλόγερο, Αιθίωπα. Αυτοί είναι Κόπτες, ας πούμε, κάπου εκεί ανήκουν σε αυτή την ομάδα, δεν είναι και τόσο απομακρυσμένοι, αλλά έχουν διαφορές. Λοιπόν, και βρήκανε τον άνθρωπο αυτόν έναν καλόγερο που δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του, και αυτόν κάμανε. Καταλάβατε, αυτά τα φαινόμενα λοιπόν υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ανθρώπος. Η εβδομάδα που διανύουμε μετά την Κυριακή του Κυφρού είναι η εβδομάδα που τελειώνει το Χριστός Ανέστη με τη γιορτή της αποδόσεως του Πάσχα την Τετάρτη αυτής της εβδομάδος και με τον σπερνό της αναλήψεως του Κυρίου που η πέμπτη αυτής της εβδομάδος είναι η μέρα της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή θέλω να σας μιλήσω για το βαθύτερο νόημα της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου. Και είναι πολύ βασικό για την Εκκλησία να γνωρίζουμε οι πιστοί τι σημαίνει αυτή η μεγάλη δεσποτική γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου ημών του Ιησού Χριστού. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα επακολουθήσει μετά την Κυριακή του Κυφρού, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, και που είναι ένα τμήμα της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Χριστού, της προσευχής εκείνης που έκανε στον κήπο του Γεστημανού, πρώτου σταυρού και του πάθους του, εκεί σε αυτήν την αρχιερατική προσευχή ο Χριστός μας δίδει το πρώτο νόημα της γιορτής της αναλήψεως. Πάτερ, ελήγηθεν η ώρα. Δόξα σόν σου τον Υιόν, καθώς και ο Υιός σε δοξάζει. Ήρθε η ώρα. Το έργο που μου έστειλες να κάνω στην Κύπρο τελείωσα. Και σε παρακαλώ τώρα, δόξα σόν με τη δόξη ήχων προτού τον κόσμο είναι παρασύ. Να με δοξάσει με τη δόξα που είχα προτού να έρθω σε αυτόν τον κόσμο κοντά. Από τα λόγια αυτά της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας και τα διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του 17ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του, φαίνεται ότι ο πρώτος βαθύτερος λόγος, το πρώτο βαθύτερο νόημα της γιορτής της αναλήψεως είναι ο πηγαινός του Ιησού στη δόξα που είχε προτού να έρθει στον κόσμο. Αν θέλετε, η επιστροφή του στα δεξιά του Θεού και Πατρός, την ίδια δόξα που είχε προτού να γίνει ανθρώπους είτε εκ πνεύμα της Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σε αυτόν τον κόσμο. Και ο πηγαινός αυτός είχε έναν βαθύτερο σκοπό. Πηγαίνει να καταθέσει την εντολή που είχε πάρει από τον Θεό Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Και τώρα που θα πάει, πάει να το πει, καταθέτοντας την εντολή, ότι το έργο είναι τελείωσα ο δεύτερο κάρνημα που είσαι. Ό,τι μου έδωσες, ό,τι μου είπες να κάνω, το έκανα και το τελείωσα. Σαν τι. Τα λέει ο ίδιος ο Κύριος και ο Ευαγγελιστής μας τα παραθέτει. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης. Πρώτα-πρώτα εφανέρωσα ποιο είναι το όνομά σου στους ανθρώπους. Και αυτοί στους οποίους μου χάρισε, αυτοί τους οποίους μου χάρισες εσύ, για να τους στηρίσω σε αυτόν τον κόσμο από τον πονηρό, αυτοί κατάλαβαν και γνώρισαν και επίστευσαν ότι σήμερα απέστειλες και όλα αυτά που είπα και δίδαξα σε αυτούς και στον κόσμο είναι αυτά που μου είπες εσύ να πω, και αυτοί είναι ψευδείς μάρτυρες ότι τα πίστεψαν αυτά και θα τα κηρύξουν στον κόσμο. Άρα λοιπόν, Πάτερ Δίκαιε, Πάτερ Άγιε, ό,τι μου είπες να κάνω το έκανα και το έργο αυτό το τελείωσα. Και τώρα θέλω να γυρίσω στη δόξα που είχα παρασύ, δίπλα σε σένα, κοντά σε σένα, προτού να έρθω σε αυτόν τον κόσμο και να κάνω αυτό που μου έστειλες να κάνω. Πώς το πήρε την ευθεία τόση. Ο πρώτος λόγος ερμηνείας, αν θέλετε, του βαθυτέρου νοήματος της γιορτής της αναλήψεως είναι ο πηγαινός του Ιησού στη δόξα που είχε προτού να έρθει στον κόσμο. Και η αναφορά, αν θέλετε, η απολογία του, ότι το έργο που του είπε ο πατέρας του, ότι με πιστεύει ο Θεός πατέρας να κάνει στον κόσμο, το έκανε, την πιο τέλεια μορφή του, το τελείωσε, βλέπετε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που συνεπεί, θέλει να τελειώνει, τελειώ,
ένας λόγος να παραμένω μέσα στον κόσμο, αφού το έργο με το οποίο με έστειλε το τελείωσα και θέλω τώρα να γυρίσω στην δόξα του ήρθα κοντά σε σένα προτού να φτώσω αυτόν τον κόσμο. Επιδημώνω λοιπόν του Χριστού τη δόξα και η απολογία για το έργο που επεράτωσε, το έργο που έκανε πάνω στη γη και το τελείωσε, είναι ο πρώτος και βαθύτερος λόγος της κατανοήσεως του νοήματος της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Ο δεύτερος λόγος που φαίνεται τόσο από την αρχιερατική προσευχή όσο και για από την ημερολογία της γιορτής της αναλήψεως είναι ότι ο Χριστός μαζί με τον εαυτό του παίρνει και την ανθρώπινη φύση και αυτό γίνεται αφορμή να θαυμάζουν οι άγγελοι όταν βλέπουν άνθρωπον παραγενόμενο, δηλαδή να τους προσπερνά και να ανεβαίνει ψηλότερα από αυτούς και να πηγαίνει στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Οι άγγελοι είχαν μάθει να βλέπουν τον πεσμένο άνθρωπο στην αμαρτία, αν μην μπορώ να σηκωθεί, αν μην μπορώ να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και να προσευχηθεί και να ζητήσει τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού και τη μεγάλη πτώση και την αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο και που η αμαρτία αυτή εισήγαγε την φθορά στο ανθρώπινο σώμα και το οδήγησε στον θάνατο. Τώρα, βλέπουμε έναν άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που ανεβαίνει με ανθρώπινη φύση. Ποια ανθρώπινη φύση? Αυτή την λαμπικαρισμένη και την καθαρισμένη από την αυρία της αμαρτίας ανθρώπινη φύση, την οποία ανακεφαλαίωσε, αναδημιούργησε, ανέπλασε ο ίδιος μέσα στον τάφο κατά την τριήμερη ταφή και πριν την κάθοδό του στον Άδη για να αναστήσει παντελή το γένος του Αδάμ, αυτή την λαμπικαρισμένη και καθαρμένη, την καθαρισμένη πολύ καλά από την αμαρτία και την αυρία της αμαρτίας ανθρώπινη φύση, αυτή την αναστημένη φύση την παίρνει ο Χριστός μαζί του, την ανάληψη να δημιουργεί με τα πορφυρά χρώματα, τα βασιλικά χρώματα και προσπερνά τους αγγέλους και πηγαίνει στον ουρανό. Σε αυτό το σημείο μάλιστα που οι αγγελικές τάξεις η μία την άλλη ρωτάει, πώς ούτως ο παραγεμόμενος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μας προσπερνά? Εμείς, έλεγε μία αγγελική τάξη την άλλη, μάθαμε τον άνθρωπο πεσμένο, βρούμετα στη γη, μαυρισμένο από την αμαρτία, φθαρμένο και οδηγημένο στον θάνατο. Πώς τώρα αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε και μας προσπερνά και ανεβαίνει και πηγαίνει να κατήσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός? Τι σούτος του παραγενούμενος? Και δια τι ερυθρά τα ημάτια αυτού, γιατί είναι κόκκινα τα ρούχα του, γιατί φοράει βασιλική στολή? Και μια άλλη αγγελική τάξη απαντά. Εκδοσόργαρη ερμηνεύει το ποιητής του ίδιου. Ήκης εστί της αρκός. Είναι άνθρωπος αληθινά. Είναι ανθρώπινη φύση αληθινή, την οποία εφόρησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το τέλειος Θεός, το τέλειος άνθρωπος, την εφόρησε όταν ο ίδιος ενυνθρώπησε πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, την λαμπικάρισε από την αμαρτία, την ανάπλασε και με την Ανάσταση μαζί με όλο το γένος του Αδάμ, την ανάστησε κι αυτή και την έκανε αθάνατη και την πήρε μαζί του και την τιμά τώρα μαζί με την θεότητά του, την τιμά την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ποια μεγάλη δόξα δεν μπορούσε να πάρει από αυτή η ανθρώπινη φύση το πρόσωπο του Χριστού με την γιορτή της αναλήψεως? Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο δεύτερος λόγος του βαθυτέρου νοήματος της αναλήψεως είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσης που μαζί με τον αναστημένο Χριστό ανεβαίνει την ανθρώπινη φύση και τιμάται με τη μεγαλύτερη δόξα. Και το προφετεί ο Χριστός στα δεξιά του Θεού Πατέρα σε τόση τιμητική θέση που δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερη θέση
από αυτήν που τους δίδει ο Χριστός με την ανάληψή του. Οι πατέρες της Εκκλησίας, η μονογραφία της Εκκλησίας των ημερών αυτών, από τον εσπερινό της ανελήψεως την Τετάρτη βράδυ και μέχρι την Παρασκευή προ το ψυχοσαββάτο της Πεντηκοστής, όπου οι ημέρες αυτές διανθίδονται από τους ύμνους και τη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας, την λειτουργική θεολογία και την εκκλησιολογία, δίνουν υπέροχα συμπεράσματα και υπέροχες θέσεις εκκλησιολογικές, λειτουργικές, θεολογικές θέσεις για την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, όπως την παίρνει έτσι ο Χριστός και την ανεβάζει στον ουρανό. Και ο τρίτος λόγος του κυβερνήτου του Χριστού με την ανάληψή του στα δεξιά του Θεού και Πατρός είναι η εκπλήρωση της επαγγελίας που είπε στους Αγίους ενδόξους μαθητάς του ότι είναι ανάγκη να πάει στον ουρανό. Είναι ανάγκη να φύγει από κοντά τους και να αναλυφθεί, διότι αν δεν φύγει, επαράκλητος υπολέψεται. Το Άγιο Πνεύμα της αληθείας, ο παράκλητος Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν πρόκειται να φύγει στον κόσμο. Για να φύγει λοιπόν, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός παράκλητος, ο Θεός Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, τους είπε, και εγώ πρέπει να απέλθω, πρέπει να φύγω από κοντά σας. Για να πάω να παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το παράκλητο πνεύμα, την ημέρα της Πεντηκοστής, να είναι κοντά σας και να παραμείνει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Όπου τότε και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το παράκλητο πνεύμα, θα παραδώσει και αυτό την εξουσία και θα πει στον Θεό Πατέρα και στον Θεό Υιό, το έργο που με αφήσατε στη γη να κάνω το ετελείωσα. Γι' αυτό και ο ύμνος της Εκκλησίας που λέγει το εσπερινό της γιορτής της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Βρει η προφητεία, η ωραία στελή, αγραμμάτου σοφία ανεγείωσε, αν είστε ο λόγος ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Σε επόμενες πεντούς θα μιλήσουμε για το βαθύτερο νόημα της γιορτής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, θα αναλύσουμε ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα μιλάμε για τον τρίτο βαθύτερο λόγο του νοήματος της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου, ότι ο πηγεμός του Χριστού στη δόξα που είχε προτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Όχι τώρα έτσι άσαρτος, όπως ήταν όταν κατέβηκε το πνεύμα του Αγίου και μέσα στη μήτρα της Παρθένου ανέπλασε ο ίδιος τον εαυτό του και την ανθρώπινη φύση που του δανείστηκε από την Παναγία Παρθένου, αλλά τώρα με την ανθρώπινη φύση καθαρισμένη, αντικαρισμένη, την παίρνει τώρα μαζί του και την ανεβάζει σε θεϊκή δόξα τέτοια που πραγματικά οι άγγελοι φωνάζουν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Μένουν έκπληκτοι. Πόσο πεσμένος στην αμαρτία και ανήμπερος άνθρωπος, τώρα τους ξεπερνά και πηγαίνει ολοταχώς στη δόξα δεξιά του Θεού Πατέρα. Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Άγγελοι ετάλμαζον άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών, λέγει ένας ύμνος του εσπερινού της αναλήψεως που θα ακούσουμε την Τετάρτη βράδυ στην Εκκλησία. Ο Χριστός πηγαίνει για να παρακαλέσει τον Πατέρα να του πει το έργο το τελείωσα. Ό,τι μου είπες να κάνω το έκανα. Την ανθρώπινη φύση την καθάρισα, την εθέωσα και την έφερα στο πρόσωπό μου δίπλα σου. Την τίμησα στα δεξιά σου. Τώρα μένει το τέλος αυτού του έργου της σωτηρίας να το επιστραγγίσεις. Σε παρακαλώ λοιπόν να στείλεις το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στο Πανάγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας και κυρίως τους μαθητές μου που τους άφησα κάτω αφού για 40 μέρες μετά την Ανάστασή μου εμφανιζόμουν καθημερινά μπροστά τους και τους εδίδαξα όλα εκείνα τα περί της βασιλείας του Θεού ή των ουρανών,
όσα δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πρώτη του νέου σταυρού μου και του πάθους, πρώτη σταφή μου και πρώτη της Αναστασίας μου. Τους τα είπα όλα. Αλλά τώρα χρειάζεται να πάει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να επιφυτίσει επάνω στα κεφάλια των μαθητών το μυαλό στην καρδιά, να τους φωτίσει, να τους υπενθυμίσει όλα όσα για τρία ολόκληρα χρόνια και για 40 μέρες μετά την Ανάστασή μου τους εδίδαξα, να τους αναλύσει και να τους δώσει το βαθύτερο νόημα των θαυμάτων και των πράξεων μου που έκανα, για να είναι έτοιμοι να πορευτούν σε όλα τα έθνη, να κηρύξουν την Ανάστασή μου, να κηρύξουν τα θαύματά μου, να κηρύξουν τη διδασκαλία μου και επιπλέον να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εγώ μαζί με το Παράκλητο Πνεύμα και εσύ Πάτερ θα είμαστε μαζί τους έως τη συμβέλεια των αιώνων μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό υποσχέθηκε στους μαθητάς του και αυτό πήγε να κάνει τώρα με την ανάληψη να εκπληρωθεί και αυτός ο τρίτος βαθύτερος λόγος που συνθέτει το βαθύτερο νόημα της γιορτής της ανάληψης του κοινού μας να εξαποστείλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος το Πανάγιο Πνεύμα στον κόσμο και αυτό έγινε όπως καταλαβαίνετε την ημέρα της Πεντηκοστής όπου το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με νέα πνοή σαν ένα δυνατός άνεμος που φυσούσε τόσο δυνατά ήρθε και κάθισε ενίδη. Δεν ήταν πλήρη γλώσσα, δεν έφυγε, αλλά φάνηκε σαν πλήρη γλώσσα, ενίδη πλήρη γλωσσών, εφένα έκαθεν πάνω.

πόντου και αυτό το έπεθος πρωί θα καταθέσει την εντολή για το έργο το οποίο επιθελεί επί της γης. Αν δεν είχαμε αυτό το άγιο πρόβλημα στη ζωή της Εκκλησίας, πρώτα-πρώτα οι μαθητές δεν θα είχαν αυτή την ευκαιρία να τους υπενθυμίζει, να τους φωτίζει, τι να λένε, τι να διδάσκουν, να τους υπενθυμίζει όλα όσα τους εδίδαξε ο Χριστός τα τρία χρόνια. Της επιβίου ζωής του και της αναστροφής μαζί του, να υπενθυμίσει τι τους δίδαξε 40 μέρες της εμφανίσεις μετά την Ανάσταση, διημερών και σαράκοντα επτανόμενος αυτής και διδάσκοντα περί της Βασιλείας του Θεού των Ουρανών. Η Εκκλησία και οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να θυμάμαστε όλα αυτά χωρίς τον προτισμό και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Ένατο. Δεύτερον, δεν θα είχαμε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν θα είχαμε το μυστήριο του σώματος και του αίμας του Χριστού, της Θείας Ευχαριστίας. Δεν θα είχαμε ιερείς και αρχιερείς, διότι αυτό το πανάγιο πνεύμα κατεβαίνει και καθιστά ιερείς τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, του διακόνου, του προβλητέου και του επισκόπου ή τον άφοδα. Του επισκόπου, του προβλητέου και του διακόνου, όπως και αν τους μητρήσεις στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε, διότι δια της χειροτομίας το Πανάγιο Πνεύμα κατεβαίνει και ξεχωρίζει ανάμεσα από τον κόσμο του Λεφύρου και μένα σκέπτον ιερέα και ευεσπότη, τον πήρε από τον κόσμο, από λαϊκό και μας καθιστά δια της ιεροσύνης ιερείς της Εκκλησίας του. Και όταν υψώσουμε το δεξί μας χέρι και το κάνουμε σε σχήμα σταυρού, κατεβάζουμε το Άγιο Πνεύμα, κάνουμε πεντηκοστή, και όταν βρίσκεται μπροστά μας και το ευλογούμε, αυτό αδειάζεται από το Πανάγιο Πνεύμα. Το ψωμί και το κρασί γίνεται στα χέρια της ιεροσύνης και της Εκκλησίας σώμα και αίμα Χριστού. Το νερό γίνεται αγιασμός και στη γιορτή των Θεοφανίων γίνεται μέγας αγιασμός. Το κρασί, το μυστήριο του γάμου και αυτό ευλογείται παρότι είναι η προκατάστατο της Θείας Κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά με τον λειτουργικό συμβολισμό που φέρνει, φέρνει και αυτό την ευλογία της συμμετοχής, το κοινό προφήριο και της αγάπης και των θλίψεων και των καλών ημερών και ζευγάρι μέσα στο γάμο. Αυτό το κοινό προφήριο ενώνει το Άγιο Πνεύμα αοράτως την ευλογία και την ευλογία που δίδεται από τον τελετουργό ιερέα ενώνει το ζευγάρι και έτσι ο γάμος είναι αδιάλυτος, διότι η ενωτική ουσία ένα πέραν της αγάπης είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Και φυσικά στο τέλος, μετά τον Ισαΐα κόρευε και το χορό γύρω από το τραπέζι, όταν μπροστά όταν δε οι δύο νεόνυφοι και οι ιερεύς ενώνουν τα δύο κεφάλια και ευλογούν. Δεν είναι πάσιτος και καλά σε μόνο το Κύριο κλείνουμε και ακουμπά το χέρι του, το δεξί του χέρι, το μέτωπο το κεφάλι του γαμπρού και της νύφης, που είναι το ανδρόμενο τώρα, λέγοντας την ευχή. Το ταπί ο Υιός και το Πάγιο Πνεύμα, η μία θέτηση και βασιλεία ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωνίαν, ευτεκμίαν, προκοπή βίου και πίστεως, εγκλήσευε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσευε ημάς και των επιγελμένων αγαθών της απολαύσεως. Το Υιός της Αγίας προτέθηκε πάντων των Αγίων ημίν. Σε αυτή την ευχή και σε αυτό το αίμα των κεφαλών γαμπρού και νύφης, εκείνη την ώρα συντελείται η προσωπική πεντηκοστή του ανδρογύρου πλέον, του νέου ζευγαριού, του ένου κατοίκου του μεγάλου μυστηρίου, του ανδρός και της γυναικός και του μυστηρίου του γάμου που ενώνουν τους δύο ισάρ καμίαν, βγήκε ο Κύριος Τάδε και η Κυρία Τάδε και βγαίνουν τώρα ο Κύριος και η Κυρία Τάδε με ένα όνομα και ένα επίπεδο. Αυτή είναι η προσωπική πεντηκοστή και μεγάλο μυστήριο του γάμου. Άρα εδώ έχουμε πάλι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το ολοκλήρωμα της Αγίας Τριάδος, γιατί για την ορθόδοξη εκκλησιολογία μας, την ορθόδοξη θεολογία, την λειτουργική θεολογία και την καθόλου ορθόδοξη θεολογία και τα τρία πρόσωπα μετέχουν, είτε το ένα επιτελούμεθα και στο όνομά του τελούμε αυτά που τελούμε,

καρπούνε σερβέτρε και σάλε κομπί, τότε στο προσκήνιο τη ιερά ιστορία τη παλιά διαθήκη, το Θεό πατέρα είχε τον πρώτο λόγο στη σωτηρία του κόσμου. Αλλά πίσω από τον πατέρα ήταν και ο Θεός Υιός και το Θεός Άγιο Πνεύμα. Στην παρουσία της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου ημών του Χριστού στον κόσμο, που την ιστορία, το σκηνικό της σωτηρίας του κόσμου είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών του Χριστός, ο οποίος σαρκώθηκε εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας Παρθένου, είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι και ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και στο τρίτο στάδιο της ιστορίας της σωτηρίας των ανθρώπων, την εποχή της χάρτος που ζούμε μετά την Πεντηκοστή και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, το προσκήνιο της ιεράς ιστορίας της σωτηρίας των ανθρώπων είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο και των Ιταρχικών Πνεύμων. Αλλά πίσω και μαζί με το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός. Έτσι λοιπόν, ο τρίτος και βασικός λόγος που συνθέτει το βαθύτερο νόημα μαζί με τον πρώτο και το δεύτερο του νοήματος, του βαθυτέρου νοήματος της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας είναι ότι ο πηγεμός του Χριστού στη δόξα που είχε κοντά στον Πατέρα πρωτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα τόσο στη ζωή των Αποστόλων τόσο και σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Σε αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και προμήνουν τις γιορτές της αναλήψεως των αιώνων και την επίκληση και εξαπόστηλε μηνύ πνεύμα θείων και φωτίζουν και αγιάζουν τα σκυφά σημών. Εξαπόστηλε μηνύ πνεύμα θείων και οδηγούν και ημάς και την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια του Κύριου μηνύμου της εορτής της αναλήψεως μέχρι της αποδόσεως της γιορτής αυτής που γίνει την Παρασκευή πρώτου Σαββάτου, του ψυχού Σαββάτου της Πεντηκοστής, με το να αναγγέλουν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος τη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι φίλοι και ελευθεριακές, η γιορτή της αναλήψεως είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Μια γιορτή που γιορτάζουμε όλοι οι άνθρωποι γιατί ο αναστημένος Χριστός με την ανάληψή του πήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση αγιασμένη, λαμπικαρισμένη, αναστημένη ζωή αιώνιων και πήρε μαζί του και την ανέβασε μέχρι τον τρόνο του Θεού, μέχρι το παλάτι του Θεού, στον τρόνο του Θεού και την κάθισε, την τοποθέτησε να καθίσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Τι του είχε πέτει η θέση που δεν είχε πέτει ο άνθρωπος από την ώρα της δημιουργίας. Γι' αυτό και δικαίως και ολογούν οι πατέρες ότι η δευτέρα αναδημιουργία που γίνεται μέσα στον τάφο του Αναστάντος Χριστού είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη δημιουργία. Η καινούργια ανθρώπινη φύση που πήρε ο Χριστός και την ανέβασε και την τίμησε στο δεξιά του Θεού και Πατρός είναι πολύ καλύτερη και αγιότερη και ομορφότερη από την πρώτη ανθρώπινη φύση που δημιούργησε ο Θεός στον Αδάν φέρνοντας φυλό από το Παρθένο Ζή, κάνοντας το ομοίωμα το δικό του κατοικώνα και την ομοίωσή του που έδωσε με την αφήσει μέσα του πρωί ζωής. Τώρα ο Χριστός που φοράει επάνω του αυτή την αναστημένη ανθρώπινη φύση, την λαμπικαρισμένη, την καθαρισμένη από την μαυρία της αμαρτίας και αναστημένη πλέον ζωήν αιώνιων, αθάνατον πλέον, που δεν έχει επιλέγει το πτωρά και θάνατον, την οδηγεί την κοντά στη δόξα του Θεού Πατρός, στα δεξιά του Θεού Πατρός. Και οι στίχοι της δοξολογίας που ψάλλουμε καθημερινά, τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, λέγει ο καθήμερος των δεξιών του Πατρός, το λέει στον Ιμά. Μας ελέησε γιατί μας κάθισε στα δεξιά του Θεού και ο Πατρός. Ανέλαβε όλη την ημαρτία του κόσμου, ανέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση από το πρώτο Αδάμ μέχρι και το τελευταίο ανθρώπινο καθημερινή πρώτης Δευτέρας Παρουσίας και που δεν θα προλάβει να πεθάνει, αυτός θα αλλαγεί στον αέρα. Θα αλλάξει, θα πέσει κάτω το ανθρώπινο σώμα σαν χώμα στη γη, γιατί πρέπει να αποδοθεί στη γη, στη μάνα γη αυτό που πήρε ο Θεός και έκανε
στο σώμα του Αδάμ το ονείωμα κατ' εικόνα του, η γύρω και τα θεμείωση και το ελεφτή σε πνοή ζωής, πρέπει να εξοπληθεί στη μάνα του. Και έτσι, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα αντιθούμε όλοι αυτό το αναστημένο, άφταρτο και αιώνιο σώμα που το πήρε ο Χριστός και το ανέβασε και το εκείνησε στα δεξιά του και του Πατρός. Γι' αυτό το λόγο είναι πανανθρώπινη γιορτή. Και γιορτάζουμε όλοι οι άνθρωποι την ημέρα της Αναλήψεως, γιατί θυμόμαστε πού μας πήγε ο Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, πώς μας κίνησε και πώς μας δόξασε στα δεξιά του και ούτε Πατρός. Φίλοι μου, γιατί φτάνοντα στο τέλος του της σημερινής εκπομπής, να σας θυμίσω ότι την τρίτη βράδυ θα γίνω ο εστερνός της Κυριακής του Πάσχα. Την Τετάρτη το πρωί, ή όπου γίνονται πια γρυπνίες το βράδυ, θα διαβαστούν ξανά στην Εκκλησία τα Ιερά Γράμματα της Κυριακής του Πάσχα, απαράλλακτα. Και η μέρα αυτή της Τετάρτης που θα αποδώσει το Πάσχα είναι Πάσχα Κυρίου Πάσχα, κατάληψη στις πάντα. Και το βράδυ, με την αναστάσιμη ακολουθία, θα αποδοθεί ολοκληρωτικά και με αυτή την ακολουθία η Κυριακή του Πάσχα, η γιορτή του Πάσχα, και μετά με το ευλογητό στο Θεό μπαίνουμε στον εστερνό της αναλήψης, γιορτή της αναλήψεως, και την πέμπτη της αναλήψεως θα δούμε τους καταπληκτικούς ύμνους που έχουν συνθέσει οι ημνογράφοι της Εκκλησίας, θα δοθεί το βαθύτερο νόημα αυτής της μεγάλης γιορτής που συνθέθηκε, από το οποίο αποτελείται, από τον πηγαίνο του Χριστού στη δόξα που είχε, στα δεξιά του Θεού Πατρός, προτού να έρθει το κόσμο, και την απολογία ότι το έργο είναι τελείωσα που μου έστειλε στην Χριστουγή να κάνω, την ανάληψη της ανθρώπινης φύσης μαζί του, να την τιμήσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός, και να παρακαλέσει τον Πατέρα να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής στους μαθητές και δι' αυτόν σε όλη την Εκκλησία, για να παραμείνουν ενωμένοι στον αιώνα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, όπου και αυτό με τη σειρά του πρώτα θα παραδώσει την εντολή που πήρε από τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό, για να παραμείνει και να βοηθεί στο έργο της Εκκλησίας, και φυσικά τότε και εμείς οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι διάκονοι όσοι πήραμε βαθμό ιεροσύνης θα καταθέσουμε την ιεροσύνη και θα τρεχούμε και εμείς τη Δευτέρα Παρουσία όπως και εσείς όλοι. Το ίδιο και εμείς. Όχι. Με αυτά που είναι οι θεατές, σας εύχομαι αυτό το διήμερο, τριήμερο, των εορτών αυτών να το περάσουμε ευλογημένα και ότι συλλήφθημε φέτος αύριο, σήμερα την Τρίτη, γιορτή των Αγίων Κυρίων και Μεθοδίου, την Παρασκευή είναι γιορτή του Αγίου Θεράποντος, και βλέπετε η Εκκλησία με τις λειτουργίες της θα μας αγιάσει και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτό το βαθύτερο νόημα της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου. Μέχρι την άλλη Τρίτη που θεωρείται όλα μπροστά μου και πάλι μαζί σας,

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επισύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασάτος αν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι εσύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύ, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο σου φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμί ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ιδιρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η γάψα ευπρέπει ανήκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσως των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμιν, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι, και προς τον Θεό μου δε ηθήσομαι. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριε ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμώ οφθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ως εισκεύος από λολός. Ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθη τα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σοι αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξαση. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιε εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου, πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτο σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατον με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με. Πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα. Και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού. Και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνω σκονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εχθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου, εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνιν και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογήσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνει σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέση την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και ποιη Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν, και έτιο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι έβρις. Οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφήσου συν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σκήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζωνε πορευόμην. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκουον, και ως ιάλαλος ούκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη από στις απεμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσση μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσση μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τα σημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μέν τη γενικόν ιδιαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απεμού τα σμάστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου, εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της δεήσεώς μου. Ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ου επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ουκ έστι, τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ οι θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποίησε το θέλημά σου ο Θεός μου, ιβουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμην δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου που μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους ικτυρμούς σου απεμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και ούκη δινήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου και η καρδία μου εγκατέλειπε με. Ευδόκισον Κύριε, του ρίσα θέμε. Κύριε, ει το βοηθήσε μη πρόσχε. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντε στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντέ μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα ισχύνην αυτών οι λέγοντέ μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν. Και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις Κύριος φροντιή μου βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγεν ανομίαν εαυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακά μου. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθην τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτός ο δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθου, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδι ζών με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι ατί απόσωμε, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριο του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, που ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρεν τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το ονόματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνα σημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα σημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα σημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρα σημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ εν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτος ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου. Και ούκα πέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβου ημών από τη οδού σου. Ότι εταπείνωσα ημά εν τόπο κακώσεω, και επεκάλυψεν ημά και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματο του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προ Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεό εξητήσει ταύτα, αυτό γαργινό και τα κρύφια τη καρδία, ότι ένεκά σου
2: θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης, Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπόν σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της λήψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου.
1: Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου, το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίσης σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από των ηματίων σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου συν αυτό θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσου συν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλή Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσοντες, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, δε σε βρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Κάποτε στο Άγιο Όρος, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ήταν ένας μοναχός πολύ άρρωστος και έμενε σε μια ερημιά. Πήγε λοιπόν σαν αύριο της Θείας Αναλήψεως να τον δει ένας άλλος πατέρας και τον βρήκε καταπεπονημένο και αδυνατισμένο τα μέγιστα και του λέει: «Τι θα ήθελες να φας?» «Ένα ψαράκι, αδελφέ μου, που να ξέρω να σου φέρω, και τώρα τι να κάνω?» «Περίμενε λιγάκι». Βγαίνει στην πόρτα εκεί του ερημητηρίου και φωνάζει στον ουρανό: «Αγία μου Ανάληψη, φέρε με ένα ψαράκι για τον αδελφό». Και η Αγία Ανάληψη του έφερε αμέσως ένα ψαράκι. Πιάνει η Αγία Ανάληψη ο Χριστός μας, που ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εν δόξη αφημών εις τους ουρανούς. Τι μας είπε φεύγοντας? Ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα μας αφήσει. Μεγάλη υπόσχεση, και θεμελιώδης. Δεν θα μας αφήσει ό,τι και να γίνει. Και στο τέλος θα έλθει εν δόξη να μας παραλάβει. Πόνεσαν όμως οι Απόστολοι που έφευγε. Αισθάνθηκαν ορφανοί, απροστάτευτοι, μόνοι. Τον είχαν άλλωστε συνηθίσει τόσο καιρό μαζί, με υπέροχη συμπεριφορά και με αγάπη περισσή και με ευγένεια και καλοσύνη ανίποτη. Δεν πίστεψαν πως θα τους φύγει. Γι' αυτό, καθώς ανελαμβάνετο και τους ευλογούσε

εκείνοι καρφώθηκαν επάνω του. Τον έβλεπαν, τον κοίταζαν και δεν ξεκολούσαν από πάνω του τα μάτια τους. Και εκείνος τους ευλογούσε. Τους έλεγε «Μαζί σας είμαι και θα είμαι μέχρι τη συντέλεια του αιώνος και συνεχώς». Και λένε οι πατέρες, τους ευλογούσε ακόμη και για έναν πρόσθετο λόγο, να μπορέσουν να αντέξουν το χωρισμό, να αντέξουν την ορφάνεια, γιατί ο χωρισμός είναι κάτι που δύσκολα το αντέχει και το φέρει ο άνθρωπος. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Την ορφανιά, την ξενιτιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγισαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Γι' αυτό, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι εγύρισαν από το όρος των ελαιών οι Απόστολοι και η Παναγία βέβαια, με τα χαράς μεγάλης, και αυτό βέβαια είναι αλήθεια, αυτό το λέει το Ιερό Βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η υμνολογία όμως, ποιητική αδεία, αλλά και ρεαλιστική καταστάση, μας λέει και το άλλο. Παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τους αφήσει ορφανούς. Στο είχε πει άλλωστε, πριν τα πάθη του, «Ούκε άσω ημάς ορφανούς, δε θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο». Και τώρα τους το ξαναείπε, να πάτε στην Ιερουσαλήμ και να μένετε εκεί και να περιμένετε την εξύψους δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο, τον άλλο παράκλητο. Γιατί είναι γεγονός πως χωρίς το Θεό του δεν μπορεί ο άνθρωπος να ηρεμήσει, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό και το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Άμα τα έχει καλά κανείς με το Θεό του και την ψυχή του, δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι κι αν γίνεται, όποιο Γολγοθά και αν ανεβαίνει και ό,τι κι αν συμβαίνει, έχοντας τη δύναμη και τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού του, του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μπορεί και αντέχει και κατορθώνει και το αδύνατο και κάνει και θαύματα. Διάβαζα το μεσημέρι στην εφημερίδα ότι τώρα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στο μήνα Ιούνιο σημειώνονται οι περισσότερες αυτοκτονίες. Γιατί και ζέστη κάνει και η σκέψη δουλεύει περισσότερο, ο ύπνος είναι λιγότερος, η μοναξιά πολλές φορές αφόρητη, ο πειρασμός παραφυλάει και πέφτει εύκολα ο άνθρωπος στην απόγνωση, στο της απογνώσεως σκότος, στην απελπισία και στην ακηδεία. Και στην εποχή μας που λίγο πολύ έχουμε οι περισσότεροι αφήσει το Χριστό μας, γι' αυτό υποφέρουμε και γι' αυτό συμβαίνουν τόσα. Αν είμαστε με το Χριστό μας θα είχαμε άλλη δύναμη και άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό μην τον αφήνουμε τον Κύριο, μην αφήνουμε την Παναγία μας, μην αφήνουμε τους Αγίους μας που είναι οι φίλοι του Θεού και οι δικοί μας φίλοι και προστάτες και παραστάτες. Να τους μιλάμε. Έχουμε το προνόμιο του λόγου, που με αυτό το προνόμιο, με αυτόν τον λόγο επικοινωνούμε. Να μιλάμε στο Χριστό μας, να του λέμε τα πάντα, ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε, και να του μιλάμε όχι μονάχα για μας αλλά και για τους άλλους. Τόσοι είναι πονεμένοι, τόσοι δυσκολεμένοι και τόσοι μπλεγμένοι στα δίχτυα του
του αρχεκάκου Όφεως και έχουν ανάγκη από ελευθερία, από αγάπη, από Θεό και από τη δική μας τοργή και φροντίδα. Αυτό είναι η Εκκλησία, το μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Και ποιος τοργικά, ξέρετε ποιος φροντίζει η Εκκλησία? Τους λεγόμενους εχθρούς της. Ο Ιησούς Χριστός μας από το ύψος του Σταυρού του Γολγοθά και μέσα από την Οδύνη και τον άφατο του πόνο παρακαλούσε τον Πατέρα του τον Επουράνιο δια του Σταυρωτάς του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση». Και αυτό είναι η ανεξικακία αφενός, η συγχωρητικότητα αφετέρου και η προσευχή για τους εχθρούς, εκείνο το οποίο δείχνει τον αληθινό χριστιανό και εκείνο το οποίο καθαίρει οχυρώματα του εχθρού από τις ψυχές και τις υπάρξεις των συνανθρώπων μας. Και εκείνο είναι που τους αλλάζει. Τι νομίζετε, δεν μπορούσε ο Ιησούς Χριστός μας να τους δείξει εκείνη τη δύσκολη ώρα την παντοδυναμία του? Μπορούσε, αφού και τα στοιχεία της φύσεως βλέποντας τον αθώο να υποφέρει, τι κάνουν? Επαναστατούν. Σκοτεινιάζει ο ουρανός, σχίζεται το καταπέτασμα του ναού μέσων, ραγίζουν οι πέτρες, ανοίγουν τα μνήματα και ακόμα και τα στόματα εκείνων που τον πρόδωσαν και τον σταύρωσαν. Ανοίγεται το στόμα του Ιούδα, πετάει τα χρήματα, να πιάνει η αξία τους, πετάει τα χρήματα στα πόδια των αρχιερέων, των φαρισαίων και των γραμματέων και ομολογεί μπροστά τους το ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Αίμα αθώων. Ο δικαστής του, ο Πόντιος Πιλάτος, ο ταλέπορος, ο ανεκδιήγητος εκείνος άνθρωπος, τι κάνει? Νύπτει τα σχήρας του και λέγει, ανοίγει και αυτό το στόμα του και λέγει, αθώος ημί εκ του αίματος του δικαίου τούτου. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο φύλακας του Χριστού στο σταυρό του, ο τραχής και άξεστος εκείνος κατακτητής, ο φοβερός, τι λέγει? Όντως Θεού Υιός ειν ούτως. Ο δε λαός, ο λαός εκείνος που πριν λίγο μπροστά σε όλη αυτή τη συμπαιγνία και παροδία της δίκης του αναμάρτητου φώναζε «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Ο λαός εκείνος τι έκανε μετά από αυτά που έγιναν, που συγκλώνησαν ουράνια και επίγεια? Έτυπτε τα στήθη του, παρακαλώ. Χτύπαγε τα στήθη του, γιατί συνήνεσε και συνετέλεσε και συνέπραξε στη σταύρωση του αναμαρτήτου. Έτυπτε τα στήθη του και επέστρεφε στο σπίτι του. Δεν μπορούσε όμως παρά ταύτα ο αναμάρτητος, ο αθώος, ο πάσχων δίκαιος δούλος του Θεού, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσε να δείξει τη δύναμή του και να του συντρίψει τους εχθρούς ως σκεύη και ραμαίος, όπως λέει η κοιμνογραφία τη Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα. Μπορούσε, αδελφοί μου, αλλά δεν το έκανε. Γιατί? Τον εμποδίζει η αγάπη του. Λέει ο ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός δύναται καταστρέψε τον κόσμον, ου θέλει δε.
δεν θέλει όμως. Η αγάπη του, η αγάπη του τον εμπόδιζε και τον εμποδίζει και θα τον εμποδίζει και θέλει να μας κερδίσει μέσα από αυτήν και δι' αυτής. Ένας μεγάλος λογοτέχνης γράφει κάπου: θέλω να αγαπώ μέσα από την αγάπη, μέσα από τον πόνο και δια του πόνου μάλλον. Άλλη αγάπη εκτός από αυτήν δεν υπάρχει. Ο Ιησούς, ο βασιλέας του πόνου, ο βασιλέας της αγάπης, μας προσφέρει τη στοργή και την καλοσύνη του μέσα από τον πόνο του Σταυρού και από το φως της Αναστάσεως του. Και τι γίνεται τότε? Συμπονούμε κι εμείς, συσταυρωνόμεθα κι εμείς, καταλαβαίνουμε κι εμείς τον πόνο του αναμαρτήτου και κλαίμε μαζί του, όχι για αυτόν αλλά για μας. Και εκείνος χαίρεται και τα κλάματα αυτά τα καταγράφει ότι τα κάνουμε για αυτόν, ενώ εμάς αφορούν και εμάς ωφελούν. Γιατί το κάνει έτσι? Γιατί μας αγαπά και πάλι. Και χρεώνεται τα πάντα εκείνος. Και τι σημαίνει ανάληψης? Τι σημαίνει το ρήμα αναλαμβάνω? Κοίταζα χθες σε κάποιο λεξικό και τι σημαίνει λοιπόν αναλαμβάνω? Πρώτη έννοια, παίρνω επάνω μου. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού μας πήρε επάνω του. Μας πήρε στο λαιμό του. Πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Μας πήρε επάνω του, μας ένωσε με τη θεότητα στην υπόσταση του Λόγου, υποστατική ένωση. Ενωθήκαμε με το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Μας πήρε πάνω του, μας ανέλαβε. Είδες, λέει, εγώ σε αναλαμβάνω. Και σήμερα οι καημένοι όντες ανασφαλείς και ταλέποροι και περίφοβοι από φόβους και φοβίες, από φανταστικά και πραγματικά, τι κάνουμε? Θέλουμε κάποιον να μας πάρει επάνω του, να μας αναλάβει. Είτε γιατρός, είτε παπάς, είτε αδελφός, είτε φίλος, είτε δάσκαλος, είτε πρωθυπουργός, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε στρατιώτης, είτε αστιφύλακας, είτε οτιδήποτε. Θέλουμε κάποιον να μας πάρει επάνω του. Και έρχονται πολλοί καημένοι και ρωτάνε μας παπάδες, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τ' άλλο. Και εμείς νευρικοί όντες ή ξέρω εγώ, αδύνατοι. Ενώ πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουν οι άνθρωποι, να πάρουμε εμείς την ευθύνη, να τους πάρουμε πάνω μας. Τους έχουμε βέβαια ως ιερείς, αλίμονο, αλλά τους πάρουμε περισσότερο, εμφανέστερον. Βέβαια μετά τους βάνει ο Σατανάς και λένε, εσύ μου πες να κάνω αυτό, εσύ μου πες να παντρευτώ, εσύ μου πες να μονάσω, εσύ μου πες να μην πάω εκεί, εσύ μου πες να πάρω λαχείο, εσύ μου πες... Αλλά και παρά τα αυτά, ας τα αφήσουμε αυτά, είναι η τραγική πλευρά και η κομική της υποθέσεως. Πάμε βαθύτερα. Θέλουμε λοιπόν κάποιον να μας αναλάβει, κάπου να ανήκουμε, κάπου να αναφερόμεθα. Μας ανέλαβε ο Κύριος. Ακούσαμε στην ωραία προφητεία που ανέγνωσε ο Ιεροψάλτης μας και τον ευχαριστούμε, να λέει ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, ότι δεν μας έσωσε ούτε πρέσβης, απεσταλμένος δηλαδή, αντιπρόσωπος, ούτε άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός ανέλαβεν ημάς, δια το αγαπάν ημάς, επειδή μας αγαπάει, και δια το φίδεσθε ημών, γενική αντικειμενική, φίδομαι την ως, και γιατί μας συμπονεί, μας λυπάται, με την καλή έννοια. Βλέπουμε στο δρόμο ή στη ζωή μας μερικούς ανθρώπους που είναι για λύπης, δηλαδή
να είναι έτοιμοι να πέσουν κάτω, να είναι κάμωνοντες, πως λέει και η Εκκλησία, να έχουν ζωγραφισμένο τον πόνο, τον μεγάλο πόνο και την απόγνωση στο πρόσωπό τους. Και βλέποντάς τους, σου έρχεται να κλάψεις, σου έρχεται να πας κοντά και να κλάψεις μαζί τους, το κλαίν με τα κλαιόντων. Να τους πάρεις αγκαλιά, να τους κάνεις κάτι, να προσφέρεις κάτι, ακόμα και τη ζωή σου, προκειμένου να τους δεις να σκάσουν ένα χαμόγελο. Βέβαια, ένα χαμόγελο. Δύσκολο κι αυτό σήμερα πια. Γύραμε τόσο στριφνοί, τόσο στριμμένοι, τόσο σκαιοί, τόσο απόκοσμοι, έχουμε τόσα που μας ταλαιπωρούν, αλήθεια, και δυσκολευόμεθα. Λοιπόν, ο Κύριος, για να επανέλθω, μας πήρε επάνω Του, και το πετραχύλι που κρεμά ο ιερεύς είναι ο Χριστός ο ίδιος. Συμβολίζει τη χάρη του Χριστού και κάνει το έργο του Χριστού, το επιτραχύλιον του αρχιερέως και του ιερέως. Όπως κρέμεται εκείνο από το λαιμό του ιερέως, από τον τράχυλο, έτσι κρεμόμαστε κι εμείς από τον τράχυλο του Χριστού. Κρεμόμαστε από πάνω Του. Και θυμάμαι εδώ το μακαριστό και λυρικό και γλαφυρό ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο, που έλεγε σε ένα όμορφο ποίημά του απευθυνόμενο στο Χριστό μας: Κύριε, όταν με παίρνει κάποιος αγκαλιά, νομίζω ότι κρεμιέμαι από πάνω σου. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Γι' αυτό και στον ιερέα λένε να χαίρεται το πετραχύλι του ή τη βασιλεία του. Είναι το έργο του Χριστού το έργο που κάνει ο ιερεύς με το πετραχύλι. Μεγάλη χάρη Του. Μεγάλη χάρη της ιεροσύνης. Απάνω στη γη ανώτερη από όλα. Οι παλαιότεροι το αισθανόντουσαν και το διαισθανόντουσαν αυτό περισσότερο, και παρότι αγράμματοι και πονεμένοι και αδικημένοι περισσότερο από ότι εμείς, σηκωνόντουσαν σαν πέρναγε ιερέας και πολλο μάλλον αρχιερέας, να πάρουν την ευχή Του, να Του φιλήσουν το χέρι, να Του αποδώσουν το σεβασμό, Τον παρακαλέσουν να προσεύχεται, να Του πούν οι δυνατόν και τον πόνο Τους. Γιατί σήμερα, αδελφοί μου, έτσι είναι. Ποιος μαζεύει τον νηστικό και τον πονεμένο και τον καταλελειμμένο παρά μονάχα η Εκκλησία του Χριστού, όπου κι αν είναι? Και ποιος κάθεται να ακούσει σήμερα τον άλλον? Η Εκκλησία, ο παπάς, κάθεται και ακούει τον πόνο. Καμιά φορά κουράζεται και βρίζει, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό φυσιολογική λειτουργία είναι. Δεν λέει τίποτε. Αρκεί να υπάρχουν εκεί δύο αυτιά να μας ακούνε, δύο μάτια να μας βλέπουν και ένα στόμα να μας μιλάει, και όταν μας βρίζει δεν πειράζει. Έβρισα κάποιον μια μέρα και μου λέει: σε ευχαριστώ, Πάτερ. Γιατί? Γιατί ασχολείστε μαζί μου, έστω και έτσι. Και μετά ρέμισα και εγώ, μου πέρασε και έκατσε και κουβέντησε με τον άνθρωπο, γιατί ξέρει να φέρεται. Μερικοί, άμα τους πεις κάτι, είναι τόσο δυσκολεμένοι, καημένοι, και εγώ είμαι δυσκολεμένος, που αμέσως τσαντίζονται, αρπάζονται και αρχίζουν. Καλά κάνουν. Τους δίνουμε εμείς αφορμή, δεν τους κρίνω. Μερικοί όμως είναι πιο έξυπνοι, σαν τη Χαναναία. Τι είπε, σκύλα ο Χριστός? Ναι, λέει. Είμαι σκύλα, Χριστέ μου. Ωραίο, ε. Είμαι σκύλα. Αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν κάτω από το τραπέζι του αφεντικού τους. Κάτι παίρνουν για αυτά. Δώμε και εμένα, λοιπόν, έστω και ένα ψίχουλο. Και τι είπε ο Ιησούς? Ω γυναίκα, μεγάλη σου η πίστη. Έχεις μεγάλη πίστη, έχεις εμπιστοσύνη σε μένα. Σε πασκύλα, σε περιφρόνησα στην αρχή. Πήγες, έβαλες τους Αποστόλους στη μέση. Τι ωραία είναι η περικοπή αυτή από το κατά Ματθαίον. Εσύ όμως δεν το έβαλες κάτω. Πίστευες στην αγάπη μου, στην καλοσύνη μου, στη θεραπευτική μου δύναμη, στη θεανθρώπινη ιδιότητά μου. Και δεν μπόρεσε τίποτε να σε κλονίσει και να σε αλλάξει. Ούτε η περιφρόνησή μου η φαινομενική, ούτε η ύβρις μου, ούτε τίποτε. Μεγάλη σου η πίστη. Και η πίστη είναι σχέση ζωής, είναι σχέση εμπιστοσύνης.
πιστού και Χριστού, Χριστού και πιστού. Και τι είπε στη συνέχεια, γεννηθήτος ιός θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου. Πώς λέμε στον Πατρεμό, γεννηθεί το θέλημά σου, τι είπε και ο Ιησούς εδώ, ας γίνει το θέλημά σου. Και τι λέει συνέχεια ο Ιερός Ευαγγελιστής, και η άθη η θυγάτερα αυτής από της ώρας εκείνης. Θεραπεύθη αμέσως η θυγατέρα της που έπασχε από δαιμόνιο και από τι άλλο ανία την νόσου. Η άθη. Την είπε σκύλα, αλλά εκείνη πιάστηκε από την κουβέντα. Αυτό να έχει κανείς σοφία και σύνεση. Σοφία είναι η θεωρία, να σκέπτεσαι σωστά. Και σύνεση είναι να πράττεις σωστά. Το συνήμι, συν και ρήπτο ή ημι με ρήπτο. Να πέφτεις στη ζωή με αυτή που έχει τη σοφία κεφαλής και να κάνεις τη σοφία θεωρητική πρακτική. Αυτό ονομάζεται σύνεση. Γι' αυτό λέει σοφία και σύνεση. Οι αρχαίοι σαν ακριβολόγοι. Ας μπούμε κι άλλα τώρα λογοτεχνικά και γλωσσολογικά για θα πάμε αλλού. Λοιπόν, είδατε και κάτι άλλο, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το διαβάσετε εσείς. Θέλουν τώρα να γράφουν την ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες. Και ένας βουλευτής από το κυβερνών κόμμα, ο κύριος Παναγιώτης Κρητικός, με κάποιον άλλο που διαφεύγει το όνομά του, έκαναν επερώτηση στη Βουλή, στον Υπουργό της Παιδείας. Πάμε για το λατινικό αλφάβητο, δεν κάνει να χαλάσουμε τη γλώσσα μας, αδελφοί μου. Αν τη χαλάσουμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα είναι αγία. Η γλώσσα είναι μουσική. Η γλώσσα είναι μεγάλη. Είναι η γλώσσα του Θεού. Η γλώσσα ελληνική. Είναι αθάνατη γλώσσα. Δεν θα τους αφήσουμε σιγά τώρα. Η Αγία Εκκλησία εργάζεται, λειτουργεί. Η ελληνική εδώ Ορθόδοξη Εκκλησία έχει και τη γλώσσα. Τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Τη γλώσσα την αθάνατη. Μιλάμε και σήμερα σε αυτήν. Ακούμε στην Εκκλησία το Ιερό Ευαγγέλιο. Δένουμε την αρχαία με τη νέα και προχωρούμε. Εκεί αν την πολεμάνε, ξέρετε τι δείχνουν με αυτό, την αξία της. Άμα κάποιος ευθονεί, τι δηλώνει, την αξία του. Αλλά με αρνητικό τρόπο. Αντί να σε υμνεί, σε μισεί. Και δηλώνει την αξία σου. Και εσύ τι κάνεις τότε, μισείς, όχι. Δεν μισείς. Δεν μισείς. Για το μίσος είναι σκότος. Το μίσος είναι ο αρχέκακος. Εκείνος μας έκαμε και μισέψαμε από το Θεό. Φύγαμε. Το μισεύω έχει την έννοια του ταξιδεύω, του φεύγω, του αναχωρώ. Και φύγαμε. Τι? Αντί του μίσους προσφέρει κανείς αγάπη. Θα πεις θα με περάσουν για βλάκα. Δεν πειράζει. Αν να περάσουν για βλάκα επειδή αγαπάς, είναι κάποιος άλλος αρχιβλάκας, ας με συγχωρέσει, που είσαι από το Σταυρό συγχωρούσε και πάντα δίνει αγάπη. Θα πεις τα φερόμεθα κατά τρόπο ανόητο, όχι, με λεβενδιά. Η αγάπη δεν είναι βλακεία και η συγγνώμη δεν είναι ανοησία. Είναι δύναμης ψυχής και μονάχα οι Άγιοι και μονάχα τα μεγάλα ελάφια και οι δυνατές υπάρξεις μπορούσαν να συγχωρούν. Και όταν τους έβριζαν, γονάτιζαν και παρακαλούσαν. Όταν κατηγόρησαν τον Άγιό μας Νεκτάριο με τη γνωστή κατηγορία και πήγε ο εισαγγελέας στην ίσο της Αίγινας, στη μονή του Αγίου μας να κάνει ανακρίσεις και τον ρώτησε πού είναι τα παιδιά και λοιπά, δεν θέλουν να αναφέρονται τις λέξεις γιατί αισθάνομαι ντροπή μπροστά στον Άγιο. Εκείνος του είπε, βλέπει ο Θεός, τίποτα άλλο. Και ύστερα που έφυγε ο εισαγγελεύς και η συνοδεία του, οι καλόγριες καημένες είχαν καταρακωθεί, είχαν στενοχωρηθεί όχι για αυτές, αλλά για τον πατέρα τους, που τόσο κατάφορα τον αδικούσαν και τόσο βάναυσα και απάνθρωπα τον ταλαιπωρούσαν. Και τι του λένε, να τον μηνύσουμε πατέρα, να τον τιμωρήσουμε κι εμείς. Και ο Άγιος τι κάνει, μέσα από το μεγάλο του πόνο, γιατί ασφαλώς σε πόνεσε με αυτό που συνέβη, τι τους είπε, μάλωσε τις αδελφές. Και τους λέει, τι σας έχω μάθει βρε τόσα χρόνια,
ελάτε να πάμε στην εκκλησία, πάμε να γονατίσουμε και να παρακαλέσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους συγχωρήσει ο Θεός, διότι κάνουν τα έργα του αντιδίκου. Δεν βλέπετε πίσω από αυτούς ποιος είναι που λυσομανά εναντίον μας και θέλει να μας εξαλείψει και να μας εξαφανίσει, γιατί ανήκουμε στον Ναζωραίο. Και πήγαν στην εκκλησία και προσευχήθηκαν για τους εχθρούς των, που τόσο τους έκαναν να πονέσουν, και τον Άγιο και τις μοναχές. Βέβαια, ύστερα από λίγο καιρό, ο εισαγγελεύς ασθένησε. Ξερά το χέρι του, δεν θυμάμαι τι λέει και το βιβλίο. Ο Άγιος όμως είχε κάνει την αγάπη. Είχε μείνει στο φως. Δεν πέρασε στο σκοτάδι. Δεν πέρασε στην εκδίκηση. Άφησε τον Κύριο. Άφησε στον Κύριο τα πάντα. Και τις ψυχές και υπάρξεις και αμαρτίες και παραβάσεις και την απεινή συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, του εισαγγελέως και των συναυτών. Γιατί έχει πει ο Κύριος, εγώ Κύριος εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Μην εκδικήστε άνθρωποι εσείς, γιατί είστε μικροί και αμαρτωλοί, συναμαρτωλοί με τους άλλους που θέλετε να εκδικηθείτε. Αφήστε το σε μένα και εγώ από εκεί πέρα κανονίζω. Δίνω χρόνο και περιθώριο στους δυσκολεμένους να μετανοήσουν, γιατί αυτούς τους αγαπώ περισσότερο. Θα πεις, θα ζηλέψουν οι άλλοι? Όχι. Μόνο ο πρεσβύτερος Υιός της παραβολής του Ασώτου, ζήλεψε. Βέβαια, όπως μέσα μια οικογένεια, μα ένα μέλος έχει δυσκολία, όλοι επικεντρώνουν σε αυτό. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δείχνουν την υπομονή τους, την ανοχή τους, την αγάπη τους, τη θυσία τους. Το κάνουν αυτό και κυρίως οι γονείς από τα σπλάχνα των οποίων βγαίνουμε. Έτσι και ο Χριστός και απείρως περισσότερο φροντίζει τους δυσκολεμένους, τους αμαρτωλούς. Και ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Τους φροντίζει, γιατί θέλει να τους σώσει, όπως φρόντιζε και τον Ιούδα. Το έχουμε πει κι άλλο, τα δε βλάπτη. Τον φρόντιζε κατά τον καλύτερο τρόπο. Του έδωσε μάλιστα και το ταμείο, επειδή ο Χριστός ως καρδιογνώστης ξέρει τα πάντα μας και αυτά που εμείς ούτε καν υποψιαζόμεθα τι έχουμε και τα βάθη μας. Ήξερε λοιπόν ότι νοσούσε φιλαργυρίαν, και ποιος δεν νοσεί? Δηλαδή, τι γίνεται για τα λεφτά, και στο τέλος τα κάνουμε, μας τα βάζουν κοντά. Και σου λέει, κάτσε να του δώσω, να του δώσω το ταμείο, να τον αφήνω να τα παίρνει. Εμένα, σας το έχω πει και άλλη φορά, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό, αδελφοί μου. Να βλέπει ο αναμάρτητος, ο θεάνθρωπος, ο Κύριος, τον Ιούδα να αρπάζει, να βαστάζει. Τι ωραία το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει κακές λέξεις το Ευαγγέλιο, που λέμε εμείς, και εγώ περισσότερο. Να βαστάζει, τα βάσταγε για τον εαυτό του. Και ποτέ μα ποτέ δεν του είπε τίποτε. Πείτε το πως θέλετε σε αυτό, κατανοήστε το πως θέλετε, εγώ με συγκινούμαι από αυτό. Τίποτε δεν του είπε του χριστιανού, τον άφησε. Και ίσως να σκέφτει ο Ιησούς και να είπε, άστονε τον ταλέπορον, ας παίρνει να χορτάσει. Και άμα χορτάσει, μήπως τα παρατήσει και ακολουθήσει εμένα το μόνο θησαυρό. Λένε για το δίκαιο Λάζαρο, τον τετραήμερο, το φίλο του Χριστού, που όταν τον ξανάφερε από τον Άδη ο Κύριος για τις εκ νεκρών αναστάσεώς του, του Λαζάρου δηλαδή, δεν εγέλασε ποτέ, παρά μονάχα μια φορά, σαν είδε ένα να κλέβει μια στάμνα, και τότε γέλασε και είπε, το ένα χώμα κλέβει το άλλο. Και μάλιστα έγινε και επίσκοπος Κητίου της Κύπρου ο Άγιος. Και είχαν εκεί και το ιερό του Λείψανο, τη Λάρνακά του. Και από τότε η πόλης από Κίτιον ονομάζεται Λάρναξ, από τη Λάρνακα του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου.
Έτσι λοιπόν, είπε ο Χριστός, ας πάρει να δούμε τι θα κάνει, και τον μάλωσε ποτέ, ούτε με υπονοούμενα δεν ανεφέρθη σε αυτό το ζήτημα. Για σκεφτείτε και εμάς, τόσα και τόσα κάνουμε κάθε μέρα και κάθε στιγμή, και κάνουμε το Χριστό να πονάει και να δακρύζει και να σταυρώνεται ξανά, και παρά τα αυτά εκείνος δεν μας το κρατάει, μας συγχωράει. Και ας ξέρετε, μετά από λίγο θα κάνουμε τα ίδια και χειρότερα, πάλι μας συγχωράει. Δεν σκέφτεται να πει, αφού αυτός αύριο θα κάνει πάλι τα ίδια, είτε τον συγχωρείς, όχι, μας συγχωράει, και καταλαβαίνουμε στην ψυχή μας αυτή τη συγγνώμη του. Γιατί αγαλιάζει η ψυχή μας, όπως λέει απλός κόσμος. Αγαλιάζει η ψυχή μας. Γεμίζει με τη χάρη του. Έτσι λοιπόν, αναλαμβάνω σημαίνει παίρνω κάποιον επάνω μου, με όλες τις έννοιες. Και μετά αναλαμβάνω, παίρνω κάποιον μαζί μου. Δεύτερη σημασία. Παίρνω κάποιον μαζί μου. Τι είναι η ανάληψη του Χριστού? Δεν είναι η ανάληψη του Θεού. Είναι η ανάληψη του Θεανθρώπου. Και κυρίως είναι η ανάληψη, το ανέβασμα σημαίνει εδώ, της ανθρωπίνης φύσεως. Ο Κύριος ως Θεάνθρωπος 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του ανελήφθη εις τους ουρανούς, παίρνοντας μαζί Του και το ανθρώπινο φύραμα, την ανθρώπινη φύση Του, ενωμένη με τη Θεία. Έχουμε λοιπόν εδώ τι? Ανάληψη του ανθρώπου. Μας πήρε μαζί Του ο Χριστός. Πήρε όλη την ανθρώπινη φύση μαζί Του. Άφησε εδώ όμως τι? Ανθρώπινες υποστάσεις, ανθρώπινα πρόσωπα καλύτερα άφησε εδώ, αλλά ανέβασε στους ουρανούς την ανθρώπινη φύση. Τι είναι λοιπόν η ανάληψη του Χριστού? Αποθέωση του ανθρώπου μέσω του Θεανθρώπου. Στην αρχαία γραμματεία ο μεγάλος τραγικός ποιητής Σοφοκλής, που κατά γνώμη μου είναι το κέντρο των τραγικών και το αποκορύφωμα, στην τραγωδία, την περίπηση, τη Ιδίπου σε Πικολωνό, έχουμε τον Ιδίποδα να έρχεται με αλαών πόδα, αλάω με αλών περιπλανόμε, να έρθει περιπλανόμενος, να έρθει στην Αθήνα, σε ένα μέρος που είναι το κατάφυτον από δέντρα, φυτά, λουλούδια και κατάρρητον, με πολλές βρύσες και πολλά νερά, στον Κολωνό. Και ήταν αποκαμωμένος. Δεν ήθελε τίποτα ο Ιδίπους πλέον, παρά ένα μονάχα, να φύγει από αυτό τον κόσμο. Να φύγω θέλω και να πάω, όπως δεν τραγουδάκι. Να φύγει από αυτό τον κόσμο. Δεν άντεχε άλλο, δεν βάσταγε άλλο. Ή το άχθος αρούρης, βάρος της γης. Αρουραίος, άρουρα η γη, αρουραίος αυτός που ζει μέσα στη γη. Λοιπόν, πώς να τη χαλάσουμε αυτή τη γλώσσα, βρε παιδιά, κλάματα μας έρχονται. Και τι γίνεται τότε? Δείχνει εκεί η τραγωδία ότι έρχεται ο Θεός από τον ουρανό και τον αναλαμβάνει, τον ανεβάζει. Τον ανεβάζει στον ουρανό. Έχουμε δηλαδή εδώ ανάληψη ανθρώπου στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό που ποθούσαν οι άνθρωποι και το έγραφαν στις τραγωδίες χωρίς να μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν, το κάνει εδώ ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με την Αγία Του ανάληψη. Μας παίρνει λοιπόν μαζί Του. Πως και η ανάληψη τα λεφτά δεν πηγαίνει, τα πηγαίνουμε, τα έχουμε εκεί και τα παίρνουμε μαζί μας. Αυτό είναι. Τι αθάνατη γλώσσα η ελληνική. Και έχει το γεγονός της συνέχειας. Δεν διεκόπη ποτέ, μα ποτέ, η αρχαία ελληνική γλώσσα. Από τις αμμουδιές του Ομήρου μέχρι σήμερα είναι αυτή. Ενώ άλλες γλώσσες, η λατινική φερρυπίν, διεκόπη. Και προέκυψαν μετά οι νεολατινικές ή λατινογενείς, αγγλική κλπ. Που ξέρετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε συνέχεια χιλιάδες χρόνια την ελληνική γλώσσα.
Έτσι λοιπόν ανελήφθη ο Ειδίπους. Αυτό ήταν βέβαια φανταστικό, αλλά δήλωνε ακριβώς τον πόθο του ανθρώπου να ανεβεί στην αρχαία πατρίδα, στον Παράδεισο. Και ήρθε ο Χριστός μας δια της αναλήψεως, ανέβασε την ανθρωπίνη φύση, την οποία εθέωσε, την ανέβασε στον ουρανό. Και έβλεπαν οι δυνάμεις των αγγέλων και των αρχαγγέλων και οι υπόλοιπες πρώτη φορά άνθρωπο να ανεβαίνει υπεράνω αυτών, να τους υπερβαίνει. Και ανέβει ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, έκαμε την ανθρώπινη φύση δεξιοκάθεδρον, την κάθιστα δεξιά του Θεού και Πατρός, δηλαδή εις θέσιν υψίστης και μεγίστης τιμής. Βλέπετε τι αξίζομαι. Γιατί σήμερα γίνεται αγώνας τον περασμένο αιώνα, αγώνας να χτυπηθεί ο Θεός, και μίλησαν και για το θάνατο του Θεού. Απέθανε ο Θεάνθρωπος, αλλά ανέστη και μας έσωσε στην Ορθοδοξία. Δεν μιλάμε για τη Δύση και για τους άλλους ταλέπορους. Λοιπόν, στον αιώνα που διανύουμε ή που αρχίζουμε, όπως θέλετε πάρτε το, γίνεται προσπάθεια να εξαφανιστεί και ο άνθρωπος και να μείνει ο διάβολος ως άρχον του κόσμου τούτου. Γι' αυτό μιλάνε για το τέλος της ιστορίας, μιλάνε για μεταϊστορία, για το τέλος της τέχνης, για το τέλος όλων των παραμέτρων του βίου. Δηλαδή και αν έρθει αυτό το τέλος, τι θα γίνει στο τέλος? Περιμένει να έρθει ο Αντίχριστος, αδελφοί μου, εκείνος να βασιλεύσει αντί του Χριστού. Έλα όμως που ο Χριστός του την έφερε, δεν μπορεί να το χωνέψει και γι' αυτό κάνει τα πάντα. Στο τέλος του κόσμου που δεν ήρθε ακόμα, και ας λένε ότι θέλουν εκείνοι που θέλουν να το φέρουν, άλλο είναι το αφεντικό, στο τέλος του κόσμου θα έλθει εκείνος που ανελήφθη εν δόξη. Και να τελειώσω με αυτό, γιατί πέρασε η ώρα. Οι Απόστολοι κοίταζαν τον ουρανό, κοίταζαν στον ουρανό, ήσαν εμβλέποντες, είχαν καρφώσει το βλέμμα της ψυχής και του σώματος στον αναλαμβανόμενο, και λίγο έλειψε να πεθάνουν, να πάθουν. Και τότε κατέβηκαν δύο άγγελοι, δύο αρχάγγελοι κατά την παράδοση, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, και τους εμάλωσαν, τους συνέφεραν. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε, λέει, τι στέκεστε εκεί πέρα και βλέπετε? Αυτός ο Ιησούς που ανεβαίνει με τον ίδιο τρόπο και εν δόξη θα κατέβει πάλι, να μας παραλάβει όλους. Ησυχάστε, ηρεμήστε, κάτω ό,τι σας είπε και προχωρούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή λειτουργία, 5 με 6 το πρωί, και την άλλη φορά πάλι την άλλη Τετάρτη θα έχουμε λειτουργία, την Παρασκευή θα έχουμε, βέβαια, θα έχουμε την άλλη Τετάρτη παράκληση και ομιλία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και τους πατέρες και εσάς και το σταθμό της Εκκλησίας και όλους, να ψάλλουμε το πολιτικό της αναλήψεως και να αναλυφθούμε και εμείς για τα σπίτια και τις δουλειές μας.

0: ευχαριστώ και πάλι, χρόνια πολλά, καλή αυριανή και ο Θεός μαζί μας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίο αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίο, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής, και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνει αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και πει τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τις ώρες και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι τι σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει την διαθήκη μου διαστόματό σου, σοι εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλήσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσε από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού. Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρόση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχες με και εισάκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω μη τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λίγο ψυχή.

όλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκαν, και ή ο μισόν επε με μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού, σίδε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμιε δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτή αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν εκαρδία αυτών. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει τον αιώνα άλλον το δικαίο. Σίδε ο Θεός, κατάξεις αυτού εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος που μη ημισεύσωση τα σημέρα αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτε σαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν, τον ευεργετή σαντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλον ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ρίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείτε. Ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ουσί ασπίδος κοφής και βιούσει τα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αν δεν ερηθήσονται, έπεσε πύρε π' αυτούς και ουκίδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων,
Όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται

0: αυτούς εφραθίστε δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλεσιν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς μη ποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών, και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών, και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση, και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι εγεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισα ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής, και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς. Και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από των περάτων της γης προσέ εκέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας. Σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου. Έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθεια αντί σε εξητήσει. Ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας. Του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σοαρότας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμβληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως δρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον, εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται, εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς, εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιή επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες η ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα ένατον. Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σύ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, Ψάλατε δι' το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσταστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογήσας το σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογήσας το σάνση λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογήσας το σάνση λαοί ο Θεός, εξομολογήσας το σάνση λαοί πάντες. Η έδω και τον καρπόν αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδυσμών. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γίες ίσθη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σίδε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν. Έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός Ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσο εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγείς κατεπώντησέ με, εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σι έγνωστη την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήνεν γαονιδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ' το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμόν μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντε οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρω. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έπιον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλε αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξα, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχό και αλγόνιμη εγώ, η σωτηρία ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Ελληνικές παροιμίες και τι σημαίνουν? Δέντρο που λιγά δεν σπάζει. Η ευελιξία μας προφυλάγει από τους κινδύνους. Όποιος είναι ευέλικτος αποφεύγει τις κακοτοπιές. Πρέπει να δεχόμαστε τις δυσκολίες και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να τις αποφύγουμε. Σαν την καλαμιά στον κάμπο, δηλαδή μόνος και έρημος, εγκατελελειμμένος. Όποιος αγαπά το τριαντάφυλλο, αγαπά και το αγκάθιτο. Αντίστοιχη παροιμία, αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Βρες καλό λουλούδι να πάρεις μοσχοβολιά. Δηλαδή βρες καλό σύζυγο να καλοπεράσεις. Ή όταν έχεις καλή επιχείρηση, έχεις και πολλά κέρδη. Ένα τριαντάφυλλο δεν φέρνει την άνοιξη. Ή ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Μία και μόνη επιτυχία ή ένα προσόν δεν είναι το πάνω. Για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε συνεχείς προσπάθειες και κόπο. Ό,τι έσπειρες, εκείνο θα θερήσεις. Ανάλογα με τις φροντίδες και τους κόπους σου, θα είναι και τα κέρδη που έχεις. Όπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς. Άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Όταν οι άλλοι χαίρονται τους κόπους των άλλων. Άλλοι εργάζονται δηλαδή και άλλοι απολαμβάνουν. Βασιλικό στη γειτονιά και αγκάθι μέσα στο σπίτι. Στις παρέες του έξω από το σπίτι είναι ευγενικός, ενώ στην οικογένειά του είναι τυραννικός και αγενής. Δηλώνει τον κακό χαρακτήρα ενός ανθρώπου που τον κρύβει. Κάθεται πάνω στα αγκάθια. Είναι ανήσυχος για έναν επικίνδυνο κίνδυνο. Δεν είναι σίγουρος για μια υπόθεση. Δείχνει σιτάρι και πουλάει κρυθάρι. Λέγεται για τους εκμεταλλευτές και απατεώνες εμπόρους που το εμπόρευμά τους φαίνεται καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Όργωσε βαθιά και θα έχεις πολύ σιτάρι, δηλαδή ανάλογα με το σκόπο σου θα είναι και τα κέρδη σου. Όποιος εργάζεται εντατικά και έξυπνα θα έχει και τα ανάλογα κέρδη. Η αγκίδα είναι μικρή αλλά πονή. Ο κακός ο λόγος, έστω και η ελαφρά ηρωνία, καμιά φορά πικραίνουν. Αντίστοιχη παροιμία, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα μεγάλα δάση μένουν βουβά. Οι σοφοί άνθρωποι συνήθως σιωπούν. οι άνθρωποι με μεγάλες ικανότητες δεν εκδηλώνονται εύκολα. Το στραβό το ξύλο, η φωτιά το σιάζει. Η εκπαίδευση διορθώνει και τους ατάκτους. Με τη μόρφωση και την εκπαίδευση εξελίσσεται το άνθρωπος. Δεν είναι βίος Μάιος, ανθόσπαρτος δεν είναι. Δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά και δυσάριστα. Κάθε ξύλο έχει τον καπνό του, δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει τον χαρακτήρα του, καθένας με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, καθένας με την προσωπικότητά του. Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα. Για χάρη ενός συγγενής μας ή γνωστού μας ωφελούμαστε και εμείς. Για το συμφέρον του συνόλου ευνοούνται και μεμονωμένα άτομα. Έσπηρε σιτάρι και φύτρωσε κριθάρι. Καμιά φορά ενεργούμε όπως πρέπει, αλλά τα αποτελέσματα είναι αντίθετα. Δηλαδή άλλα περιμένουμε και άλλα μας έρχονται. Ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι. Άδικα ελπίζεις ή περιμένεις ένα κέρδος ή τη βελτίωση μιας κατάστασης. Εγώ δεν τρώω άχυρα, δηλαδή δεν είμαι κουτός, ξέρω το συμφέρον. Όπου δεν σε σπέρνουν, να μην φυτρώνεις. Λέγεται για εκείνους που πετάγονται πάνω στην κουβέντα ή ανακατεύονται εκεί που δεν πρέπει. Όποιος μιλάει σπέρνει και όποιος ακούει θερίζει. Δηλαδή, εκείνος που ακούει είναι ο κερδισμένος. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Η παροιμία αυτή θέλει να δείξει την άδικη τιμωρία αθώων. Κοντά στους απατεώνας καμιά φορά τιμωρούνται οι καλοί και οι τίμοι. Όποιος κλωτσάει τα αγκάθια πονάνε τα πόδια του. Όποιος μπλέκεται σε ύποπτες υποθέσεις στο τέλος βγαίνει ζημιωμένος. Μια αντίστοιχη παροιμία, όποιος ανακατεύεται με τα χώματα θα μπουν στα μάτια του. Σε πήρα για τριαντάφυλλο, μα βγήκες γαϊδουράγκαθο. Λέγεται για εκείνους που ξεγελιούνται από την εξωτερική εμφάνιση, όπως παραδείγματος χάρη σε ατέργες τους γάμους. Μια αντίστοιχη παροιμία, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Δεν υπάρχει δένδρο, όσο καλό και αν είναι, που να μην έχει ρόζους. Όσο έξυπνος και ικανός και να είναι κάποιος άνθρωπος, πάντα έχει ελαττώματα, έστω και μικρά. Δεν τον αφήνουν σε χλωρό κλαρί, δηλαδή δεν τον αφήνουν ήσυχο. Με τον καιρό και την υπομονή γίνεται το φύλλο της μουριάς με τάξη. Δηλαδή με την επίμονη εργασία και φιλοτιμία έχουμε κέρδη από μια επιχείρηση. Τι καπνοφουμάρι, δηλαδή τι σοϊ άνθρωπος είναι, τι χαρακτήρα έχει. Δεν υπάρχουν τριαντάφυλλα χωρίς αγκάθια. Δεν υπάρχουν ικανοί και ωραίοι άνθρωποι χωρίς ελαττώματα. Το καλό το δέντρο όσο μεγαλώνει, τόσο πλαταίνει και ο ίσκιος του. Ο καλός και ικανός άνθρωπος με την πάροδο του χρόνου αποδίδει περισσότερο. Μια επιχείρηση όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερα κέρδη αφήνει. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδρος. Είχαμε που είχαμε τα χάλια μας, μας ήρθαν και οι ατυχίες. Περνάσα τον κάβουρα στον τέντζερι. Λέγεται για αυτούς που πάσχουν και δυστυχούν, για αυτούς που υποφέρουν. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Όταν δεν μπορούμε να απολαύσουμε πραγματικά αυτά που επιθυμούμε. Του ψήσανε το ψάρι στα χείλη, δηλαδή τον τυραννίσανε, τον παιδέψανε. Ο ψαράς, αν δεν βρέξει τον πισινό του, δεν τρώει ψάρι. Δηλαδή, όλα τα αγαθά αποκτώνται με κόπο. Χωρίς να κοπιάσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε κέρδη. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι ισχυροί και δυνατοί επιβάλλονται στους αδυνάτους. Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Δηλαδή η ανικανότητα ξεκινά από τον αρχηγό. Η απατεωνία σε μια ομάδα, οργάνωση ή επιχείρηση ξεκινάει από τους επικεφαλείς. Ψαρεύεις σε θολά νερά. Αβεβαιότητα ως προς την επιτυχία δηλαδή. Οι ενέργειές σου δεν έχουν σίγουρη την επιτυχία. Ο κάβουρας στην τρύπα του μεγάλος άρχος είναι και ο πιο ταπεινός στο σπίτι του είναι άρχοντας. Περπατάει σαν τον κάβουρα, καρκινοβατή δηλαδή. Περπατάει αργά και χωρίς νόημα. Προχωρεί αργά στις υποθέσεις και στις ενέργειές του. Πιάσε τον αστακό και κούρεψε το μαλλί του. Η παροιμία αυτή λέγεται για πράγματα μικρής αξίας και για πρόσωπα με φτωχές ικανότητες. Δεν μπορείς να έχεις κέρδους από ασήμαντα πρόσωπα ή ευτελείς επιχειρήσεις. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Το κάθε πράγμα στην ώρα ή στην κατάλληλη ηλικία. Ο μουσαφύρης και το ψάρι την τρίτη μέρα βρωμάνε. Λέγεται όταν βαριόμαστε αυτούς που φιλοξενούμε. Πόσος είναι ο κάβουρας και πόσο το ζουμί του. Λέγεται για μηδαμινά πράγματα που δεν έχουν καμία αξία. Αν μια εργασία είναι ασήμαντη και φτωχή και τα κέρδη που θα έχεις θα είναι μηδαμινά. Τον έστειλε για πράσινο χαβιάρι, δηλαδή τον κορόιδεψε, τον εξαπάτησε. Χωρίς δόλωμα ψάρι δεν πιάνεται, λέγεται κυρίως για τους επαγγελματίες ή τους εμπόρους. Αν δεν προκαλέσεις το ενδιαφέρον του πελάτη, δεν μπορείς να πουλήσεις το εμπόρευμα. Έπιασε το χέλι από την ουρά, δηλαδή πράγματα ακατόρθωτα, γιατί το χέλι ξεγλιστράει και δεν πιάνεται από την ουρά. Λέγεται για αυτούς που επιχειρούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έφαγε και τα ψάρια μου και φτύνει και τα γένια μου. Είναι δηλαδή η αχαριστία απέναντι στην ευεργεσία που έχουμε κάνει. Τη θάλασσα τα ψάρια μόνο τους δεν μπαίνουν στον ταβά. Για να απολαύσεις και να κερδίσεις πρέπει να κοπιάσεις και να ενδιαφερθείς για τις δουλειές σου. Εδώ σε θέλω κάβουρα πώς τα πηδούν τα κάρβουνα. Λέγεται σε κακουχίες και δυσκολίες και για την προσπάθεια να τις υπερπηδήσουν. Ετήρησεν συγίνει χθίος, δηλαδή δεν είπε τίποτα, δεν έβγαλε μιλιά. Εδώ σε θέλω κάβουρα πώς τα πηδούν τα κάρβουνα. Λέγεται σε κακουχίες και δυσκολίες και για την προσπάθεια να τις υπερπηδήσουν. Ετήρησεν συγίνει χθίος, δηλαδή δεν είπε τίποτα, δεν έβγαλε μιλιά. Εδώ σε θέλω κάβουρα πώς τα πηδούν τα κάρβουνα. Λέγεται σε κακουχίες και δυσκολίες και για την προσπάθεια να τις υπερπηδήσουν. Ετήρησεν συγίνει χθίος, δηλαδή δεν είπε τίποτα, δεν έβγαλε μιλιά. Εδώ σε θέλω κάβουρα πώς τα πηδούν τα κάρβουνα. Λέγεται σε κακουχίες και δυσκολίες και για την προσπάθεια να τις υπερπηδήσουν. Ετήρησεν συγίνει χθίος, δηλαδή δεν είπε τίποτα, δεν έβγαλε μιλιά. Ο κόσμος υπονοούσε ότι το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούσε κανείς να αποφανθεί με βεβαιότητα ήταν ακριβώς η ρευστότητα, η προσωρινότητα της επιστημονικής γνώσης. Σήμερα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μάλλον σαν μια άλλη διατύπωση της μετριοφροσύνης του ανθρώπου που δεν αισθάνεται ότι κατέχει μια απολύτως βέβαιη γνώση για τα πράγματα. Το δις εξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού. Η επανάληψη δηλαδή του ιδίου λάθους δεν ταιριάζει στον μυαλωμένο άνθρωπο. Η κύρια επισήμανση του αρχαίου αυτού ρητού είναι ότι ο μυαλωμένος άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να διδάσκεται από τα λάθη του και να μην τα επαναλαμβάνει. Σοφός δεν είναι προφανώς όποιος δεν κάνει ποτέ του λάθη. Τέτοιους άνθρωπους δεν υπάρχει. γελά δε ο μωρός, καν τι μη γελίον ή. Δηλαδή γελάει ο χαζός ενώ δεν υπάρχει τίποτα αστείο.

0: δεν πρέπει να τα ρίχνουμε πάντοτε όλα στο καλαμπούρι. Τα καλά κόπισκτώνται, δηλαδή τα αγαθά αποκτώνται με κόπο και εργασία. Ο τεμπέλης συνήθως στερείται πολλών αγαθών. Παν μέτρων άριστον. Ο μετρημένος άνθρωπος είναι και ο καλύτερος. Οι μετριοπαθείς αποφάσεις και ενέργειές μας οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Πριν από το τέλος μιας δουλειάς ή επιχείρησης ή της ζωής, δεν μπορείς να καλοτυχίζεις κανέναν. Γνώθεις αυτόν, δηλαδή η αυτογνωσία, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας, να έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας. Προφάσεις εν αμαρτίες, αδικαιολόγητες προφάσεις άλλων για να μην μας εξυπηρετήσουν ή να μην μας βοηθήσουν. Γυράσκω αηδιδασκόμενος. Όσο γερνάει ο άνθρωπος, τόσο αποκτά πείρα και γνώσεις. Έρος ανήκατε μάχαν, δηλαδή ο πραγματικός έρωτας ξεπερνά όλα τα εμπόδια. Όδινεν κάμιλον και έτε και μην, δηλαδή και λουπονούσε για γκαμίλα και στο τέλος γέννησε ποντίκι. Μας έδειχνε ότι είναι πολύ σπουδαίος και στο τέλος αποδείχθηκε τυποτένιος και ασήμαντος. Μας έδινε την εντύπωση ότι θα μας προσφέρει μεγάλα κέρδη, αλλά τελικά δεν κερδίσαμε τίποτα. Είχαμε την εντύπωση ότι από μία εργασία ή μία υπόθεση θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες, αλλά μείναμε χωρίς κανένα κέρδος. Νύψον ανομήματα μη μόνο ανόψιν, δηλαδή να απαλλαγείς και να πλύνεις τα αμαρτήματά σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου. Συναθηνά και χειρακίνη, μαζί με τις προσευχές θα πρέπει να είμαστε και ενεργητικοί και δραστηροί για να πετύχουμε το σκοπό μας. Τα ενίκου μη ενδύμου, δηλαδή τα οικογενειακά μας προβλήματα και τις υποθέσεις, δεν πρέπει να τα ανακοινώνουμε στον κόσμο, γιατί μόνο ζημίες θα έχουμε. Αχίλιος πτέρνα, το αδύνατο σημείο, υποθέσεις με τις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι και ευάλωτοι στους εχθρούς μας. Εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Για να γίνει αυτό που ζητάς, πρέπει πρώτα να πληρώσεις τα ανάλογα χρήματα. Το μήλον της έρηδος είναι κάτι ευχάριστο ή χρήσιμο που το διεκδικούν πολλοί με επιμονή. Λέγεται και για τις ωραίες και σημαντικές γυναίκες που τις διεκδικούν πολλοί μνηστήρες. Το τερπνών μετά το ωφελήμου. Πράγματα ή υποθέσεις ή ενέργειες που να είναι ευχάριστες και να καταλήγουν ταυτόχρονα σε ωφέλιμα αποτελέσματα. Μη μου τους κύκλους τάρατε, δηλαδή μη με ενοχλείτε, μη με απασχολείτε. Αρχή ή μίση του παντός. Η αρχή σε μία εργασία είναι το κυριότερο. Αν έχουμε τις προϋποθέσεις να την αρχίσουμε, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουμε και να την τελειώσουμε. Απομηχανής Θεός, απροσδόκητα ήρθε ένα ευνοϊκό γεγονός που μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Δαμόκλειος σπάθη. Ο συνεχής και απειλητικός κίνδυνος. Στην αρχαιότητα ήταν ένα σπαθί που κρεμόταν από μία τρίχα ουράς αλόγου πάνω από τον Δαμοκλή, ένα κόλακα της αυλής του βασιλιά των Σιρακουσών, ο οποίος συνεχώς κινδύνευε. Όμοιος ομοίο αή πελάζει. Καθένας κάνει παρέα και συχνάζει με τον όμοιό του. Δούριος ύπος. Το δόλωμα, η προσπάθεια να μας ξεγελάσουν. Αντί πινακίου φακής. Όταν κάνουμε μια δουλειά με ευτελές αντίκρισμα ή με μικρή αμοιβή. Όταν μας εκμεταλλεύονται δηλαδή επειδή μας βρίσκουν σε χρηματική ανάγκη. Ή μέλη επιγλώτης ή αργύριον εγχειρή. Τις δουλειές μας τις πετυχαίνουμε ή με τα έξυπνα λόγια ή με τα λεφτά μας. Δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε. Είναι ο φτωχός, ο άπορος. Δεν μπορεί κανένας μα κανένας να τον βοηθήσει. Δριός πεσούσης, πάσαν ήρ ξυλεύεται. Λέγεται για αυτούς που έχουν χρηματικά ή ηθικά κέρδη από την καταστροφή του άλλου. Όταν ένας ισχυρός ξεπέσει από τη θέση του ή το αξίωμά του, όλοι βρίσκουν ευκαιρία να τον κατηγορήσουν και να τον συκουφαντήσουν. Μικρά θρίξ ταράσει οφθαλμών. Όπως μια μικρή τρίχα ερεθίζει το μάτι, έτσι και τα μικρά σφάλματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλες αποτυχίες. Μια αντίστοιχη παροιμία, μικρή τρύπα βουλιάζει το καράβι. Τα του κέσσερος το κέσσερι. Ό,τι δηλαδή δικαιούται ο καθένας. Ό,τι αξίζει στον καθένα. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Και οι μεγάλοι και οι σπουδαιότατοι υποκύπτουν όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Για να δούμε τώρα και κάποιες άλλες διάφορες παροιμίες. Το πιθάρι των Δαναΐδων. Η παροιμία αυτή λέγεται για ένα έργο ή μια προσπάθεια που δεν τελειώνει ή δεν αποδίδει ποτέ. Οι Δαναΐδες στην αρχαιότητα ήταν οι κόρες του βασιλιά του Άργους Δαναού που αναγκάστηκαν να παντρευτούν τους γιους του βασιλιά της Αιγύπτου, τους οποίους και σκότωσαν την πρώτη νύχτα του γάμου. Γι' αυτό και καταδικάστηκαν να γεμίζουν ένα τρίπιο πιθάρι, πράγμα φυσικά αδύνατο. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβάρ μενίζουμε. Κάτι φταίει και δεν πάμε καλά, ή εμείς ή άλλοι. Οι υποθέσεις μας και η εργασία μας δεν είναι καλές ή εμείς δεν τις χειριζόμαστε καλά. Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Ο όμοιος βρήκε τον όμοιό του. Δηλαδή ταιριάζουν. Λέγεται και για τους ταιριαστούς και επιτυχημένους γάμους ή τα συνοικέσια. Άρτσι μπούρτσι και λουλάς, δηλαδή σειρά γεγονότων ή λόγων χωρίς καμία λογική συνέπεια. Κατάσταση αναρχίας. Το γυαλί και η τύχη εύκολα τσακίζεται. Η τύχη δύσκολα έρχεται και εύκολα φεύγει. Γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε έγκαιρα τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Το κακό δεν αργεί να έρθει. Πολλές φορές απροσδόκητα μας έρχονται οι ατυχίες. Κάθε πέρσι και καλύτερα, όταν οι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι από τα παρόντα και επαινούν το παρελθόν. Κάθε εμπόδιο για το καλό. Πολλές φορές ένα εμπόδιο μας σώζει από μια δύσκολη κατάσταση. Τροχός που γυρίζει σκουριά δεν πιάνει. Η εξάσκηση είναι προς όφελός μας. Όταν εξασκείται ένας άνθρωπος, συνεχώς ανανεώνει τις γνώσεις του και τις ικανότητές του πάνω στην εργασία του. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Λέγεται για πράγματα που είναι ολοφάνερα, οφθαλμοφανή. Του φτωχού το κέρατο στο κούτελο και τάρχοντα στο γόνατο. Δηλαδή τα προσωπικά ζητήματα του φτωχού και του ανήμπορου πάντα βγαίνουν στη φόρα και σχολιάζονται, ενώ του ισχυρού και ικανού περνούν απαρατήρητα. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Πράγματα που με την πρώτη ματιά φαίνονται ότι έχουν αξία, στην πραγματικότητα είναι ευτελή και φθηνά. Όταν χτυπιούνται δυο σταμιά, ένα από τα δυο θα ανασπάσει. Όταν μαλώνουν δύο άνθρωποι δηλαδή, ένας από τους δύο θα βγει ζημιωμένος. Το Παρίσι δεν έγινε σε μια μέρα. Οι μεγάλες κατασκευές, οι δουλειές, οι επιχειρήσεις για να γίνουν τέτοιου είδους έργα θέλουν κόπο και χρόνο. Όταν ξεκινάμε μια τέτοια εργασία πρέπει να έχουμε την ανάλογη παραγωγή. το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Η μεγάλη και διαρκή στεναχώρια μπορεί στο τέλος να μας οδηγήσει σε εσφαλμένες και κουτές ενέργειες. Πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε έξυπνες λύσεις που θα μας βγάλουν από το διέξοδο που βρισκόμαστε. Αν δεν χτυπήσεις την πόρτα δεν ανοίγει. Αν δεν κάνεις δηλαδή μια προσπάθεια, αν δεν ζητήσεις κάτι, πώς θα πετύχεις αυτό που θέλεις? Το παλιό καράβι κάνει νερά. Οι ηλικιωμένοι δηλαδή άνθρωποι χάνουν πολλές φορές τις ικανότητές τους. Οι απαρχαιωμένες επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα που δεν αφήνουν πια κέρδος. Μια αντίστοιχη παροιμία: όταν γεράσει ο λύκος γίνεται των σκυλιών ο μασκαράς. Το κακό μαντάτο έρχεται τρεχάτο, δηλαδή η κακή είδηση δεν αργεί να έρθει. Με τον μπαρούτι στη φωτιά κοντά να μην πηγαίνεις. Λέγεται για να μην έρχονται κοντά δύο εχθροί να συναστρέφονται, επειδή μπορεί να δημιουργηθούν φασαρίες. Πολλές φορές πάει στάμνα για νερό, μα κάποτε θα σπάσει. Πολλές φορές επιχειρούμε κάτι ρυψοκίνδυνο και επιτυχαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή θα αποτύχουμε. Δεν θα χάσει βενετιά βελόνι, λέγεται όταν χάνουμε ένα ασήμαντο πράγμα, κάτι που δεν έχει αξία. Να μένει το βύσινο. Οι προτάσεις που με κάνεις δεν με βοηθούν, ούτε μου είναι χρήσιμες. Το μήνα που δεν έχει Σάββατο. Ιρωνικά το λέμε όταν αρνιόμαστε να κάνουμε ένα θέλημα ή να πραγματοποιήσουμε κάτι. Τα αγγεία γεννήκαν θυμιατά και κοπριές λιβάνι. Όταν ανάξια πρόσωπα ανέρχονται σε υψηλά αξιώματα. Απατεώνες που παριστάνουν τους καλούς και τους ευάρεστους για να αποκομίζουν κέρδη. Ο μήλος χωρίς νερό δεν αλέθει. Χωρίς εφόδια γνώσεων ή άλλες προϋποθέσεις δεν μπορούμε να επιτύχουμε σε μια εργασία μας. Είσαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Σημαίνει ότι σε μια υπόθεση ή σε μια εργασία ο ρόλος που παίζεις είναι ο τελευταίος ή τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από σένα. Το μετάξι θέλει τάξη και άνθρωπο να το κοιτάξει. Η καλλιέργεια του μεταξιού θέλει κόπο και ενδιαφέρον. Αν δεν λαδώσεις τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει. Αν δεν πληρώσεις τους ανθρώπους σου, δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσουν. Τον έχουν στην μπούκα του κανονιού. Τον εχθρεύονται, τον αντιπαθούν. Το νερό με τη φωτιά δεν συμπεθεριάζουν. Λέγεται για πράγματα παντελώς αντίθετα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλύτερα να αργήσεις να κάνεις κάτι καλό παρά να μην το κάνεις ποτέ. Ό,τι μούτρα δείχνει στον καθρέφτη, τέτοια και αυτό σου δείχνει. Η ανταμοιβή που θα πάρουμε είναι ανάλογη με τις ενέργειές μας και τις προσπάθειές μας. Μύτος της Αριάδνης. Κάθε μέσο που θα μας δείξει τον δρόμο προς την αλήθεια. Είναι κράτος σαν κράτη, δηλαδή είναι πανίσχυρος. Μπορεί και ενεργεί όπως θέλει ή όπως το συμφέρει, χωρίς να συναντά αντιδράσεις από το περιβάλλον του. Με το κουτάλι μου το δίνει, με τη χουλιάρα μου το παίρνει. Λέγεται για τους διπρόσωπους που από τη μια μεριά μας βοηθούν και από την άλλη μας ζημιώνουν. Εγύρισε ο τροχός, δηλαδή άλλαξαν τα πράγματα. Μεγάλωσε ο γάιδρος, μίκρανε το σαμάρι. Όσο η θέση μας γίνεται ανώτερη, τόσο οι ανάγκες και τα έξοδά μας γίνονται μεγαλύτερα. Από μικρή σπίθα γίνεται μεγάλη πυρκαγιά, δηλαδή από ασήμαντες αφορμές μπορεί να καταλήξουμε σε μεγάλες συμφορές. Σταλαγματιά, σταλαγματιά, γεμίζει στάμνα η πλατιά. Με την επιμονή και υπομονή στα έργα μας διονυγούμε σε σιγά σιγά την επιτυχία. Επίσης λέγεται, όταν σιγά σιγά με την αποταμίευση δημιουργούμε μια επάρκεια αγαθών. Αντίστοιχη παροιμία, φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Έριξε κανόνι, δηλαδή φαλήρισε, χρεοκόπησε. Δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του. Λέγεται κυρίως για τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες. Επίσης λέγεται και για την αποτυχία σε εξετάσεις. Γυρεύει με βελόνι να ανοίξει πηγάδι. Λέγεται για εκείνους που με φτωχά μέσα προσπαθούν να φέρουν σε πέρας σχετικά μεγάλα έργα. Όποιος πάει πρωτύτερα στο μήλο, εκείνος και αλέθει. Δηλαδή όποιος εκμεταλλεύεται έγκαιρα με τις ευκαιρίες που του δίνονται, εκείνος βγαίνει και κερδισμένος. Άναψε το κερί να δεις και το λιχνάρι. Ειρωνικά για όσους δεν βλέπουν ή δεν καταλαβαίνουν πασιφανή και αυτονόητα πράγματα. Φαύλος κύκλος, δηλαδή μεγάλο μπέρδεμα και υποθέσεις που δεν έχουν αρχή και τέλος. Τα αδιανά βαρέλια περισσότερο βρωτούν. Οι ημιμαθείς και οι ανόητοι κάνουν περισσότερη φασαρία με τις ανοησίες τους. Το ακριβό πράγμα είναι και φτηνό. Το ακριβό εμπόρευμα είναι καλύτερης ποιότητας, γι' αυτό και έρχεται φθηνότερο. Κάλιο να πάσχει η τσέπη σου παρά η κοιλιά σου. Καλύτερα να μην έχεις λεφτά, αλλά να έχεις φαγητό, παρά να έχεις λεφτά, αλλά να τσιγκουνεύεσαι να ξοδέψεις για να φας καλά. Ο καλός ομίλος ό,τι βρίσκει το αλέθει. Δηλαδή, ο ικανός άνθρωπος υπερνικά κάθε εμπόδιο. Είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Σημαίνει ότι σε μία υπόθεση, σε μία εργασία, ο ρόλος που παίζεις δεν έχει καμία σημασία, ούτε επηρεάζει κανέναν. Η παρουσία σου συχνά είναι χωρίς νόημα. Με την τρελίτσα μου θα κάνω την δουλίτσα μου. Όταν δεν ψιλοκοσκινίζει κανείς τα πράγματα, περνάει καλύτερα και πετυχαίνει τις υποθέσεις του. Λέγεται και ειρωνικά για τους μικροεπαγγελματίες, μικροπολιτές κτλ. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να διαπραγματεύεσαι παρά να πολεμάς. Η ειρήνη και η συνεννόηση είναι προτιμότερες από τον πόλεμο. Με τον πόλεμο μόνο καταστροφές έρχονται. Η ειρήνη μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ κρατών συμβάλλει στην κοινωνική άνοδο και οικονομική ευημερία. Γίναμε θέατρο, δηλαδή ξεφτυλιστήκαμε. Γίναμε ο περίγυρος του κόσμου. Δεν περνάει η μπογιά σου. Δεν σε υπολογίζει κανείς. Δεν έχεις καμιά επίδραση στο περιβάλλον σου. Κοιλιά γεμάτη, αυτιά δεν έχει. Όποιος είναι χορτάτος και τακτοποιημένος, αγνοεί και δεν ακούει τους συνανθρώπους του που δυστυχούν. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας.

μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος σε γενόμη νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι». Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης τον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως ο Θεός κάνει πάντα το δικό Του. Κάνει πάντα το θέλημά Του. Έστω και με καθυστέρηση, γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα τις ελευθερίες μας. Και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή Του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπή σας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά Του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε. Και ποιο το σχέδιο? Να πάμε από τον επίγειο Παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνος μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας. Και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρίτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε αν είναι κατασκευαστικό το λάθος? Όχι.
Έγινε κατά την πορεία.

το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όλο είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται και οι πλεονέκτες πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπει στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο, όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχραστής. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξε ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι είναι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω τέσσερες φορές επάνω. Σκουφαντός είναι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. Τέσσερες φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα του δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, που λέει ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άθεος βρήκε και τον πατέρα του Θεού και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η σόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος.
Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζουμε και αρχίζουμε και αρχίζουμε. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζουμε. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπαιρναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφκοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θα τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνανε. Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου. Ή άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει Θεέ μου σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ Θεόλη μου που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γύρο του Πορφύριο που ζούσε. Ένα παλικάρι. Και τον έφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει. Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει, ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλη, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί είμαι τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει. Σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να το αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανόνεις εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή και αυτούς και αλλήλους και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει, κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να του έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί, γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις και τα δύο τι είναι, σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το λέω τώρα, η αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός. Αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσως σε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό μεταποιείται πολυγιώδας Πορφύριος και γίνεται τι, αγάπη. Τι είναι η γκρίνια, δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάζει η ψυχή, γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τα στερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε, γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αείμνης του Ασκαράτου, την κλαψοφαγούρα. Ή όπως λέει ο Παδιαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός, δεν μας αρέσει τίποτα. Δεν μας αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Για να διεταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός, την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε και από το θάνατο, αλλά και από την νέκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία, μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε
στην εκκλησία Αρχοντόπουλε. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες, αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα, έχουμε φέρει πίν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, έναν πόνο αβάσταχτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στον Αναστάντα, γιατί στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται, αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος τι κάνει, μας αλασταίνει, μας αλασταίνει, μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθεται, τούρτε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Ανασταίνεται. Τι συνέβη, τι έγινε. Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε. Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία, έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται. Είναι η κατεχόμενη Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχθές είχαν πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές να διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους, Κούρδοι και όλοι οι άλλοι, και τους τύπηκαν ότι έβρισκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα, και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο τους ποντίους τότε, και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάς. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Τι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός. Γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγαθό. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ,
άγγελοι υμνούς συνεμβρανείς και ημάς σε πηγής καταξίωσον, ελ καθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χαίρει πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη, και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πήγε στον Άδη ο Χριστός και ενέκρον στον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και τη λάμψη της Θεότητος. Γιατί πήγε στον Άδη με την ψυχή του, το σώμα έμεινε στον τάφο, και με τη Θεότητα μαζί. Γιατί ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή, κατάστηκτος και πανστενουργός, και με το Σταυρό βέβαια. Κατάστηκτος σημαίνει καταπληγωμένος, γεμάτος στίγματα. Τα στίγματα του Σταυρού, τις πληγές του Σταυρού. Και όχι μόνο των καρφίων, παρακαλώ παιδιά, αλλά και τις μαστιγώσεις και όλα τα άλλα που τράβηξε. Κατάστηκτος κατέβηκε στον Άδη, λέει το ωραίο, ωραίος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Κατάστηκτος, αλλά και πανσθενουργός και παντοδύναμος, δυνάμει της Θεότητας. Κατέβηκε στον Άδη κατάστηκτος και πανσθενουργός και ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της Θεότητας. Ενέκρωσε τον Άδη. Και τότε όλοι εκείνοι που τον περίμεναν, είχε πάει και ο Γιάννης ο Πρόδρομος 3 χρόνια πριν και κήρυξε, το λέει τα πολιτή και το Αγίου Ιωάννου, χαίρον ευγγελίσω και τσενάδι Θεόν φαναρθέναν σαρκή και λοιπά. Και κήρυξε και ο Χριστός τον Άδη, αφού προηγήθη ο Πρόδρομος του επί 3 ημέρες. Και όλοι εκείνοι που περίμεναν και όσοι τον επίστεψαν, τι έκαναν? Πήγαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα. Ενυγκαλίστησαν τον Ιησού και τους ενυγκαλίστη ο Ιησούς αθάτο και αρήτο εναγκαλισμό. Και έγιναν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας. Βεβαίως, γιατί ο Χριστός είναι και η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς. Ενώ το άχραντο σώμα του έμεινε στο Σταυρό, το αποκαθήλωσα και το έβαλα στον τάφο καθώς γνωρίζομαι. Μαζί με το σώμα του επιστατούσε, μαζί δηλαδή, και η Θεότης. Γι' αυτό η ταφή του Ιησού πώς ονομάζεται? Θεόσωμος ταφή. Θεόσωμος ταφή. Γιατί ήταν ηνωμένη και με το σώμα η Θεότης. Και επιστατούσε για να μην υποστεί τι? Διαφθορά. Δηλαδή σύψη το σώμα του Ιησού. Φθορά υπέστη, θάνατο υπέστη. Έχουμε αληθινό θάνατο του Ιησού. Και έτσι λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο του στον Άδη, με την ψυχή και τη Θεότητα, γύρισε στον τάφο, παρέλαβε το σώμα του, παρέλαβε το σώμα του, ενώθηκε και βγήκε από το μνήμα, ενώ εκείνο ήταν σφραγισμένο. Εδώ είναι η μαγιά, εδώ είναι η Θεότητα, εδώ είναι το θαύμα το υπερλάμπολο. Είναι γεγονός πέραν του τάφου η Ανάσταση του Χριστού. Και δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε τα όργανα που διαθέτουμε από τον εδώ κόσμο. Γι' αυτό λέει το ωραίο στοιχειρό των έννων πλαγιού πρώτου. Ουκίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτη. Δεν αντελήφθησαν. Πότε αναστήθηκες οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Δεν αισθάνθηκε. Ο άγγελος που κατέβηκε, ο αρχάγγελος της Αναστάσεως κατά την παράδοση ο Γαβρίλ, δεν κατέβηκε για να βγει ο Ιησούς, δεν είχε ανάγκη του αρχαγγέλου ο Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο παντοδύναμος Κύριος, άνοιξε για να φανεί ότι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Και για να πει στις μυροφόρες,
Ανέστη ο Κύριος, έφυγε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Έτσι. Και ανέστη τριήμερος ο Κύριος. Κανείς δεν τον είδε. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι ο Αναστάσεως να βγαίνει από έναν τάφο μια σημαία όπως εικονίζουν οι δυτικοί. Αλλά τι, είναι οι μυροφόρες με τον άγγελο που τους δείχνει τον τάφο. Έχουμε και κάτω. Είναι η Σάδου κάθοδος του Χριστού. Τον Χριστό στον Άδη να πατάει κάτω με τα αυτά, το θάνατο, και να έχει πιάσει με το ένα χέρι τον Αδάμ και μετά άλλο την Εύα από τους καρπούς. Σημασία τους καρπούς, δεν πρόσφεραν τίποτα αυτοί από εδώ. Μόνο εκείνος πρόσφερε. Στον Άδη δεν μπορούν να κάνουμε τίποτα. Οι από εδώ κάνουν για τους ενάδη. Οι αυτοί εκεί δεν μπορούν να κάνουν. Είναι σημαντικό αυτό. Και τι κάνει εκεί ο Ιησούς? Σηκώνει, ανασταίνει το πρωτόπλαστο ζευγάρι, την αρχή της ανθρωπότητας, τους γενάρχες μας, το πρώτο ζευγάρι, τους πρώτους ανθρώπους. Ψάχνει δηλαδή, βρίσκει το μύτο, βρίσκει την αρχή του κουβαρίου της ανθρωπότητας και σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα. Και μαζί με αυτούς ανασταίνει και τους εξαδάμου, όπως λένε οι ίμοι, και τους συνεχιστάς, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως και εδώ είναι η Σάδου κάθοδος. Έτσι νίκησε τον Άδη. Για τον Αναστάντα από τον τάφο τον είδε κανείς πότε ανέστη? Δεν τον είδε. Δεν τον είδε. Ουκλήσον το πότε ανέστη φυλάσσοντες στρατιώτη. Έκαμε όμως εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις έχουμε στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και τις 11 αυτές εμφανίσεις διαβάζουμε κάθε Κυριακή διαδοχικά. Έχουμε τα 11 ορθινά Ευαγγέλια. Κάθε ορθινό είναι και μία εμφάνιση του Αναστάντος Μαυτάς. Τι ωραία είναι, 11 ορθινά. Τα πήρα αυτά τα ορθινά, τα 11, ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος του Έκτου, του Μακεδόνους, και τα έκανε τις αποστηλάρια. Τραγούδια εξαιρετικά, 15 σύλλαβα. Τις μαθές συνέλθουμε εν όρη Γαλιλαίας, σύγχο δεύτερο, τι ωραία. Και τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ο δε πατέρας των Λόγων Έκτος τα πήρε αυτά τα 11 ορθινά και τα έκανε τι, δοξαστικά των Ένων. Πάλι τα μετέπλασε σε ύμνους, στο όρος, στις μαθές επιγωμένες και τόσα άλλα, που είναι ωραιότατα αυτά, πάει σε απόψεως. Είναι ουράνια, δεν είναι πήγη αυτά. Το θέμα μας βέβαια είναι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα μου πείτε γιατί πάτε, είπατε αυτά. Γιατί μου ήρθανε. Θα μου πεις κάνεις ότι σου έρχεται. Καμιά φορά χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο Χριστός ξέρει όλοι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να διαβάζω από χθες και σήμερα και όλες τις ημέρες για τον Άγιο και εμένα Κωνσταντίνο. Θα μου πεις δεν ξέρεις. Ξέρω μερικά πραγματάκια. Άντε σημασία έχει αυτό. Σέβομαι τους ακροατάς, σέβομαι τις ψυχές σας, σέβομαι τους Αγίους και σέβομαι και λίγο τον εγωιστή αυτό μου. Να μην ξεφτυλιστώ. Εσείς θέλετε να ξεφτυλιστείτε? Εύκολο είναι. Λοιπόν, και μάλιστα διάβασα το πρωί ένα συνταξάρι και δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι προσπαθούν μερικοί να μας πούνε για τον Άγιο Κωνσταντίνο προπαντός. Και ξέρετε τι έπιασα και διάβασα? Τον Άγιο Θεοφάνη του χρονογράφου. Αυτό που μετέφρασε. Γιατί? Θα το έχω πει κι άλλη φορά. Για τον Άγιο ποιος μπορεί να μιλήσει πλέρια, πλήρως δηλαδή. Ποιος μπορεί? Μόνο ο Άγιος. Και απολύτως ο Θεός τον ξέρει, που είναι δικός του. Λοιπόν, γιατί να πω εγώ δικά μου για τον Άγιο Κωνσταντίνο ή μερικών δυσκολεμένων και αμφιβαλώντων περί τον Άγιο Κωνσταντίνο και να μην διαβάσω τι γράφει ένας Άγιος για τον Άγιο Κωνσταντίνο? Ο Άγιος Θεοφάνης ο χρονογράφος πέρυσι στον 8ο αιώνα, 7ο και 8ο, που ήταν στην Κονομαχία και στο τέλος απέθανε ως ομολογητής για τα σιεράς εικόνας και ήξερε γράμματα όσο λίγοι και μας έγραψε μια ιστορία 518 ετών από το Διοκλητιανό μέχρι τον Μιχαήλ τον πρώτο Ραγκαβέ.
Και είναι αυτή η ιστορία η καλύτερη. Γιατί όταν γράφει ο Άγιος ιστορία είναι πιο αντικειμενικός από άλλους. Γιατί γράφει, όπως θα έλεγε ο Άγιος του Θουκυδίδης, χωρίς φόβον και χωρίς πάθος, αφενός και αφετέρου και με τη Θεία Φώτιση. Με τη Θεία Φώτιση. Και επί τόσα έτη και οι θεολόγοι μας και οι άλλοι εξαστικοί, το Θεοφάνη το είχαν βάλει στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Κάτσε Θεοφάνη εσύ, γιατί είσαι καλόγερος και γιατί τα λες όλα. Τα λέει όλα ο Θεοφάνης. Είναι σαν Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, κυκλοφορεί. Είναι σαν Ευαγγέλιο. Και ενώ οι άλλοι λένε για τον Κωνσταντίνο, το ένα, το άλλο, το άλλο. Ο Θεοφάνης ήταν και πιο κοντινός. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 4ος αιώνας, ο άλλος είναι 7ος. Δεν είναι πολλά χρόνια, 300 χρόνια. Εν συγκρίση με εμάς τώρα που είμαστε τόσα χρόνια, 1600 και. Λοιπόν, θα πιστέψω το Θεοφάνη. Και γιατί βάλετε ο Κωνσταντίνος. Θα θυμηθούμε έναν μεγάλο της νεωτέρας Ελλάδος, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί πάνε αυτοί όλοι. Ένα πράγμα είναι. Ένα πνεύμα έχουν. Μια ψυχή έχουν. Μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει Μπρένα Πετροβολάν. Τα παιδιά πλατάνια της καρδιάς Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουν περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι αν το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ. Για να ρίξεις τι. Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν. Ενώ η αιρετική αριανή, η παπική αργότερα, και στενότερα χρόνια οι μαρξιστές και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου, που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρνου και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Γιατί ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης, κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, 325, το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Πούμε και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το Ορθόδοξο Δόγμα περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστεως δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει, τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκι, μας βάλανε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τι βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εθαύμαζε. Τι είναι αυτό. Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός. Είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκανα τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω, μία σύνοδο. Διότι αν κάνε χωριστά οι ορθόδοξοι, χωριστά οι αιρετικοί, δεν θα βρίσκαν μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινός πρόεδρος, γιατί ήταν κοινός πατέρας, ήταν αυτοκράτορας, ήταν πλανητάρχης. Καταλαβαίνετε που είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά
είναι και η εξής. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανός. Το ξέρετε αυτό? Ενώ ο Κέσσαρας, η αυτοκράτορα της Ρώμης, πριν ήταν όλοι τι διώκτες, εκτός εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία? Πείθει τον Κέσσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα, και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα, γι' αυτό τον θέλουν οι παπικοί, φοράζουν για πρωτεία μετά, αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες, ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε, έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και, όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι, με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού, και φτιάχνει την Κωνσταντινούπολη. Άλλαξε τον ρούν της ιστορίας και τον ρούν της ανθρωπότητας, και χίλια τόσα έτη εγλίτωσε η ανθρωπότητα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τι? Από τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλη, κλαίγαν όλοι, ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπα πια ότι επικρατεί ο ζόφος, επικρατεί το σκοτάδι, επικρατεί η βαρβαρότητα. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα, μας ξεδόνται σαν πόλο και ο Πάτερ Παΐσιος. Βρε, άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά, πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί? Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Πώς την έκλειψαν? Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη, και παθαίνουν τελείω οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχουν το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη, και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάστασεις έδωκε στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος με άλλους αποστόλους είναι μοναδικός. Δεν γεννήθηκε άλλος για αυτόν, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλος. Και γιατί βάλετε τόσο πολύ? Γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος και τόσο θειότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης. Θειότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε το Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε? Το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια? Κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός. Όλοι. Είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας, μαζί με το συναυτοκράτορά του Λυκίνιο, παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την Οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν, αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ρετόφρο Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών, θα ξεξικωνόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι? Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και, όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη ορθόδοξος αλλά σκέπτο ορθοδόξος,
Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει, εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι, και Μέγας και εις Απόστολος. Τι σημαίνει εις Απόστολος, αυτός που είναι ίσως με τους Αποστόλους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργο ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας τους τιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού. Που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκτη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια τα πάνω στη γη. Ο Χριστός στα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, στορεί πατέρες του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος πώς ονομάζει το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, σ' αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια μου υπάρχει το ένα όνομά του, αν όχι και τα δύο και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει, ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος ο Κωνσταντίνος, το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος, τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι ιδωλολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει, που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρουν πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η το Ισάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα. Όχι Βασιλομητρά, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη.
Μετά έχουμε την Αγία Θεοδώρα, μετά έχουμε την Ίδια Αθηναία, στο Βυζάντιο παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο, καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν Αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και εγώ που τη γη οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού. Και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ ολόψυχα το Γέροντα, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, τον σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους ακροατάς αυτού, τους Αγίους και τους μακράν και τους παράγοντας αυτού. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και κάναμε τον Εσπερινό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και την ταπεινή αυτή ομιλία. Μεικτή λίγο, αλλά δεν πειράζει, έτσι έπρεπε ίσως. Αύριο το πρωί, η εορτή τους και η χάρη τους, Πέμπτη πρωί, 4.30 με 5.30 θα έχουμε Θεία Λειτουργία, να τους θυμίσουμε. Και την ερχόμενη Κυριακή εκτάκτως, 24 του μηνός, Κυριακή Τυφλού, θα έχουμε πάλι Θεία Λειτουργία. Να κάνουμε εμείς εδώ και μια απόδοση του Πάσχα, η τελειώνει και θα χρυσώσανε στην Τετάρτη που έρχεται. Αλλά και να κάνουμε το μνημόσυνο του γνωστού στους περισσότερους από εσάς φίλου μας Γεωργίου, του επικαλουμένου Κοσμά, ο οποίος πέρσι 26 Μαΐου εκοιμήθη εν Κυρίω και μας ελείπει τόσο πολύ. Όσοι θέλετε και μπορείτε, Ελλάδα θα είναι 5.30 με 6.30, κάνουμε τη λειτουργία όπως κάνουμε σύντομα και το μνημόσυνάκι για τον αδελφό μας τον Γιώργο. Και την ερχόμενη Τετάρτη, σήμερα 8, πρώτο Θεός, θα κάνουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα, τον Εσπερινό, την ενάτη του Πάσχα και συνέχεια τον Εσπερινό της Αναλήψεως πια. Και στη συνέχεια ομιλία με θέμα η ανάληψη του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Και την επόμενη της Αναλήψεως το πρωί πάλι την Πέμπτη θα έχουμε Θεία Λειτουργία, αλλά αυτά θα τα πούμε και την ερχόμενη Τετάρτη. Τώρα εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους γιορτάζουν τους Αγίους και στον Πρωθυπουργό μας και σε όλους τους φερονίμους και επωνίμους και ανωνίμους φίλους μας, οικείους μας και εσάς. Να τα πούμε και αύριο. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια και σε γιορτάζοντας και σε όλους. Και να σκεπάζουν για το έθνος μας και την οικουμένη και κάθε ψυχούλα. Ας ψάλλουμε τώρα το νικητήριο ύμνο και πέρα της Αναστάσεως και να φύγουμε.

0: ευχαριστώ και τον Ιχολύπτωνα, στον βοηθό του, ευχαριστώ όλους σας. Χίλια καλά, έχετε χρόνια πολλά, η Άγια Βοήθεια. Καλή σας νύχτα και Χριστός Ανέστη.
1: Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.
2: Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιων. Όπως θα ενθυμίστε, την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το θέμα μας με την εντολή του Θεού περί εορτών. Και είχαμε δει με λίγα λόγια, πάρα πολύ πρόχειρα βεβαίως, όλα αυτά που λέμε όσο μπορούμε, πρόχειρα είναι, λόγια περί της αξίας των εορτών και πως εντέλεται ο Θεός περί αυτών, και ότι οι εορτές αναφέρονται εις τον Θεόν και ότι η αξία τους είναι πολύ μεγάλη. Ενθυμίστε ακόμη ένα σημείο που είχαμε πει, ότι βίος ανεόρταστος, τρόμος απανδόχευτος. Δηλαδή, όταν περνάς τη ζωή σου χωρίς μια διακοπή, χωρίς μια γιορτή, είναι σαν να βαδίζεις ένα δρόμο χωρίς πανδοχείο, χωρίς τάση. Και αυτό βεβαίως δεν ωφελεί. Και είχαμε πει ότι την προσεχή φορά σήμερα θα κάναμε μια βαθυτέρα ανάλυση των εορτών αυτών, όχι πια σαν αξία από πλευράς εορτής, αλλά σαν περιεχόμενο. Βέβαια, οι εορτές ήσαν μερικές των Εβραίων, αλλά οι παλαιότερες ήσαν και οι σπουδαιότερες και οι μεγαλύτερες ήσαν τρεις. Ήταν η εορτή του Πάσχα, η εορτή της Πεντηκοστής και η εορτή της Κοινοπηγίας. Αυτές τις τρεις γιορτές θα θέλαμε λίγο να τις αναλύσουμε από πλευράς περιεχομένου, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία σαν προτύπωση εορτών χριστιανικών. Και πρώτα η εορτή του Πάσχα. Φύλαξε τον μήνα των νέων, λέγει η εντολή, και ποιήσεις το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου, ότι εν το μηνύ των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου νυκτός. Ου φαγή απ' αυτού επ' αυτού ζήμην, επτά ημέρας φαγή επ' αυτού άζημα, άρτον κακώσεως, ότι εν σπουδή εξήλθετε εξ Αιγύπτου, ή να μνηστείτε την ημέρα της εξοδίας ημών εκ γης Αιγύπτου, πάσα στα σημέρας της ζωής ημών. Μας δίνει δηλαδή αρκετά στοιχεία, αλλά και ιστορικά γνωρίζουμε πια, την εορτή του περιεχομένου της εορτής του Πάσχα. Όμως, για να καταλάβουμε περισσότερο την εορτή αυτή και να μπούμε στο νόημα του χριστιανικού Πάσχα, ας δούμε μια σύντομη ανάλυση. Πάσχα, εβραϊκά Πεσάχ, θα πει διάβασης, διότι το τελευταίο βράδυ πρώτης αναχωρήσεως των Εβραίων από την Αίγυπτο για τη μεγάλη τους έξοδο, πήραν την εντολή από τον Θεό να είναι έτοιμοι. Τόσο έτοιμοι ώστε να έχουν βάλει ζώνη στη μέση τους. Τότε φορούσαν ποδήρις χιτώνας, και για να μην εμποδίζεται κανείς το περπάτημα, μπορούσε, έβαζε μια ζώνη, μπορούσε να σηκώσει, όπως το κάνουμε και εμείς μέχρι σήμερα, φορούμε μια ζώνη, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά, ανεβαίνει επάνω ο χιτώνας, όταν κατεβάσουμε τα χέρια μας ο χιτώνας δεν ξανακατεβαίνει πια κάτω, γιατί εμποδίζεται από τη ζώνη, και έχει ανεβεί μερικούς πόντους πάνω από το αρχικό του, θα λέγαμε, μήκος. Ακόμη όμως μπορούμε να τραβήξουμε αρκετά το χιτώνα προς τα πάνω και να ανεβεί από πάνω από τη ζώνη μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, όσο θέλουμε μπορούμε να τραβήξουμε το χιτώνα, για να μας διευκολύνει σε ένα γρήγορο περπάτημα. Έπρεπε να κρατούν και τα παπούτσια τους στα χέρια. Εδώ βέβαια λίγο περίεργο μοιάζει. Σήμερα εμείς φορούμε τα παπούτσια μας για να περπατήσουμε. Τότε όμως τα παπούτσια, ατελή όντα, έπρεπε να τα κρατούν στα χέρια για να περπατήσουν γρήγορα. σε κάποια χωριά και κάποιοι άνθρωποι καμιά φορά άμα θέλουν κάτι γυναίκες από χωριά θέλουν να περπατήσουν γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια μέχρι σήμερα ακόμη, πολύ παραπάνω την εποχή εκείνη, και ενώ θα τρώγαν θα έπρεπε να κρατούν και το ραβδί στα χέρια, παπούτσια και ραβδί στα χέρια, με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι θα τρώγαν δια το βιαστικό του πράγματος. Τι θα τρώγαν? Εκείνο το βράδυ θα περνούσε ο ολοθρευτής άγγελος που θα εξολόθρευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων από παιδιά μέχρι ζώα. Όμως δεν θα εισήρχεται στα σπίτια των Εβραίων ο εξολοθρευτής, ολοθρευτής άγγελος, εφόσον από βραδείς θα έσφαζαν η κάθε οικογένεια ένα αρνί και με το αίμα του θα έβαζαν, θα άλυβαν από πάνω το πρέκι της πόρτας και τους παραστάτες, την φλίαν, να το πω έτσι, και τους παραστάτες. Παραστάτες είναι τα κάθετα της πόρτας. Συνεπώς έχουμε τρία σημεία, από πάνω και πλάγια. Και λέγει ο Θεός ότι ο άγγελος ολοθρευτής, άμα θα έβλεπε το αίμα, θα έφευγε. Δεν θα εφώνευε τίποτε από τα πρωτότοκα των Εβραίων. Το αρνί αυτό έπρεπε να το μαγειρεύσουν όχι βραστών, αλλά ψητών. Το βραστό, όπως ξέρετε, αργεί να βράσει, ενώ το ψητό γίνεται γρήγορα. Άμα βιαζόμαστε, παίρνουμε ένα κομμάτι κρέας, το ρίχνουμε στα κάρβουνα ή στο τηγάνι. Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερα στο λάδι ή στα κάρβουνα, γι' αυτό και ψήνεται πιο γρηγορότερα. Οπότε θα το έτρωγαν για να ψηθεί γρήγορα, να το φάνε γρήγορα και να φύγουν. Όταν θα αρχίσουν δηλαδή οι οδυρμοί των Αιγυπτίων επί τη απολία των πρωτοτόκων και στο κάθε σπίτι θα εκούγεται οδυρμός και κλαθμός, οι Εβραίοι έπρεπε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση. Μέσα στη σύγχυση της Αιγύπτου οι Εβραίοι έπρεπε να φύγουν, διότι η αναχώρησή των δεν ήταν ομαλή. Ο Φαραώ δεν έδωσε, έδωσε εντολή, αλλά την έδωσε, την μισοέδωσε. Γι' αυτό και μετενόησε και τους φέρνει πάλι πίσω και έγινε η γνωστή καταπώντησή των στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ακόμα θα έτρωγαν και πικρά χόρτα. Σημειώσατε δε ότι και το ψωμί που θα έτρωγαν θα ήταν άζυμο. Και τούτο ήταν άρτος κακώσεως, όπως ονομάζεται, δια των βιαστικών του πράγματος. Ένα ψωμί για να γίνει καλό θα του βάλουμε προζύμι, θα υποστεί ζύμωση, θα φουσκώσει, το βάλουμε στο φούρνο, τίποτα από όλα αυτά. Ένα είδος λαγάνας. Η λαγάνα, άστε βέβαια σήμερα στις λαγάνες βάζουν προζύμι, αλλά η κανονική λαγάνα δεν έχει προζύμι. Και την καθαρή Δευτέρα, δια το γρήγορο του πράγματος, να μην ασχολούμεθα με μαγειρικά, αλλά και δια το να φάμε άρτον κακώσεως εισερχόμενοι εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το ψωμί πρέπει να είναι άζυμο. Όχι το υπαγορεύει αυτό κανένας νόμος θρησκευτικός, είναι μια συνήθεια μόνο. Ένας λοιπόν λαγάνας, και επιπλέον το αρνί το οποίο θα έτρωγαν δεν θα συνέτριβαν κανένα κόκαλό του. Ό,τι δεν επερίσευε θα το καίγαν. Κόκαλα και κρέας, εάν επερίσευε, θα το έκαιαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η βρώση του κρέατος, του αρνιού, του αμνού, είχε καθαρά τελετουργικών χαρακτήρα. Διότι, σας ερωτώ, τι έννοια θα είχε να αληφθούν με το αίμα του αρνιού οι πόρτες, τι έννοια θα είχε να μην συντριβεί κανένα κόκαλό του, και τι έννοια θα είχε εκείνο που θα επέρισευε να έπρεπε να καεί. Έτσι, κατά την εντολή του Θεού, οι Εβραίοι έπραξαν και ενεχώρησαν. Όταν πέρασαν απέναντι, πέρασαν δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν δηλαδή Πάσχα, έκαναν Πάσχα, έκαναν πέρασμα από τη γη της Αιγύπτου στην απέναντι πλευρά, στην Ασιατική Ήπειρο, θα λέγαμε, από την Αφρικανική στην Ασιατική Ήπειρο. Εκεί τους είπε ο Θεός, όταν πια έδωσε το νόμο του, ότι θα τηρούν το Πάσχα πάντοτε σε όλες τις γενναίες. Και ανανεώνει διαρκώς ο Θεός την εντολή του περί της τηρήσεως του Πάσχα, όπως το βλέπουμε τώρα εις το Δευτερονόμιον, ενώ ήδη έχει το θέμα θυγή και εις το βιβλίο της Εξόδου. Και υπενθυμίζει ο Θεός αυτό που λέγει, φύλαξε, τήρησε δηλαδή τον μήνα των νέων και ποιήσει το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου κτλ. Κτλ. Και λέει και το λόγο, για να θυμάσαι ότι έφυγες από την Αίγυπτο, να θυμάσαι ότι Κύριος ο Θεός σου εξήγαγεσαι εκ γης Αιγύπτου ή εκ γης δουλείας. Πράγματι οι Εβραίοι πάντα τηρούσαν έτσι την εντολή και εορτάζονταν το Πάσχα πάντοτε 7 ημέρες μάλιστα. Για να δούμε όμως όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας πώς ετηρεί το η εορτή αυτή. Στην έρημο βεβαίως ετηρούσαν το Πάσχα η κάθε οικογένεια έσφαζε για το αρνί. Όταν όμως εκτίστη ο ναός, πλέον δεν σφάζουν το αρνί η κάθε οικογένεια στο σπίτι της, αλλά η κάθε οικογένεια πηγαίνει στο ναό, σφάζεται εκεί το αρνί, το αίμα του τρέχει στην βάση του θυσιαστηρίου, παίρνει πίσω το αρνί ο κάθε οικοδεσπότης για να μαγειρευτεί εις το σπίτι. Πότε γίνεται αυτό? Εγίνεται μεταξύ της μεσημβρίας και της ώρας που θα εβασίλευε ο ήλιος, ας πούμε κάπου 6 το απόγευμα, σε αυτό το χρονικό διάστημα

μέρες από το Μάρτιο και 15 μέρες από τον Απρίλιο. Συνεπώς, 15 του μήνος είμαι θα κάπου στο τέλος του Μαρτίου. Έχει σημασία όλα αυτά που σας λέγω, θα τα δείτε στη συνέχεια. Όταν εσφάζεται το αρνί, αμέσως έμπαινε στην κατσαρόλα, όχι, στη σούβλα. Έπρεπε να είναι ψητό, όχι βραστό. Και όταν θα υψήνετο, θα ετρώγετο χωρίς να σπάσουν κόκαλα πουθενά. Ό,τι επερίσευε έπρεπε μέχρι το πρωί πριν ανατείλει ο ηλίος να έχει φαγωθεί. Αν δεν μπορούσε να φαγωθεί το αρνί, ήσαν λίγα τα άτομα της οικογένειας, τότε ό,τι επερίσευε έπρεπε να καεί. Όταν το αρνί εψήνετο, το έβαζα να πάρω στο τραπέζι. Ήταν καθαρά οικογενειακή η γιορτή. Έβαζαν και πικρά χόρτα και άζυμον άρτων. Ο άζυμος άρτος ήταν επί μία εβδομάδα. Επί ποινή θανάτου εκείνος που θα διατηρούσε ψωμί ένζυμο. Ο οικοδεσπότης εκάθητο εις την κυρία θέση του τραπεζιού. Το κάθισμα δεν ήταν όπως είναι τα παροιμήν καθίσματα, αλλά ήταν ανάκλιντρα, μικρά καναπεδάκια, και εστηρίζοντο εκάθιντο, μισοεξαπλώνοντο επάνω σε αυτά, ατομικά ήσαν, με το αριστερό χέρι τον αγκώνα ακουμπούσαν και με το δεξί χέρι έτρωγαν. Ήταν η συνήθεια τότε το να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι, η ιδία υπήρχε και εις τους Έλληνας. Σημειώσατε δε ότι πιρούνια δεν υπήρχαν, ούτε κουτάλια. Βεβαίως υπήρχε η πιρούνα, ένα είδος τριένης, αλλά είχαν και για τελετουργικούς σκοπούς στο ναό, αλλά μόνο για να πιάνουν το κρέας μέσα από το καζάνι. Τα πιρούνια με την έννοια που τα έχουμε σήμερα στο τραπέζι μας δεν τα είχαν. Δεν είναι παρά ελαχίστων αιώνων επινόησης, ξέρετε το πιρούνι, αν το έχετε υπόψη σας. Ελαχίστων αιώνων. Έτρωγαν με τα χέρια οι άνθρωποι. Και ο οικοδεσπότης εκάθητο στην κυρία θέση, στην πρωτεύουσα θέση, πλάι του, παρά το στήθος του, εκάθητο το πλέον αγαπητόν πρόσωπο που ήθελε να τιμήσει, ή της οικογενείας ή ενός επισκέπτου το πρόσωπο. Ξέρετε, άμα διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε μία πιστήν περιγραφή του Πασχαλινού δείπνου. Ο Χριστός κάθισε εις το τραπέζι στην κυρία θέση και παρά το στήθος του Ιησού ήταν ο Ιωάννης. Αυτό ήταν συνήθεια στους Εβραίους. Ο αγαπητός, το τιμόμενον πρόσωπον από τον οικοδεσπότη, θα εκάθετο δίπλα παρά το στήθος του. Πριν όμως καθίσουν στο τραπέζι, κάποιο πρόσωπον, το μικρότερο της οικογενείας ή δούλος, έπρεπε να πλύνει, αφού θα εζωνίετο μία ποδιά, τα πόδια των συνδετημένων. Τη δουλειά αυτή την έκανε όχι ένας τελευταίος δούλος ή τελευταίος μαθητής, αλλά την έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Απόστολος Πέτρος: εσύ θα κάνεις αυτό? Και ο Κύριος είπε: θα μάθεις γιατί το κάνω, υπόδειγμα σας δίνω, μάθημα σας κάνω. Όταν εκάθιντο, έπαιρνε ο οικοδεσπότης τον άζυμον άρτον, τον οποίον ύψωνε και ευλογούσε και έλεγε μία ευχή. Ο Χριστός, λέγε, πήρε τον άρτον και τον ευλόγησε και λέει το Ευαγγέλιο: και κλάσασε παιδίδου, κλάω κλό. Δεν λέγει ότι έκοψε με το μαχαίρι, ετεμάχησε με το μαχαίρι. Το ρήμα κλάω κλό θα πει σπάζω με το χέρι, κλάσμα, κομμάτι. Δηλαδή αυτό που, όπως εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί, μια φραντζόλα, ένα καρβέλι, και το στραβουλάμε με το χέρι μας, το κόβουμε με το χέρι μας. Ο οικοδεσπότης, αφού έκανε την ευλόγηση, έκοβε με το χέρι του τον άζυμον άρτον και τον μοίραζε

0: γύρω γύρω εις του συνδετημόνας. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Εξάλλου τι είπε ο Κύριος? Επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν τούτο το Πάσχα. Πάσχα. Άρα λοιπόν Πασχάλιον δείπνων. Τούτο το Πάσχα με θυμών μαζί σας. Με την εξής μόνη διαφορά. Ότι όταν αυτά θα εγίνοντο στους Εβραίους, δηλαδή την 14η μηνός Νησάν, ο Χριστός θα είναι επί του Σταυρού, διότι θα ήταν το πρωτότυπο του αμνού. Το πρωτότυπο ο Χριστός. Πώς λοιπόν θα έκανε το τραπέζι αυτό το πασχαλινό με τους μαθητάς του? Το έκανε μία ημέρα πιο μπροστά. Το έκανε την εσπέρα της 13ης του μηνός Νησάν, δηλαδή την Πέμπτη, διότι εκείνη τη χρονιά έπεφτε το Πάσχα Σάββατο. Έγινε λοιπόν την Πέμπτη. Αφού έγινε μία ημέρα πιο μπροστά από την καθορισμένη του Πάσχα, αλλά με όλα όμως τα τυπικά του Πάσχα, πλην μιας περιπτώσεως, διότι όριζε ο νόμος έτσι να είναι, του αζήμου άρτου. Γι' αυτό δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ένζυμος άρτος, κοινός άρτος, ένζυμος. Γι' αυτό εμείς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούμε ένζυμον. Αυτό δεν το κατενόησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί, δεν ξέρω γιατί, πως κινούνται, και έχουν χρησιμοποιήσει τον άζυμον άρτον, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε άζυμος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ομιλεί περί ενζύμου άρτου και όχι περί αζύμου άρτου. Εν συνεχεία, υπήρχαν 4 ποτήρια κρασί στο τραπέζι. Δηλαδή, 4 φορές έπρεπε να πιούν κρασί. Μόνο 4 φορές. Συγκεκριμένα 3, χωρίς το 4ο ποτήρι να είναι απαραίτητο. Μετά λοιπόν από την ευλόγηση του άρτου, ο οικοδεσπότης πάλι εσηκώνεται, εντωμεταξύ δε εψάλλον το ύμνη και ακόμη διηγείτο ο οικοδεσπότης το περιστατικό της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Αυτό στερεοτύπος κάθε Πάσχα γίνεται. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, λέγει, πατέρα, τι σημαίνει η γιορτή αυτή, και εσύ θα τους διηγηθείς το περιστατικό της εξόδου. Αλλά δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά ανάμεσα στην ευλόγηση των 3 ή 4 ποτηριών. Μετά πάντως την ευλόγηση του άρτου που κάθονται και τρώγουν, σε κάποια στιγμή σηκώνει το οικοδεσπότης και παίρνει το πρώτο ποτήρι και λέγει μία ευχή, ψάλουν, πίνει αυτός λίγο και γυρίζει γύρω γύρω σε όλους και πίνουν όλοι από το ίδιο ποτήρι. Θα μου πείτε, μα αυτά έγινε στο μυστικό δείπνο. Μα γι' αυτό σας λέω τη γιορτή, σας την περιγράφω την Πασχαλινή, για να δείτε πως περνάει μετά η γιορτή αυτή πια σαν χριστιανική γιορτή. Βλέπετε ότι όλοι κινούν από το ίδιο ποτήρι. Στη συνέχεια συνεχίζει η διήγηση και μετά ευλογείται το δεύτερο ποτήρι και μετά το τρίτο ποτήρι. Το τρίτο ποτήρι ήταν το σπουδαιότερο από όλα και λέγεται ποτήριον ευλογίας, ειδικά ποτήριον ευλογίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του στο 11 κεφάλαιο και ομιλεί περί αυτού του ποτηρίου της ευλογίας. Φαίνεται δε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το ποτήριον το τρίτον της ευλογίας είπε, τούτο εστί το αίμα μου. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιον μας διασώζει ακριβώς τη χρήση τουλάχιστον 2 ποτηρίων. Λέω τουλάχιστον διότι ο Κύριος είπε κάτι το αξιομνημόνευτο, πρώτου ποτηρίου της ευλογίας, έχοντας προ αυτού 2 άλλα ποτήρια. Επειδή όμως στο 1 εκ των 2, ίσως το δεύτερο, ίσως το πρώτο, πιθανώς το δεύτερο, δεν είπε τίποτα ο Κύριος, δεν μνημονεύεται από τον Λουκά, αλλά το πρώτο ποτήριο μνημονεύεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και τι λέγει? Όταν πήρε το ποτήρι, είπε ότι από, αυτό, από το γέννημα αυτό της Αμπέλου, γέννημα της Αμπέλου είναι περίφρασης της λέξεως κρασί. Η εβραϊκή λέξη έχει πολλές τέτοιες περιφράσεις, οι οποίες κάνουν πολύ ωραίο το κείμενο, και έτσι έχουμε στην εβραϊκή γλώσσα, με την ευκαιρία σας το λέγω, πολλή λογοτεχνία. Η εβραϊκή γλώσσα είναι μία από τις ωραιότερες γλώσσες μετά την ελληνική, από τις ωραιότερες γλώσσες που μπορεί να αναπτυχθεί η λογοτεχνία. Ωραιοτάτη γλώσσα, ωραιοτάτη. Δεν θα πιω, λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα πιω από το ποτήριον αυτό της Αμπέλου έως ότου το πίνω μαζί σας καινούριο στη βασιλεία του Θεού. Και σε λίγο παίρνει πάλι το ποτήριον, το τρίτο τώρα ποτήρι, το και λεγόμενο της ευλογίας, και λέγει: τούτο εστί το αίμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάκριση. Αν κάποιος διαβάζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και δεν έχει υπόψη του ότι τα ποτήρια ήσαν τρία ή τέσσερα, μπερδεύεται και λέγει: περί τίνος πρόκειται, πώς είναι αυτό το πράγμα? Είναι όπως τώρα σας το εξήγησα. Εν συνεχεία ετελείωνε το δείπνον, το οποίο σας είπα ότι έπρεπε να τελειώσει πρώτης ανατολής του ηλίου. Ό,τι ήταν τα μάζευαν όλα, τα έκαιγαν και σηκώνοντο από το τραπέζι αφού υμνούσαν. Μάλιστα γνωρίζομαι τι ύμνους είχαν, γιατί μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τηρούν τους ίδιους ύμνους. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αν δεν κάνω λάθος, και οι μνήσαντες εξήλθαν. Γιατί οι μνήσαντες? Διότι στο τραπέζι το Πασχαλινό ύμνουν των Θεών με συγκεκριμένους ύμνους, διότι σε κάθε περίπτωση είχαμε συγκεκριμένους ύμνους. Αυτό ήταν, το αγαπητοί μου, το Πασχαλινό τραπέζι των Εβραίων. Το ανέφερα στις αδρές γραμμές φυσικά, για να δούμε εδώ πως τώρα το τραπέζι αυτό, η γιορτή αυτή, πέρασε και έγινε χριστιανική. Το κλειδί, το πως το Πάσχα των Εβραίων γίνεται χριστιανικό, μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος. Το Πάσχα ημών, λέγει, υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Αυτό είναι το κλειδί πλέον του χριστιανικού Πάσχα. Το δικό μας το Πάσχα είναι ότι θυσιάστηκε για μας ο Χριστός. Άρα σαφώς πλέον γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι ο αμνός δεν ήταν τι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο οποίος εθυσιάστη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, όταν οι Εβραίοι μεταξύ της 12ης και της 6ης ώρας της παραμονής επήγαιναν να θυσιάσουν τα πρόβατά τους στο ναό, να χυθεί το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου και να πάρουν το αρνί στο σπίτι τους, ήδη ο Χριστός την 12η ώρα εσφάζεται και την 3η ώρα, συγγνώμη, απογευματινή, 9η δηλαδή ώρα, εξέπνε επί του Σταυρού. Ήτο το πρωτότυπο. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, που θυσιάζεται για τον κόσμο. Ενθυμίστε, εμείς δεν έχουμε τις πικρίδες, ούτε πια οστούν ου συντριβήσετε αυτού, διότι για μας το αρνί σήμερα που τρώμε είναι, θα λέγαμε, μια σκιά, έτσι, μια ανάμνηση και την έτη, αλλά ο αληθινός αμνός είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πιστός που δεν θα κοινωνήσει του Πάσχα δεν μετέχει του Πασχαλινού τραπεζιού, του Πασχαλινού δείπνου. Σημειώσατε ότι δεν επιτρέπεται να μην φάει κανείς Πασχαλινό δείπνο παρά μόνον οι ακάθαρτοι. Με την ευκαιρία, Ξέρετε, δεν μπορεί να κοινωνήσει κάποιος το Πάσχα εάν έχει λόγους να μην κοινωνήσει. Έχει πέσει σε κάποια αμαρτία βαριά. Όμως, τι έγινε το για αυτούς, για την ιστορία σας το λέγω. Τον επόμενο μήνα, την αυτήν ημερομηνία, εκείνοι που δεν γιόρτασαν το Πάσχα, το γιόρταζαν το Πάσχα για να φάνε και αυτοί. Ήταν τελείως απαραίτητο να γιορτάσουν και αυτοί το Πάσχα. Ακόμη και οι προσήλυτοι και οι επισκέπτες, οι ξένοι, μπορούσαν να γευτούν το Πάσχα. Σημειώσατε δε ακόμη κάτι άλλο. Το ότι δεν συνετρίβει κανένα κόκαλο, αυτό το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, είναι γραμμένο, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Να το πρωτότυπο, διότι οι δύο ληστέ συνετρίβησαν τα σκέλητον, αλλά ο Ιησούς όχι. Ακόμη, έχουμε και το εξής. Ενθυμίστε που σας είπα προηγουμένως ότι έδωσε εντολή ο Θεός εις τον Μωυσέα με το αίμα του αρνιού στην Αίγυπτο να λείψουν επάνω την πόρτα τους, στο επάνω μέρος, και τους παραστάτες σε τρία σημεία. Το ενθυμίστε που σας το είπα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι δεν έπρεπε να μπει ο ολοθρευτής άγγελος να πάρει τα πρωτότοκά τους όταν έβλεπε αυτό το αίμα εκεί. Τι ωραία! Όταν γυρίζουμε από την Ανάσταση το βράδυ, κρατάμε τη λαμπάδα μας αναμένη και μόλις πάμε να μπούμε στο σπίτι, σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω στην φλιάν, εκεί στο απάνω, στο τερμάζι της πόρτας. Είναι ανάμνησης εκείνου που είπε ο Θεός ότι θα άλυβαν με αίμα επάνω τις πόρτες τους. Βλέπετε μερικά έθιμα που έχουν τη ρίζα τους. Το βλέπετε αυτό? Πρέπει να ερευνούμε πολύ, άλλα μεν έχουν σε ειδωλολατρικά στοιχεία και πρέπει να είναι απόβλητα, αλλά δεν εις αυτήν την Αγία Γραφή. Μια συμβουλή σας δίδω: ποτέ να μην αποβάλλουμε κάτι εάν προηγουμένως δεν εξετάσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έμαθα. Πολλές φορές λέμε, και τι χρειάζεται αυτό? Στάσου, στάσου αδελφέ μου, έφτασε διαμέσου των αιώνων σε σένα και εσύ μονοκοντιλιά λες, τι χρειάζεται αυτό? Όχι, θα το εξετάσεις, θα το βασανίσεις, θα το εξαντλήσεις για να μάθεις την αληθινή αιτία που αυτό το κάτι έφτασε μέχρι σε σένα. Θα εξαντλούσαμε όλοι όμως τον χρόνο. Αυτά τα λίγα μόνο σας είπα για να δείτε πως πέρασε πια το Πάσχα το εβραϊκό και έγινε χριστιανικό. Και μόνο γιατί οι Εβραίοι έπρεπε να μην σπαταλήσουν το κρέας από εδώ και από εκεί, αλλά να το κάψουν, δείχνει το τελετουργικό του πράγματος και το μυστικό του πράγματος. Το μυστικό του πράγματος. Ότι είχε μυστική διάσταση εκείνος ο αμνός. Όπως καθημάς είναι πλέον αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για μας, θα επαναλάβω και θα κλείσω, το Πάσχα ημών, υπερημών, ετήθη Χριστός. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο να πω παραπάνω για τη γιορτή του Πάσχα, είναι αρκετά για να δείτε το περιεχόμενό του. Έρχομαι στη Δευτέρα γιορτή των Εβραίων, που είναι το η Πεντηκοστή. 7 εβδομάδες εξαριθμίσει σε αυτό. Θα μετρήσει τα 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Αρξαμένου σου δρέπανον επαμητών, άρξη εξαριθμίσε 7 εβδομάδες. Και ποιήσει σε ορτήν εβδομάδων Κυρίο το Θεό σου, καθώς η χείρ σου ισχύει όσα αν δω Κύριος ο Θεός σου. Η ονομασία Πεντηκοστή είναι μεταγενεστέρα. Η εορτή ελέγεται η εορτή των 7 εβδομάδων. Έτσι ελέγεται. Σας είπα, είναι μεταγενεστέρα η ονομασία Πεντηκοστή. Ποια ήταν αυτή η εορτή? Ήτανε γεωργική εορτή. Λέγει, αρξαμένου σου δρέπανον επαμητών. Ο αμυτός είναι ο θερισμός. Όταν θα αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι σου στο χωράφι σου να το θερίσεις, τότε θα γιορτάσεις και τη γιορτή αυτή. Σήμερα δε ότι κατά την εορτή αυτή έπρεπε να έχουν θερίσει κάπως τα χωράφια τους και επιπλέον να έχουν μαζέψει το καινούριο σιτάρι, να το αλέσουν, να κάνουν τα καινούργια ψωμιά, τους καινούριους άρτους, και αυτούς πλέον να προσφέρουν εις τον Θεό, ώστε η Πεντηκοστή ήταν μια γεωργική εορτή που σήμαινε ότι εκείνα που ο Θεός έδωσε σαν καρπούς, ο άνθρωπος έρχεται να προσφέρει αυτούς τους πρώτους καρπούς στο Θεό για να ευλογήσει τους υπολείπους ο Θεός και να φάγουν οι άνθρωποι και να ζήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ όταν ξεκινάμε να μαζεύουμε τους καρπούς μας, πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να προσφέρουμε εις τον Θεό τους καρπούς ως ευλογία. Σας θυμίζω από το ευχολόγιο τούτο ότι όταν πρόκειται να φάμε τα πρώτα σταφύλια, δεν τα τρώμε, αλλά κόβουμε τα πρώτα σταφύλια για να ευλογηθούν και τα πηγαίνουμε στην εκκλησία στις 6 Αυγούστου. Μετά από τη λειτουργία, όπως τα γνωρίζετε, αφού βέβαια σε ένα πανέρι ο κάθε ένας θα φέρει τα σταφύλια του, θα τα βάλουν μπροστά στο τέμπλο εκεί, θα βγει ο ιερεύς, αν είναι πολλά τότε σέρνουμε κάποιον άλλον χώρο, θα βγει ο ιερεύς να ευλογήσει τα σταφύλια, διότι έτσι πρέπει κάθε τι που ξεκινά να ευλογηθεί. Σημειώσατε, όταν το βράδυ θα καθίσουμε του Πάσχα, θα καθίσουμε να φάμε το πασχαλινό μας τραπέζι τη νύχτα μετά τη Θεία Λειτουργία, τρώμε το κρέας, τρώμε τα αυγά, τρώμε και το τυρί. Ο ιερεύς ευλογεί την τράπεζα και λέγει και δύο ευχές. Η μία είναι η ευχή των κρέων, δηλαδή ευλογούμε το κρέας, και η άλλη ευχή είναι του τυρού και των αυγών, των οών. Μάλιστα ο τυρός, το τυρί, λέγεται εκεί στην ευχή το πεπηγός γάλα, το πυγμένο γάλα, δηλαδή το τυρί. Δεν εγγίζουμε να φάμε τίποτα εάν δεν ευλογηθούν τα αυγά, το τυρί και το κρέας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αγαπητοί μου, πριν ξεκινήσουμε κάτι, να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Έτσι η εορτή της Πεντηκοστής ήταν μια προσφορά του καινούριου σιταριού, των καινούριων καρπών προς το Θεό, για να ευλογήσει ο Θεός τις αποθήκες των ανθρώπων που θα βάζαν τους καρπούς μέσα, τις αποθήκες τους, για να φάνε τους καρπούς με ειρήνη και υγεία. Βεβαίως όταν έγινε το Πάσχα, το μοναδικό Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού, 50 ημέρες μετά σημειώθηκε κάτι το εξαιρετικό, η γνωστή μας χριστιανική Πεντηκοστή, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και πλέον για μας τους χριστιανούς η Πεντηκοστή πάβει να είναι μια γιορτή γεωργική, αλλά είναι μια γιορτή με εξόχω σπουδαίο περιεχόμενο, που είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από τον Πατέρα και τον Υιόν, δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιόν, αλλά αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Όχι εκπορεύεται, αποστέλλεται. Από τον Πατέρα μόνον εκπορεύεται, αλλά από τον Πατέρα και τον Υιόν αποστέλλεται, φορτωμένο τα χαρίσματά του, και με σκοπό να μείνει στην Εκκλησία. Έτσι το Πνεύμα του Θεού μένει πια πάνω στη γη με όλα τα φανερά σημάδια της παρουσίας του. Αλλά τότε έχουμε τα πρωτοκάρπια των ανθρώπων των πνευματοφόρων. Έτσι, από γεωργική γιορτή έχουμε τα πρωτόλια, τα πρωτοκάπια των ανθρώπων που έγιναν πνευματικοί άνθρωποι, που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι και η Πεντηκοστή επέρασε, αγαπητοί μου, στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Αυτή η εορτή έχει και μια σημείωση πιο κάτω και λέγει: και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου σύ και ο Υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο πες σου και η παιδίσκη σου και ο Λεβίτης και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χείρα Ιούσα εν ημίν εν το τόπο, ο εάν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου, αυτόν επικληθήνε το όνομα αυτού εκεί. Προσέξτε τώρα εδώ. Και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου σύ, ο γιος σου, η κόρη σου, η υπηρέτη σου, η δούλη σου, ο ξένος, ο περαστικός, η χείρα, το ορφανό, ο Λεβίτης, θα φάνε στο τραπέζι σου. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Το υπεγράμμισα όλος ιδιαίτερος αυτό το σημείο, ότι τα τραπέζια των εορτών των Εβραίων πλην της εορτής του εξυλασμού που ήταν πένθυμος, όλες οι άλλες γιορτές είχαν χαρούμενο χαρακτήρα. Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της κοινοποιίας είχε εντελώς θορυβώδη και χαρούμενο χαρακτήρα. Εκάθιντο να φάνε σε πανηγυρικό τραπέζι. Ώστε μπορούμε να καθίσουμε να φάμε σε πανηγυρικό τραπέζι? Μα ναι, αλίμονο σε εκείνον που θα νίστευε το Πάσχα. Γιατί θα νίστευες, αδελφέ μου? Του διαβόλου η νηστεία είναι αυτή. Του διαβόλου η νηστεία. Και κάποτε ο διάβολος λέει, το γράφει ο πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος σε ένα του βιβλιαράκι εκεί που υπάρχουν μάγια, λέει, αν θέλετε να ευαρεστήσετε σε μένα, δήθεν ο Χριστός, να νηστεύσετε άλλες 50 μέρες. Δηλαδή και το Πάσχα να νηστεύσετε. Του διαβόλου η συμβουλή, του διαβόλου η νηστεία. Όχι. Γι' αυτό και την πρώτη εβδομάδα που τη θεωρεί η Εκκλησία, μία ημέρα του Πάσχα την ημέρα, κατάλυση εις πάντα. Μερικοί λένε, α όχι, θα νηστεύσω. Άνθρωπε, ο Θεός εντέλεται. Θα φας. Είναι αμαρτία να νηστεύσεις. Το καταλαβαίνεις, όπως αμαρτία να μην νηστεύσεις. Τότε που πρέπει να νηστεύσεις, έτσι είναι αμαρτία όταν νηστεύεις εκεί που δεν πρέπει να νηστεύσεις. Είναι αμαρτία. Αυτό το εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, προσέξατε το, θα πει, θα φας τραπέζι όμορφο, πλούσιο, άωστε επιτρέπεται να κάνουμε τραπέζι. Μα βέβαια επιτρέπεται. Μπορούμε λοιπόν να φάμε πασχαλινά όμορφα, όπως το Πάσχα στρώμε το τραπέζι μας, έχουμε αυγά, τυρί, κρέας, σαλάτες, φρούτα, γλυκά, έχουμε όσο να μην έχουμε τον άλλο καιρό. Την ημέρα του Πάσχα θα βάλουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα επάνω στο τραπέζι μας. Δεν απαγορεύονται λοιπόν τα τραπέζια, δεν απαγορεύεται να χαρούμε οικογενειακά και με τους επισκέπτες μας. Όταν λέει ορφανό και χείρα, εννοεί και τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό και το Πάσχα κάναμε φιλανθρωπία. Βλέπετε παρακαλώ, όπου να πάτε, ό,τι να πιάσετε, τις ρίζες της Ορθοδοξίας θα τις βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί θα βρούμε τις ρίζες της Ορθοδοξίας. Αλλά προσέξτε κάτι, εμείς πώς περνάμε τα τραπέζια μας? Τρώμε μέχρι ξεκυλιάσματος, γλεντάμε, χορεύουμε, μεθάμε, τα σπάζουμε. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Και εφρανθήσει, εφρανθήσει θα πει θα εφρανθείς, ή θα φας, θα πεις θα χαρείς. Αλλά εναντίον Κυρίου του Θεού σου, εναντίον θα πει απέναντι, θα τρως, θα πίνεις και ανά πάσα στιγμή θα αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός. Απέναντι στο Θεό θα τρως και θα πίνεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι απέναντι στο Θεό τρως και πίνεις, θα μεθύσεις, θα βομολογήσεις, θα αρχίσεις, αδελφέ μου, τραγούδια του Διονύσου. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη και γιορτάζεις τη δική σου την Ανάσταση, όχι του Διονύσου, του Βάκχου, του Μπεκρή και των Σατήρων και της ανηθικότητος και όλων εκείνων των παρεπομένων που κάνουν οι άνθρωποι όταν διασκεδάζουν, όχι κατέναντι Κυρίου. Είδατε αυτή τη λεπτομέρεια? Κατέναντι Κυρίου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα παρακαλέσω, θα γιορτάζουμε το Πάσχα χαρούμενα, όμορφα, στολισμένο το σπίτι μας και το τραπέζι μας πλούσιο και στολισμένο, αλλά κατέναντι Κυρίου. Ένα τέτοιο τραπέζι πάντα θα το ευλογεί ο Θεός. Φεύγω και από την εορτή αυτή και πηγαίνω εις την τρίτη. Εξάλλου το Δευτερονόμιον μόνο τις τρεις εορτές αναφέρει, του Πάσχα, της Κοινοποιίας και της Πεντηκοστής, αφού βεβαίως προηγουμένως μας ανέφερε του Σαββάτου, όπως σας είχα πει, και της Νουμινίας. Το βιβλίο των Αριθμών έχει και άλλες εορτές που αναλύουμε επάνω εις το Στόμιον. Εορτής κοινών ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, και εφρανθήσει εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και τα λοιπά. Ώστε εορτής κοινών σκηνοπηγία ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας, επτά μέρας η γιορτή, εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, που σημαίνει γεωργική εορτή με την ευκαιρία της συλλογής των καρπών. Πότε εορτάζεται? Εορτάζεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τότε που ακριβώς γίνεται η συγκομιδή των καρπών και του κρασιού, τότε που κάνουμε το κρασί. Ήταν πάρα πολύ θορυβώδης και εύθυμη εορτή, διότι έγινε το χρήσης του κρασιού. Αλλά προσέξτε όμως, προσέξτε το τυπικό από ό,τι ξέρουμε από τη γιορτή αυτή. Ήρχοντο από όλα τα μέρη οι Εβραίοι να γιορτάσουν αυτές τις τρεις γιορτές, συνεπώς και τις κοινοπηγίες. Ήταν μια γιορτή που προσέφεραν τους καρπούς τους στο Θεό και παρακαλούσαν να τους ευλογήσει τους καρπούς αυτούς, τους φθινοπορεινούς πια. Όχι το σιτάρι που ήταν της Πεντηκοστής, αλλά τους φθινοπορεινούς καρπούς. Αυτοί οι καρποί συνελέγησαν από τα χωράφια, αφού είχαν στήσει τα χωράφια τους κάποια τσαρδάκια. Το τσαρδάκι είναι η καλύβα, που το οπωροφυλακίον, όπως λέει ο Ισαΐας, το οπωροφυλακίον είναι τα τσαρδάκια, τα χόρτινα αυτά πρόχειρα σπιτάκια, καλύβες, που στείνουν στα χωράφια και μένουν οι εργάτες και οι νοικοκυρέοι εκεί έως ότου μαζέψουν τους καρπούς. Μάλιστα εκεί ο Ισαΐας λέγει, αχ καημένη Σιών, θα μείνεις σαν το οπωροφυλακίον, σαν το τσαρδάκι που εγκατελείφθη. Γιατί ξέρετε, όταν φύγουμε μαζεύουμε τους καρπούς από τα χωράφια, μπαίνει ο χειμώνας, εγκαταλείπεται αυτή η καλύβα. Έτσι λέει, θα εγκαταληφθείς. Είναι ωραία η εικόνα αυτή του Ισαΐου. Συνεπώς, επτά ημέρες οι Εβραίοι δεν έμεναν στα σπίτια τους, αλλά έξω από την πόλη, φτιάχνοντας τσαρδάκια, φτιάχνοντας σκηνές. Γι' αυτό και η εορτή αυτή ελέγεται εορτή των σκηνών ή της σκηνοπηγίας. Σκηνοπηγία θα πει στήνω πυγνίο, στήνω σκηνές. Αλλά και η ανάμνηση ταυτοχρόνως των Εβραίων στην έρημο που ήσαν με σκηνές, κάτω από τις σκηνές. Ήταν λοιπόν μια γεωργική εορτή που θύμιζε ταυτοχρόνως και την παραμονή των προγόνοντων εις την έρημο. Την πρώτη ημέρα, αφού 7 μέρες ήταν η γιορτή, έγινε το εξής. Αφού τελείωνε η ημέρα, έπινε ο ναός και άναβαν φώτα, πολλά φώτα, ένα είδος λαμπαδιφορίας, φανεί και λαμπάδες αλλά όχι όμως ότι περιέφεραν τα φώτα, αλλά άναβαν φώτα, δηλαδή άναβαν φωτιές, φώτα. Και η χοροδία του ναού έξω από το ναό, στο μέρος των γυναικών, έψαλε ψαλμούς, γνωρίζουμε τι ψαλμούς έψαλναν, όλη νύχτα έως το πρωί. Όταν τελείωνε αυτό το πρωί, έγιναν το θυσίες. Δεν γνωρίζουμε τις 6 μέρες τι έγινοντο, αλλά φαίνεται θυσίες έγινοντο. Την 7η ημέρα, την και τελευταία, η οποία λέγεται η μεγάλη ημέρα της εορτής, ο αρχιερεύς ετοιμάζεται να κάνει τις θυσίες του. Ένας ιερεύς παίρνει ένα σταμνί, μια ιδρία, και πηγαίνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και παίρνει νερό. Ερχόμενος από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, άλλοι ιερείς τον υποδέχονται, τον υδροφόρον ιερέα, με τα σαλπίγγων και ύμνων και βαΐων, και όλος ο λαός έτσι φωνάζει, αλαλάζει επί η παρουσία του ιερέως. Παίρνει ο αρχιερεύς το σταμνί με το νερό από τα χέρια του υδροφόρου και το χύνει εις την βάση του θυσιαστηρίου, και μετά ακολουθούν οι θυσίες. Τι ένιεχαν αυτά τα δυο, τα φώτα και το νερό? Τα φώτα ήταν να δώσει ο Θεός φωτισμόν με την καινούργια χρονιά στο λαό του, διότι η καινούργια χρονιά άρχισε το Σεπτέμβριο, όπως και καθημάς η εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο. Σημειώσατε δε ότι είναι η πρώτη εορτή του έτους η σκητοπηγία. Αργότερα οι Εβραίοι άλλαξαν ημερολόγιο, και έτσι πρώτος μήνας ονομάστηκε ο Νισάν, και έτσι βρίσκεται πρώτη γιορτή, η εορτή του Πάσχα. Ώστε λοιπόν και στους Εβραίους έχουμε αλλαγή ημερολογίου. Άρα δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει θέμα, γιατί απλούστατα άλλαξε μεν το ημερολόγιο εις τους Εβραίους, και δεν είναι πλέον ο μην που είναι τοποθετημένος της ρή, λέγεται ο μην που ήταν η εορτή της κοινοποιίας, αλλά είναι ο μην που είναι ο Νισάν, που είναι η εορτή του Πάσχα. Οι γιορτές όμως μείναν στη θέση τους. Άλλαξε το ημερολόγιο, άλλαξε, πολλά λέω με αυτό, αλλά οι γιορτές μείναν στη θέση τους. Μόνο το ημερολόγιο άλλαξε. Και ήταν για το φωτισμό της νέας χρονιάς. Το νερό τι ήταν? Το νερό ήταν ένα σύμβολο να δώσει ο Θεός βροχή μέσα στη χρονιά, την κατάλληλη βροχή για τους καρπούς των χωραφιών. Και τώρα, αγαπητοί μου, σας διαβάζω από την Καινή Διαθήκη. Βρίσκομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήτε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Και του είπαν, σας διηγούμε τώρα, του είπαν τα αδέλφια του από τον Ιωσήφ, δε θα ανέβεις επάνω στην εορτή? Όχι τώρα, λέγει ο Ιησούς, πηγαίνετε εσείς, ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε, ο δικός μου ο καιρός ακόμη δεν ήρθε. Όταν έφυγαν τα αδέλφια του και ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, ήδη δε της εορτής Μεσούσης, άρα λοιπόν πρέπει να ανέβηκε την τρίτη ή τετάρτη ημέρα από την αρχή της εορτής, αφού η εορτή ήταν 7 ημέρες. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Εν δε τη εσχάτη ημέρα, που ήταν και η μεγάλη ημέρα, εν δε τη εσχάτη ημέρα τη 7η, τη μεγάλη της εορτής, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Γιατί ο Ιησούς είπε όποιος διψά ας έλθει σε μέρα να πει? Διότι απέναντί του είχε τον υδροφόρον ιερέα που ήρχε το με το νερό που εγείρε το λιτάνευσης να ρηφθεί εις την βάση της, του θυσιαστηρίου. Το αληθινό νερό, ο αληθινός όμβρος, η αληθινή βροχή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτό που είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από την κοιλία του, δηλαδή από τα σπλάχνα του, δηλαδή από το εσωτερικό του, πηγή ύδατος ζώντος. Ποιο είναι αυτό τώρα το νερό? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Είδατε την εσχάτη ημέρα ο Ιησούς, αυτό βλέπει τον υδροφόρον ιερέα και λέγει, εγώ είμαι το νερό το σωστό, το αληθινό, εγώ, ελάτε σε μένα να πιείτε. Άρα εκείνη η στάμνα, εκείνο το νερό ήταν τύπος, τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Χριστός είπε, όταν άναβαν τα φώτα την πρώτη ημέρα, φανήκε λαμπάδες, είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστε η εορτή της κοινοπηγίας δεν ήταν τίποτε άλλο, αυτή η εύθυνη γιορτή, παρά ένας τύπος. Ο τύπος ότι το φως του κόσμου και το νερό του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία μας διασώζει την εορτή της κοινοπηγίας, ξέρετε πότε? Αν το αντιλαμβάνεστε, της Μέσο Πεντηκοστής. Και έχει αυτή την περικοπή, μεσούσης της εορτής, και βάζει η Εκκλησία μας τότε διασώζει το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της εορτής κοινοπηγίας της Μέσο Πεντηκοστής, και λέει, όπως σας είπα, αυτή την περικοπή. Έτσι πέρασαν, αγαπητοί μου, οι εβραϊκές αυτές γιορτές στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Πια δεν είναι η καρπή της γης, πια δεν είναι η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Το κέντρο των εορτών πλέον είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση, και έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι όταν ο Θεός εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη να γιορτάζονται οι γιορτές, πόσο περισσότερο πια όταν το κέντρο των εορτών είναι ο Χριστός, πρέπει από εμάς να γιορτάζονται, και πόσο περισσότερο ακόμη θα πρέπει να αναλύουμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εορτών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άγνοια των εορτών είναι εκείνη η οποία, άγνοια του περιεχομένου των εορτών, είναι εκείνο που μας οδήγησε στις εκτροπές των εορτών. Βάλετε και άλλους παράγοντας, βάλετε τη ζωή μας στην άτακτη, που ζητάμε ευκαιρίες να διασκεδάσουμε. Είναι κάτι φοβερό εάν, αγαπητοί μου, δει κανείς πως γιορτάζουν σήμερα. Έφτασε μια εφημερίδα μέχρι το μοναστήρι, από αυτές που συνήθως έρχονται πακέτα. Ο πατήρ Παύλος την είδε και μου την έδειξε, αγαπητοί μου, κάτι φοβερό. Δεν ξέρω, είναι λίγο παλιά, δηλαδή κάποιους μήνες πίσω, πέρσι, δεν θυμάμαι, είναι λίγο παλιά εφημερίδα. Είχε φωτογραφία. Ακούσατε παρακαλώ. Έλεγε από πάνω η φωτογραφία, χριστουγεννιάτικες διακοπές και ρεβεγιόν, κάτι τέτοιο, χριστουγεννιάτικα. Τι είχε λοιπόν η φωτογραφία? Οι Αμερικανοί, λέει, τώρα διασκεδάζουν με ένα καινούριο τρόπο που εισήχθη αυτός ο τρόπος και στην Ευρώπη. Όχι φυσικά όλοι οι Αμερικανοί, κάποιοι Αμερικανοί. Μέσα σε μια αίθουσα υπάρχει ένα είδος δεξαμενής, αλλά αυτή η δεξαμενή δεν έχει νερό μέσα, αλλά έχει λάσπη. Και μπαίνουν γυναίκες μέσα. Είχε δύο γυναίκες η φωτογραφία, πραγματική. Και μπαίνουν μέσα σε αυτό σε αυτή τη λάσπη και αρχίζουν να κάνουν στριπτίζ. Και αφού κτηθούν, πέφτουν μες στη λάσπη και κυλίονται. Σου θυμίζει, με συμπαθάτε, γουρούνια που κυλάν κατά κυριολεξία, όχι κατά μεταφοράν, αλλά κατά κυριολεξία μέσα στην λάσπη. Και αυτό είναι διασκέδαση χριστουγεννιάτικη. Ποιος ξέρει τι αισθάνονται οι άνθρωποι να βλέπουν, ξέρω εγώ, να λέει ο Θεός. Διαστροφή, διαστροφή. Και αυτό λέγεται χριστουγεννιάτικη γιορτή. Δύο όνομα του Θεού. Να κατέβαινε ξανά ο Χριστός να παίρνει ένα ξύλο και να πει: έτσι γιορτάζεται τη δική μου τη γιορτή που ήρθα ακριβώς να σας απαλλάξω από αυτά τα βλακώδη, τα ανόητα, τα αμαρτωλά, τα βορβορώδη και τα δαιμονιώδη. Ναι αγαπητοί μου, εχάσαμε το περιεχόμενο των εορτών. Το εχάσαμε. Είπα αυτό, το ακραίον, το έξαλλον. Τι κάναμε εμείς καλύτερο, παρακαλώ? Βλέπετε τώρα αυτές τις ημέρες δημοσιεύουν οι εφημερίδες και λέγουν γιορτές για τα Χριστούγεννα. Πώς να φύγετε σε διάφορα ταξίδια? Να ανεβείτε στις Άλπεις για σκι, για να πάτε στην Ευρώπη από εδώ και από εκεί. Ένα μόνο: να μην πάτε στην εκκλησία να γιορτάσετε Χριστούγεννα. Πού πάμε αγαπητοί μου? Και αυτό λέγονται γιορτές των Χριστουγέννων ή γιορτές του Πάσχα. Βλέπετε, γιορτάζουν, ετοιμάζουν τις γιορτές του Πάσχα με διάφορα τέτοια. Φεύγουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, να γυρίσουν του Θωμά, και δεν πατάν καν στην εκκλησία. Βλέπετε πως χάσαμε το νόημα των εορτών? Το βλέπετε αυτό? Αυτό ομολογμένως είναι ένα δυστύχημα, ένα φοβερό δυστύχημα. Αγαπητοί μου, ας ξαναγυρίσουμε στην αληθινή γνώση του περιεχομένου των χριστιανικών εορτών και ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε, αυτό έχουμε εντολή από τον Θεό, ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε τις γιορτές χριστιανοπρεπώς, όπως ο Θεός θέλει, που με αυτές και ο Θεός θα δοξάζεται και εμείς θα ωφελούμεθα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζουμε στη σελίδα 275, πέμπτη της αναλήψεως, ιδιόμελα ήχος πλάγιος του Δευτέρου.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας μαχητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος του βεβαιωθέντων αυτών και της ευλογίας, ότι εσύ αληθώς σωτήρ του κόσμου και λειτουργείς των ψυχών ημών. Αμήν. Επειδή σήμερα, παιδιά, είναι μια πολύ μεγάλη εορτή δεσποτική του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εορτή από την Αγία Ζωή Του, και δεν μπορούμε να την παρέλθουμε έτσι χωρίς να πούμε λίγα λόγια για την εορτή αυτή, την δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Είναι η εορτή αυτή που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά από 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του, ανελήφθη στους ουρανούς. Σωματικός βέβαια, διότι ουδέποτε απουσίασε από τον ουρανό. Και βέβαια αυτό το πράγμα για μας σημαίνει κάτι το πολύ σημαντικό και βασικό. Να πω πρώτα ότι δεν είναι οι γιορτές της Εκκλησίας όπως οι κοσμικές γιορτές και η κοσμική επέτη, όπως είναι ξέρω εγώ 28 Οκτωβρίου ή 1η Απριλίου κτλ, που είναι γιορτές εθνικές, οι γιορτές οικογενειακές που έχουμε, είναι οι άλλες επέτη δική μας προσωπική, που είναι καλές και είναι αξιοτίμητες και αξιοπρόσεχτες, αλλά είναι ανθρώπινες. Οι γιορτές της Εκκλησίας έχουν ένα στοιχείο το οποίο δεν υπάρχουν σε άλλα γεγονότα. Είναι το στοιχείο της Θείας Χάρης, δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την εμπειρία τους και μέσα από την πρακτική γεύση που είχαν των γεγονότων, είδαν ότι όταν έχουμε μια δεσποτική εορτή ή εορτή μνήμης Αγίου ή εορτή της Παναγίας, γενικά μια εορτή της Εκκλησίας, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη χάρις, πάρα πολύ μεγάλη χάρις στον κόσμο. Και χάρις σημαίνει ενέργεια Θεού. Θα μου πεις, μόνο στις εορτές υπάρχει ενέργεια Θεού? Πάντοτε υπάρχει. Αλλά ιδιαιτέρως αυτές τις Άγιες Μέρες των Αγίων Εορτών υπάρχει πράγματι μία έτσι παρουσία και ενέργεια Θείας Χάριτος. Γιατί? Είναι πολύ απλό, διότι ο Χριστός μας είπε ότι όταν είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί είμαι μέσω αυτό. Όταν δύο ή τρεις άνθρωποι συνάγονται στο δικό μου όνομα, είμαι εκεί και εγώ ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο όταν όλη η Εκκλησία συνάγεται στο όνομα του Χριστού και συναγόμαστε στο όνομα του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία την ημέρα της εορτής, να προσευχηθούμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας και να μετάσχουμε στο γεγονός της συνάξεως των πιστών και να συγκροτήσουμε την Εκκλησία. Άρα ο Χριστός είναι εν μέσω ημών, ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Και αυτή η παρουσία του Χριστού είναι πολύ σημαντική για την ύπαρξή μας, για τη ζωή μας και την πορεία μας. Άρα υπάρχει ενέργεια χάριτος. Και τι μένει σε μας? Σε μας μένει το πώς θα αφομοιώσουμε αυτήν τη χάρη. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ηχητικά κύματα γύρω μας, έτσι. Αν έχουμε ένα ραδιόφωνο και το βάλουμε στη συχνότητα, ας πούμε, του ραδιοσταθμού της Μητρόπολης, είναι 94,5 ως η δεξιά, θα διαφημίσουμε κιόλας. Θα ακούσουμε τι λέει το ραδιοσταθμός της Μητρόπολης. Μπήκε στη συχνότητα η συσκευή. Τα ηχητικά κύματα υπάρχουν. Δεν τα ακούμε με τα αυτιά μας αυτά. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τα ακούμε με τα αυτιά μας δεν υπάρχουν. Απλώς δεν μπορούν να συλλάβουν τα αυτιά μας, τα ηχητικά κύματα, τα NGNA και τα FM και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα πώς λέγονται. Ενώ όταν έχουμε ένα κατάλληλο μηχάνημα, έχουμε ένα ραδιόφωνο ας πούμε, το οποίο θα το ενεργοποιήσουμε και έχει ενέργεια ηλεκτρική και το βάλουμε στην ηλεκτρική ενέργεια και ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, αμέσως θα πιάσει τα κύματα αυτά και θα αποδώσει έργο, θα αποδώσει αυτό το οποίο μπορεί να συλλάβει και να ακούσει και να μας μιλήσει και εμάς να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία λέγονται. Έτσι είναι και η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις υπάρχει έντονη, πλούσια στον κόσμο όλο. Πάντοτε ο Θεός δίνει τη χάρη τους ανθρώπους. Ποιοι από μας μπορούν να αποκτήσουν τη Θεία Χάρη? Όσοι στραφούν προς αυτή
και με την προσευχή τους και με την ετοιμασία την πνευματική ανοίξουν η καρδιά τους και μπορέσει η καρδιά να μπει στη συχνότητα του Θεού και να ακούσει τον Λόγο του Θεού, τη χάρη του Θεού, την ενέργεια του Θεού που είναι στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι Πατέρες και γενικά οι Άγιοι της Εκκλησίας είχαν αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό και η Εκκλησία αυτές τις μέρες, βλέπετε, γίνονται αγρυπνίες, γίνονται μεγάλες ακολουθίες, γίνονται λειτουργίες, οι ύμνοι, οι ακολουθίες, όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι λαμπρή και υπάρχει μια λαμπρότητα σε αυτές τις μεγάλες μέρες, ακριβώς για να μας βοηθήσουν εμάς να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας και να καταλάβουμε και να αισθανθούμε το μεγάλη χάρη της Δεσποτικής Εορτής. Αυτό το νόημα έχει η εορτή, το πρώτο νόημα είναι αυτό, να αφομοιώσουμε την ενυπάρχουσα χάρη που έχει γύρω μας και μετά να μπούμε στο νόημα της εορτής. Τι θέλει να μας πει αυτή η γιορτή? Απλώς γιορτάζουμε ένα γεγονός του Χριστού? Και γιατί το έκαμε ο Χριστός αυτό το γεγονός? Και για ποιον το έκαμε ο Χριστός? Σίγουρα δεν το έκαμε για τον εαυτόν του, δεν αναλήφθηκε ο ίδιος για να δείξει στους μαθητές του ότι κοιτάξτε τα ωραία που αναλαμβάνομαι και μπορώ να αναλυφθώ και να με πάρουν στον ουρανό οι άγγελοι. Σίγουρα όχι με αυτόν τον παιδαριώδες φρόνημα, αλλά ήθελε ο Χριστός να μας δείξει και να μας διδάξει δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι όπως έφυγε από κοντά μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει. Και έτσι προσδοκούμε, η Εκκλησία προσδοκά την έλευση του Χριστού. Όλη η ζωή μας είναι μια προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Εκεί πορευόμαστε. Κάθε μέρα που μας φεύγει από μπροστά μας είναι ένα βήμα προς την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Πότε θα είναι αυτή δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς δεν το ξέρουμε, ούτε και έχει μεγάλη σημασία για μας. Σημασία έχει ότι θα έρθει ο Χριστός, όπως έφυγε από κοντά μας, θα έρθει πάλι ξανά πίσω και θα είναι ενδόξη αυτή η παρουσία του και θα αναστηθούν οι πάντες, θα αναστηθούν οι νεκροί, όλοι οι απαιώνως κοιμηθέντες θα αναστηθούν και θα δούμε όλοι τον Χριστό ενδόξη. Και αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει ότι όσοι από μας αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους και ενώθηκαν μαζί του, θα ζήσουν αιώνια ενωμένοι μαζί του μέσα στην αγάπη, που αυτός είναι ο παράδεισος. Όσοι από μας δεν αγάπησαν τον Χριστό στη ζωή τους και δεν τον ενώθηκαν μαζί του και δεν τον ήθελαν και δεν τον θέλουν στη ζωή τους, αυτοί σίγουρα δεν θα μπορέσουν και δεν θα θέλουν κιόλας να ενωθούν μαζί του. Αυτή η απουσία του Θεού από μέσα τους είναι η κόλαση, είναι η βάσανος, η οδύνη, η αιώνια εκείνη κατάσταση που ο Θεός απουσιάζει από τον άνθρωπο. Είναι ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου αυτό, γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία μας και είναι μόνιμη και αιώνια κατάσταση. Και ο παράδεισος και η κόλαση είναι αιώνια κατάσταση στον άνθρωπο. Παράδεισος είναι το να ζεις μαζί με τον Χριστό αιώνια. Κόλασης είναι να ζεις μακράν του Χριστού αιώνια. Το ένα είναι φως, το άλλο είναι σκότος. Αυτή η εορτή λοιπόν μας θυμίζει ότι ο Χριστός θα ξαναέρθει. Και όπως ήρθε και σαρκώθηκε για μας και έγινε άνθρωπος και υπέστη τα πάντα για μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα επαληθεύσει και αυτή την υπόσχεση του που έκαμε ότι θα έρθει και δεύτερη φορά για να γίνει κρίση των ανθρώπων. Ακόμα ένα όμως κάτι πιο σημαντικό, να πω ότι το πότε θα έρθει ο Χριστός, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι σίγουρα θα έρθει και ξέρουμε ακόμα κάτι πιο σίγουρο, ότι εμείς κάποια ώρα θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα τον συναντήσουμε τον Χριστό. Δηλαδή το τέλος της δικής μας επίγειας ζωής είναι και

δεν υφίστανται χρόνο, δεν υπόκειται στον χρόνο. Αλλά για μας το πιο σημαντικό και το πιο άμεσο είναι ότι εμείς φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τελειώνει η ζωή μας κάποια στιγμή αναπόφευκτα, στα 80, στα 90, στα 100, στα 110, στα 120, δεν νομίζω έχει κανένα που πει πάνω από 120 χρόνια. Κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο και άρα λοιπόν θα συναντήσουμε τον Χριστό και θα δούμε πώς θα είμαστε απέναντί Του. Και η ζωή μας αυτή δεν θα πρέπει να είναι τίποτα άλλο παρά μια ετοιμασία. Μια ετοιμασία της συνάντησής μας με τον Δεσπότη Χριστό. Γιατί είναι αναπόφευκτο να το συναντήσουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα δούμε τον Χριστό όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και η ετοιμασία είναι ακριβώς να δούμε τον Χριστό ως φως και να ενωθούμε μαζί Του μέσα σε αγάπη αιώνια. Και να μην γίνει αυτή η θέα του Θεού για μας οδύνη και κόλαση αιώνια και σκότος αιώνια. Όταν έχουμε αυτήν την εμπειρία και όταν έχουμε αυτήν την πίστη, τότε και η ζωή μας έχει έναν άλλο φως που τη φωτίζει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και συμβαίνουν στη ζωή μας καθημερινά δεν είναι απόλυτα. Έτσι τώρα βλέπουμε τα καμένα τα παιδιά μας που αγωνίζονται στις εξετάσεις. Καταλαβαίνει κανείς την αγωνία τους, τη δυσκολία τους, το άγχος τους κτλ. Είναι κατανοητό, όλοι τα περάσαμε. Αλλά σίγουρα εάν πιστέψουν τα παιδιά ή εμείς οι μεγαλύτεροι ότι αυτό εξαρτάται η επιτυχία της ζωής μας και το νόημα της ζωής μας, τότε πραγματικά θα διαλυθούμε σαν προσωπικότητες. Διότι δεν εξαρτάται η ζωή μας από το πανεπιστήμιο μας, ούτε από τις εξετάσεις μας, ούτε από τις υπόλοιπες εντός εισαγωγικών επιτυχίες μας. Όμως, εάν καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι η επιτυχία και αλλού έγκυται η αποστολή του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του, τότε μπορούμε να αντέξουμε και στις δυσκολίες και στις αποτυχίες και στις περιπέτειες της ζωής μας και στις θλίψεις της ζωής μας, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με ειρήνη και με ισορροπία πνευματική και σωματική. Επίσης αυτή η εορτή, παιδιά, μας δείχνει και την αξία του σώματος του ανθρώπου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς κατηγορείται η Εκκλησία ότι περιφρονεί το σώμα του ανθρώπου και ότι ας πούμε ασχολείται με την ψυχή και τρόπονται να είναι, δεν είναι ας πούμε ισορροπημένη, ότι είναι μονοφυσίτικη η Εκκλησία μας, κοιτάζει μόνο την ψυχή. Ενώ ακριβώς η σημερινή εορτή μας δείχνει ότι ο Χριστός δεν ανελήφθηκε με την ψυχή του μόνο, το σώμα του πήρε μαζί του, το σώμα του πήρε μαζί του, το ανθρώπινο σώμα του. Αυτό ανελήφθηκε κατά κρίβεια. Το άλλο, η ψυχή του ήταν, ο Θεός ήταν πάντα κοντά στον Θεό Πατέρα και η ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού μας ήταν μαζί του. Πήρε τον άνθρωπον Ιησού, ψυχή και σώμα του, τον πήρε κοντά του και τον ανέλαβε στους ουρανούς για να μας δείξει ότι και εμείς αυτήν την πορεία θα έχουμε και αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία, παιδιά, μιλάει για την καθαρότητα του ανθρώπου, για την αγνότητα, για την σοφροσύνη, για την αποφυγή της αμαρτίας, διότι το σώμα μας δεν είναι προορισμένο για την αμαρτία, δεν είναι προορισμένο να τον εξευτελίσει η αμαρτία και να το κάνει έναν σκεύος και καταγόγιο αμαρτίας και παθών και ειδονών, αλλά είναι προορισμένο να ζήσει αιώνια μέσα στη Βασιλεία του Θεού, σε δόξα. Και το σώμα μας και αυτό θα δοξαστεί μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μετά την Ανάστασή Του, αυτό το σώμα αναισθήθηκε, αυτό το σώμα ανελήφθηκε, αυτό το σώμα βρίσκεται εκ δεξιών του Θεού. Άρα λοιπόν και εμείς αυτήν την πορεία θα έχουμε. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και τον αγώνα της Εκκλησίας να μας διδάσκει, να μας πείσει, να μας βοηθήσει να αισθανθούμε την αξία του ανθρωπίνου σώματός μας. Όταν μας λέει η Εκκλησία ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και είναι μέλος Χριστού και είναι μέλη του και είναι καρπός της Θείας Χάριτος, η αγνότητα και η καθαρότητα και η αγιότητα.
και γι' αυτό προσκυνούμε.

προσκυνούμε και τα λείψανα των Αγίων. Γιατί προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων? Και γιατί τα Άγια λείψανα ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα και είναι χαριτόβρητα, είναι γεμάτα με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος? Διότι ακριβώς το σώμα του ανθρώπου γίνεται κατοικητήριο του Θεού, κατοικητήριο του Άγιου Πνεύματος. Και άρα αυτό που μένει από τον άνθρωπο, τα λείψανα, τα οστά του ανθρώπου, είναι και αυτά άγια και ιερά και αναβλύζουν ιάματα και θαύματα. Και αυτό βέβαια η Εκκλησία η Ορθόδοξος το διατήρησε πάρα πολύ, ενώ στις άλλες ομολογίες και στις άλλες αιρέσεις δεν υπάρχει αυτή η θεωρία, αυτή η πίστη ότι το σώμα του ανθρώπου είναι άγιο και μετά το θάνατό του. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα άγια λείψανα και όλη αυτή η σχέση των ανθρώπων με τη χάρη του Θεού που ενοικεί στα ιερά λείψανα και στις άγιες εικόνες και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Αν πάτε στη Δύση παραδείγματος χάρη, θα δείτε να έχουν τα λείψανα των Αγίων, αλλά μέσα στις προθήκες, μέσα στις ντουλάπες, ψηλά, κάπου μακριά, δεν ξέρουν να προσκυνήσουν οι άνθρωποι τα Άγια λείψανα. Διότι δεν πιστεύουν ότι αυτά είναι αγιασμένα. Τα θεωρούν ιστορικά γεγονότα, ιστορικά κοιμήλια, τα οστά ενός Αγίου, αλλά δεν έχουν την πίστη ότι η Θεία Χάρις, η άχρηστος Θεία Χάρις, κατοικεί στον άνθρωπο και αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και το έχω μακριά. Πήγα και εγώ στο Βατικανό, ήταν ένα παιδάκι Ουνίτης που μας εξεναγούσε εκεί και μας λέει να σας πάω να σας δείξω την κάρα του Αποστόλου Πέτρου. Λέμε, υπάρχει κάρα του Αποστόλου Πέτρου? Λέει, βέβαια υπάρχει στο Βατικανό, στο Άγιο Πέτρο. Να πάμε να την προσκυνήσουμε. Μεγάλη χάρη του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Πάμε εκεί. Πού είναι η κάρα του Αποστόλου Πέτρου? Τώρα έτσι μου είπε, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αλλά μου είπε ο ξεναγός μας. Λέει, εκεί ψηλά βλέπετε που είναι η Αγία Τράπεζα? Ναι, θα ήταν και 5-6 μέτρα. Πάνω στο κυβόρι της Αγίας Τραπέζης, πάνω στην κορυφή, μέσα στα χάλματα, στην ιστορία, εκεί μέσα είναι η κάρα του Αποστόλου Πέτρου. Και πώς θα βγούμε για μου εκεί πάνω να προσκυνήσουμε? Μέσα εκεί δεν με έβλεπε εκείνος. Λέει, τι χωριά της είναι αυτός? Λέει, μα δεν θα βγούμε εκεί πάνω να προσκυνήσουμε. Πώς θα βγούμε, πετάσουμε? Γιατί τι βάλατε την κάρα του Αποστόλου εκεί πάνω εκεί? Λέει, μα πού θα τη βάλαμε? Πάτε την κάπου να την προσκυνάει ο κόσμος για μου. Πας, κοιτάζει με σέρκα πίσω, α, η κάρα του Αποστόλου με τον εκεί πάνω. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πήγαμε να δούμε μια θαυματουργόν εικόνα της Παναγίας που είχαν στη Ρώμη. Πάλαν κάγκελα εδώ, κάγκελα εκεί, και ένα τζάμι πόσα μιλίμετρα ήταν χοντρό, πάνε τη δύση της μακριά, να κάνεις το πολύ πολύ μια υπόκριση όπως κάνανε εκείνη και να φύγεις. Λέω, μα εμείς στον τόπο μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, προσκυνούμε τις εικόνες, προσκυνούμε τα Άγια λείψανα. Πώς θα σωθείτε γέ μου εσείς σε απόσταση από τον Θεό? Και να σας πω, παιδιά, πραγματικά κατάλαβα το έγκλημα που έκανε ο παπισμός στη ψυχή του ανθρώπου. Έγκλημα. Έκανε μια απόσταση μεγάλη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν υπάρχει γέφυρα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μιλούσε για την άχρηστη Θεία Χάρη, την ενέργεια του Θεού. Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Δεν μετέχει στην ουσία του Θεού. Δεν μπορούμε να μετάσχουμε στην ουσία του Θεού. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό η γέφυρα που μας ενώνει εμάς τους ανθρώπους, που είμαστε χτιστά όντα, με τον Θεό τον ίδιο Πατέρα μας, είναι η άχρηστος Θεία Χάρις του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς αγωνίστηκε και πάλεψε και δίδαξε και υπερμάχησε για αυτή την ενέργεια του Θεού που έχει διαχέεται στον άνθρωπο και σώζεται ο άνθρωπος. Και παραμένει η χάρις του Θεού στα μυστήρια της Εκκλησίας και στα Άγια Λείψανα και στις Άγιες εικόνες. Και εμείς προσκυνούμε τις εικόνες των Σταυρών, τα Άγια Λείψανα, διότι αυτά είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η αγωγή της Θείας Χάριτος. Κάποτε λέγεται μία διήγηση ότι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν ήταν το πρόβλημα του Αρίου, του Αριανού Αρίου, του Ερετικού Αρίου, οι πατέρες οι Ορθόδοξοι της Εκκλησίας ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν ομολογητές, ήταν μάρτυρες, αλλά ήταν απλοί. Δεν είχε πολλούς μορφωμένους φιλοσόφους
που είχαν ας πούμε φιλοσοφικά και λογικά επιχειρήματα κατά τις αιρέσεις του Αρίου. Και ο Άριος είχε λογικά επιχειρήματα και έλεγε, μα αφού ο Χριστός είναι Υιός του Πατρός, πώς είναι συνάναρχος με τον Πατέρα? Άρα είναι μετά τον Πατέρα, είναι μετά, είναι κάτι άλλο, δευτερεύω. Δεν γίνεται. Λογική, η λογική του Αρίου. Οι πατέρες έλεγαν όχι, είναι Υιός του Πατρός, αλλά είναι συνάναρχος. Είναι συναίδιος, είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Είναι το ίδιο, είναι το ίδιο ο Πατήρ, Θεός, το ίδιο Θεός και ο Υιός. Τέλος πάντων, γίνονταν διάφορες συζητήσεις και ας πούμε σύνοδο για το ποιος έχει δίκιο. Ο Άριος, που ήταν και αυτός πρεσβύτερος της Εκκλησίας με τους φιλοσόφους εκείνους όλους, ή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν απλοί άνθρωποι και κάποιοι ήταν και αγράμματοι και ολιγογράμματοι, όπως ο Άγιος Σπυρίδων ο δικός μας που πήγε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ήταν ολιγογράμματος. Τότε λοιπόν σε μια σύνοδο, σε μια συνεδρία της Συνόδου, που εφαίνονταν να έχουν λογικά επιχειρήματα οι Αρίνοι περισσότερα από τους Ορθοδόξους, και ήταν και ο Αυτοκράτορας στην εποχή εκείνη που έπρεπε να κρίνει ο Αυτοκράτορας ποιος έχει δίκιο, τότε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας ερώτησε τους Αριανούς, τους λέει, εντάξει, λογικά, με τη λογική την ανθρώπινη, μπορεί να φαίνεται ότι έχετε το δίκιο μαζί σας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Στην παράταξή σας, στην ομολογία σας, όχι στην εκκλησία σας, δεν υπάρχει άλλη εκκλησία, η εκκλησία ομολογούμε είναι μία, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, μία είναι η εκκλησία του Χριστού, δεν υπάρχει δεύτερη εκκλησία, αλλά ας πούμε στην ομολογία σας, στον χώρο που είστε εσείς, έχετε Αγίους, έχετε Άγια Λείψανα, έχετε θαυματουργές εικόνες? Και ομολόγησαν οι Αριανοί ότι δεν είχαν ούτε Άγια Λείψανα, ούτε Αγίους, ούτε θαύματα. Διότι πρώτα απ' όλα δεν επίστευαν στην άκτηση στο Θεία Χάρη, και δεύτερον δεν υπάρχει χάρης μέσα στις αιρέσεις. Και αυτό ήταν ένα ισχυρό έρισμα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, ότι επίσης διαφυλάσσεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή η Θεία Χάρις, παιδιά, είναι άχτιστος, είναι ενέργεια. Αυτή ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η Χάρις κατοικεί στο σώμα του ανθρώπου. Η σωτηρία μας, η θέωσή μας, ο αγιασμός μας, δεν είναι κάτι που συντελείται μέσα στο μυαλό μας ή μέσα στη ψυχή μας. Δεν είναι ένα ψυχικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που πιάνει και αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο. Όλο το είναι μας. Και την ψυχή μας, και τον νου μας, και την καρδιά μας, και το σώμα μας. Γι' αυτό τα σώματα των Αγίων είναι Άγια και Ιερά. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τα λείψανα των Αγίων. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες. Γι' αυτό ασπαζόμαστε τους χώρους και τους τόπους των Αγίων. Όχι γιατί τα λατρεύουμε, αλλά γιατί λαμβάνομαι από αυτά χάρη και ενέργεια χάριτος. Και το σώμα μας ακριβώς μας δείχνει η σημερινή εορτή ότι αυτό το σώμα το ίδιο που έχουμε τώρα, αυτό το σώμα προορίζεται να δοξαστεί από τον Θεό μέσα στην άχρηστο χάρη του Θεού, και αυτό το σώμα πρέπει να είναι άγιον και ιερό και ευλογημένο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει την καθαρότητα, την αγνότητα, τη σοφροσύνη, μας διδάσκει το σεβασμό του ανθρωπίνου σώματος ακόμα και τα νεκρά σώματα. Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε τα νεκρά σώματα των συνανθρώπων μας. Γι' αυτό και η λέξη κηδεία, που λέμε εγώ κάνω την κηδεία αυτού του ανθρώπου, σημαίνει φροντίζω, κηδεύω, κείδομαι, κηδεμόνας. Σημαίνει αυτός που φροντίζει τον άλλο. Και η κηδεία ακριβώς είναι το να φροντίζεις το νεκρό σώμα του αδελφού σου, του οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και δεν το καταστρέφει η Εκκλησία το σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν είμαστε υπέρ της καύσεως των νεκρών. Δεν το δεχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι την καύση των νεκρών. Όχι διότι και να καούν οι νεκροί και πάλι θα αναστηθούν. Δεν θα μείνουν ας πούμε στάχτη. Αλλά σίγουρα το να καύσεις των νεκρών σημαίνει ότι δεν προσδοκάς ανάσταση νεκρών. Σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι ότι αυτό το σώμα του ανθρώπου του δικού σου είναι το σώμα αυτό το οποίο προορίζεται σε αγιασμό και θέωση.
και θα το αγιάσει ο Θεός και θα το σώσει ολόκληρο, όπως σώζει την ψυχή μας. Και δεν είναι η σωτηρία της ψυχής μας μόνο, αλλά η σωτηρία του ανθρώπου, όλου του είναι μας. Γι' αυτό αυτή η δεσποτική εορτή πραγματικά είναι μια εορτή η οποία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Και εμείς πώς πρέπει να αφομοιώσουμε τη δεσποτική εορτή? Πρώτα απ' όλα, με πολύ έτσι ευλάβεια και με πολύ αγάπη προς τον Θεό Πατέρα μας και προς τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ο οποίος τα πάντα έκαμε για μας, να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν έγιναν για να γίνουν ή έγιναν τυχαία γεγονότα. Έγιναν για τον άνθρωπο, για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Και ότι μετέχοντας στις ευχαριστιακές συνάξεις, δηλαδή όταν πάμε όλοι μαζί πλέον και συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, είτε λίγοι είτε πολλοί άνθρωποι συγκροτούμε την Εκκλησία του Χριστού, τότε λαμβάνουμε χάρη πολύ. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διδάσκει να εκκλησιαζόμαστε, να συναγόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο σαν ένας άνθρωπος, σαν ένα σώμα πιστό, που όλοι μαζί προσδεχόμαστε αυτή την ευλογία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Αυτά ήθελα να σας πω για την μεγάλη εορτή τη δεσποτική και να πούμε και λίγα πράγματα από αυτά που μας λέει ο Γέροντας Παΐσιος για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω όμως αν επ' αυτού του θέματος θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Έλα, Αλέξανδρε.

0: Εδώ, στη δεύτερη σειρά.
1: Ο Λόγος Γέροντα, επειδή το πολιτικό της αναλήψεως είναι σύντομο, αν μπορείτε να μας κάνετε μια θεολογική ανάλυση και δεύτερον να μας πείτε και αποδόσεις των εορτών τη σημασία έχω. Έχω και τρίτον ερώτημα.
0: Τέταρτο.
1: Όχι, τρίτο. Εφόσον λέτε ότι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πάντα χοβαρό, είναι και πάνω στη γη, κάτω στη γη, είναι
0: πάντα.
1: Και ακόμα και μέσα στη γονιμοποίηση όλων ζώντων και ανθρώπων, είναι και στην κόλαση. Στην αιώνια κόλαση θα είναι και εκεί. Αλλά εμείς κάποιοι που μας, εγώ ξέρουμε, θα πάω στην κόλαση, θα έχω κάποια παρηγοριά τουλάχιστον.
0: Δύο λεπτά για μια κοινότητα, να πούμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα η θεολογική ανάλυση του νοήματος της αναλήψεως, τόση ώρα είναι πολλά λόγια για την έφερε η γλώσσα μου μαλλιά να σας πω πώς σας είπα. Τι είπαμε για την άκη μου. Το δεύτερο, ναι, η μεγάλη χαρά της παρουσίας του Χριστού για μου. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Το δεύτερο ερώτημα ποιο τα ξέχασα κιόλας. Και ήταν το δεύτερο. Α, η απόδοση των εορτών. Εντάξει, η απόδοση είναι λειτουργική πράξη που μια γιορτή διαρκεί 8 μέρες ή 40 μέρες του Πάσχα και μετά τελειώνει αυτή η γιορτή για να πάμε στην επόμενη. Και ξανά επαναλαμβάνεται η ημνολογία σαν μια πανηγυρική λήξη, ας πούμε, της εορταστικής περίοδου. Το τρίτο μου είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Παντού είναι ο Χριστός. Όχι σαν ουσία, αλλά σαν ενέργεια. Πλην όμως εμείς δεν μπορούμε να τον κοινωνήσουμε έναν αγάπη μαζί του. Όπως είπα προηγουμένως, εάν είχαμε ένα ραδιόφωνο θα ακούγαμε ηχητικά κύματα πολλά που είναι γύρω μας. Γεμάτες ο χώρος με ηχητικά κύματα. Αλλά αυτά τα ηχητικά κύματα τα ακούμε, με το αυτή μας δεν τα ακούμε. Για να τα ακούσουμε πρέπει να αποκτήσουμε το εργαλείο, το οποίο πρέπει να έχει ενέργεια. Αυτό το εργαλείο είναι η ψυχή μας. Όταν έχει καθαρότητα και αγιότητα μπορεί να συλλάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν την έχει, τότε δεν έχει τίποτα. Ακριβώς, ο Θεός είναι παντού, αλλά εμείς που θα είμαστε στην κόλαση, Γιαννάκη μου, εμείς οι δυο, δεν θα έχουμε καμία παρηγορία εκεί. Έλα. Θα είμαι μαζί σου εκεί να σου κάνω παρέα, μη φάση. Δεν γεύω.
2: Βασικά, ήθελα ένα ερώτημα για το διχασμό της Καθολικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη. Επειδή μου τύχε πάρα πολλές φορές και στο εξωτερικό που ήμουνα, που είχαν πει σε Καθολική Εκκλησία και είχα κάποια άτομα δίπλα μου τα οποία απάντησε ότι δεν μπαίνω σε σπίτι να αμαρτωλώ. Ο Χριστός όντως ανάφερε κάτι, ας πούμε, σε αυτόν τον διδασμό της Καθολικής. Γιατί αυτή η διαφορά, η εικόνα υπάρχει χρόνια. Το πρώτο το ερώτημα μου.
0: Ναι, όμως. Να το απαντήσω αυτό, γιατί είμαι μιας ηλικίας σεβαστής και έχω και λίγη αρτηριοσκλήρωση και δεν θυμάμαι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Χριστός έκαμε μια εκκλησία. Οι Άγιοι Απόστολοι ίδρυσαν την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, που από τους αποστολικούς χρόνους ήταν η Εκκλησία του Χριστού μία, και αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, εις μία Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, όχι δύο, τρεις κτλ. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ανήκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν Ορθόδοξη μέχρι τον 8ο-9ο αιώνα. Μετά είχαμε μια εισβολή των Φράγκων, ιστορικά πλέον βέβαια, στη Ρώμη και στην Αυτοκρατορία της Ρώμης, και μέχρι τον 10ο αιώνα που κατελήφθηκε και η Ρώμη από τους Φράγκους και έβγαλαν τους Ορθοδόξους Πάπες και έβαλαν Φράγκους Πάπες και έγινε και το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, και τι έγινε τελικά, απεχώρησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και έπαυσαν ένα πλέον Εκκλησία. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ιστορικά και σε λογικά και πατερικά, που να διαβάσει κανείς στους πατέρες της Εκκλησίας, θα δει ότι όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ανεξαιρέτως μιλούν ορθόδοξα. Οι πατέρες του 5ου αιώνα, του 3ου αιώνα, του 2ου αιώνα, του 10ου αιώνα, του 15ου αιώνα, του 20ου αιώνα μιλούν όλοι το ίδιο. Ούτε προσέσαμε, ούτε αφαιρέσαμε από την Εκκλησία του Χριστού τη διδασκαλία. Γι' αυτό αποτελεί τη συνέχεια η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αποστολικής Εκκλησίας. Εμείς δεν μας επιτρέπεται και δεν μας διδάσκει ο Θεός και το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες να μισούμε κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Αγαπούμε τους πάντες. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγαπούμε τους πάντες. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Είτε είναι Ορθόδοξος, είτε είναι αλόθρησκος, είτε είναι ετερόδοξος, ό,τι θέλει ας είναι. Δικαίωμα του να είναι ό,τι θέλει. Σεβόμαστε τους ιερούς χώρους και των μουσουλμάνων και των βουδιστών και των ρωμακαθολικών και των πάντων. Έχουν δικαίωμα να έχουν ιερούς χώρους δικούς τους. Αλλά όμως οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να συμπροσευχόμαστε με μη Ορθοδόξους. Για ποιον λόγο? Ακριβώς πρώτα απ' όλα γιατί η προσευχή μας αναφέρεται στον Θεό και δεν έχουμε τον ίδιο Θεό, δεν πιστεύουμε το ίδιο. Και δεύτερον και σημαντικόν είναι παιδαγωγικός ο χαρακτήρας, διότι πρέπει να υπάρχει σε εμάς αυτή η πεποίθηση, η πίστη ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Δεν είναι πολλές εκκλησίες. Μπορεί αυτό να δημιουργεί πολλά ερωτήματα, αλλά αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Τώρα, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι προσωπική μας τοποθέτηση. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες, οι Ιεροί Κανόνες είναι ξεκάθαροι. Το δεύτερο.
2: Το δεύτερο βασικά είναι αν ο Θεός έχει εγκαταλείψει αυτήν τη γη. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε εποχές οι οποίες έχουν μπει τεχνολογία στη ζωή μας. Ο κόσμος είναι ψεύτικος, σκέφτεται πολύ κακά, ο ένας ζηλεύει τον άλλον. Πού είναι αυτή η προστασία του Θεού, γιατί ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν. Γίνονται πάρα πολλές αδικίες στη ζωή μας. Η προστασία του Θεού στους αδικημένους ανθρώπους. Σε αυτήν την κοινωνία γίνονται όλο πόλεμοι εκεί έξω. Κυριαρχεί το κακό δυστυχώς σε αυτήν την κοινωνία. Πού είναι η προστασία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο? Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον σύμπαν.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και πολλά καλά. Έτσι. Υπάρχουν και πολλά καλά γύρω μας που δεν τα βλέπουμε. Και υπάρχουν και πολλοί άγιοι άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε και δεν τους βλέπουμε. Και υπάρχει πολύ έτσι παρουσία του Θεού στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα και μόνο που τελείται η Θεία Λειτουργία καθημερινά στον κόσμο αυτόν, αυτό είναι λόγος ύπαρξης του κόσμου. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αν ο Θεός εγκατέλειψε τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος εγκατέλειψε τον Θεό. Αυτό είναι το δυνηρό, ότι οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Θεό. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο ποτέ. Αλλά υπάρχουν και πλήθη ανθρώπων που πιστεύουν στον Θεό και αγαπούν τον Θεό. Θα σου θυμίσω ένα περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη που ο προφήτης Ηλίας, όταν τον κατεδίωκε η Ιεζάβελ, η αυτοκράτηρα, έφυγε και πήγε στην έρημο και λέει του Θεού: «Είμαι μόνος μου. Δεν υπάρχει κανένας που σε ακολουθά εσένα». Απεσπίστηκε ο προφήτης Ηλίας. Και λέει: «Εγώ έμεινα μόνος μου. Οι άλλοι τους έσφαξε. Η βασίλισσα τους έσφαξε όλους. Δεν έμεινε κανένας. Κατελήφθη μονότατος, έμεινα μόνος μου». Και του λέει ο Θεός: «Έχω 4.000 ψυχές που δεν έκλεινα αγώνη στο Βάλ. Εσύ δεν τους ξέρεις, εγώ τους ξέρω όμως». Γι' αυτό ο Θεός έχει άλλα μέτρα. Και ξέρεις κάτι, όσο πιο πολύ πλησιάζουμε τον Θεό, τόσο πιο πολύ βλέπουμε την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός είναι μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο, ο Θεός είναι πατέρας. Και υπάρχουν πολλά πράγματα όμορφα και ωραία γύρω μας. Εντάξει, και πολλά στραβά και δύσκολα. Αλλά όπως σε ένα σπίτι, ένας καλός πατέρας με πολύ πόνο και με αγάπη να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες των παιδιών του. Έτσι και ο καλός Θεός οικονομεί και διαχειρίζεται τα δύσκολα περιστατικά της ζωής μας για το καλό μας. Μου έλεγε μια φορά ο Άγιος Παΐσιος, μου έλεγε μια φορά που ήμουν κοντά του, ότι πολλές φορές λέει προσευχόμενος στο κελί μου, αυτός που προσευχόταν όλη νύχτα, ο Θεός του έδειχνε με το Πνεύμα του Άγιον όλους τους ανθρώπους του κόσμου και του έδειχνε τα νοσοκομεία του κόσμου όλου. Έβλεπε τους πονεμένους ανθρώπους, τους ανθρώπους που είχαν ας πούμε τόσα μεγάλα προβλήματα υγείας. και πόσος πόνος υπήρχε στον κόσμο και πόση δυσκολία και πόσοι άνθρωποι αυτοί κατέφευγαν στον Θεό και πόσο ο Θεός τους παρηγορούσε. Και έλεγε ο γέροντας ότι εάν παλαιότερα ο Θεός εσκέπαζε τον κόσμο με το ένα του χέρι, τώρα το σκεφάζει με τα δύο του χέρια. Παράδειγμα. Και οι Άγιοι δεν έβλεπαν απεσιόδοξα την παρούσα κατάσταση, να λέμε πολύ αισιοδοξία, όχι αναλογιζόμενη την κακία των ανθρώπων, αυτό δεν ήθελαν να το μετρήσουν ποτέ, αλλά αναλογιζόμενη την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μετρούμε τον κόσμο με την αγάπη του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που είναι Άγιοι άνθρωποι. Εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά ξέρεις πόσοι άνθρωποι είναι έτσι, και νέα παιδιά, και μικρά παιδιά, και μεγάλοι, και νέοι, και γέροι, και πτωχοί, και πλούσιοι, και είναι πάρα πολύ έτσι αυτό το πράγμα έντονο. Βλέπεις ανθρώπους που τους βλέπεις και λάμπουν σαν τον ήλιο. Θυμάμαι και ο γέροντας μας έλεγε πολλές φορές, ήρθε λέει ένα παιδάκι στον καλύβα μου, χθες έλαμπε σαν τον ήλιο, λέει. Διότι αυτός έβλεπε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το παιδί δεν το έβλεπε, οι άλλοι που ήταν μαζί δεν το έβλεπα. Αλλά το παιδί, ο γέροντας που είχε διόραση, έβλεπε τη ψυχή του έλαμπε σαν τον ήλιο εκείνο. Και ήταν παιδί του λυκείου, παιδάκι μικρό. Αλλά γιατί ήταν αγνό παιδί και αγωνιζόταν και ήταν σόφρονας και ήταν αγαπούσε τον Χριστό, έλαμπε η ψυχή του. Άρα άλλος πως βλέπουμε εμείς τα πράγματα και άλλος πως ο Θεός. Γι' αυτό να έχουμε ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Ο Παναγιώτης.
3: Ναι, γέροντα, από τη στιγμή που σαρκώθηκε ο Θεός, το σώμα του ήταν θεωμένο από την αρχή, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Γιατί μια ευχή της Εκκλησίας, αν θυμάμαι καλά, αν την κατάλαβα καλά, λέει με την Αγία σου ανάληψη, το της σαρκός, θεώσες το πρόσλημα.
0: Ναι.
3: Γιατί...
0: Διότι ο Χριστός αναλαμβάνοντας την ανθρώπινη του φύση, την οδήγησε κοντά στο Θεό, γιατί πριν την ανάληψη το σώμα ήταν περιορισμένο. Εκεί που ήταν ο Χριστός. Όταν ο Χριστός πήγε στον δεξιόν του Πατρός, πήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση πλέον. Και απέκτησε η ανθρώπινη φύση αυτές τις θεθείες ιδιότητες. Όχι πως προηγουμένως δεν τις είχε, αλλά ολοκληρώθηκε τρόπον την το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Από τη σάρκωση, από τη γέννηση, από τον Ευαγγελισμό, μέχρι και την ανάληψη. Τελείωσε η ανθρώπινη οικονομία. Έγινε πλήρης. Εάν δεν την έπαιρνε μαζί τον Χριστός, δεν θα ήταν πλήρες το έργο αυτό, διότι αυτός είναι ο σκοπός όλων μας. Να καταλήξουμε όλοι εκ δεξιών του Πατρός. Στη Βασιλεία του Θεού, έτσι. Όχι τοπικά, γεωγραφικά, αλλά μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν το περίπου. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε στον Γέροντα Παΐσιο. Να έχει κανείς καμιά ερώτηση ακόμα, έχουμε λίγα λεπτάκια. Ναι.
4: Ευλογείτε. Δεν έχει σχέση η ερώτηση με το θέμα που
0: συζητούμε. Δεν πειράζει.
4: Τα ιερά... εγώ το ονομάζω ιερά. Τα αντικείμενα, τα σκεύη που μεταφέρουμε το Άγιο Φως στο σπίτι, τα κρατώ, τα φυλάω ή άλλου είδους αντικείμενα τέτοια, τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ μπορώ να το πετάξω τούτον το δοχείο που μετέφερε το Άγιο Φως στο σπίτι, τα κρατώ, τι μπορώ να κάνω με αυτά, πώς μπορώ να τα φυλάω? Εμπλάνει το ότι τα κρατώ?
0: Όχι, δεν είναι πλάνη. Είναι μια ευαισθησία, καλή. Καλή ευαισθησία. Και καλό είναι να είμαστε έτσι, να τα διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα με πολύ προσοχή. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνεις. Δεν λέω να το κάνουμε όλοι, αλλά αφού έτσι το αισθάνεσαι, έτσι θα το κάνεις. Είναι πολύ καλό. Διότι αν δεν το κάνεις, θα σε πειράξει η συνείδηση σου, όταν πέταξες το κερί ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις ακόμα και στην εκκλησία, όταν σκουπίζω με την εκκλησία, δεν πετάμε τα χώματα που βγάζουμε από τον ναό, που είναι χώματα, είναι σκουπίδια. Δεν τα πετάμε στα σκουπίδια, τα βάζουμε σε ειδικό χώρο, γιατί είναι και αυτά ακόμα ιερά. Και πράγματα που έχει ο ιερός ναός δεν τα πετάμε οπουδήποτε, είναι ιερά πράγματα, είναι ιερά αντικείμενα. Είναι κάτι που είναι ιερό. Και αυτό είναι ωραίο και όμορφο. Τώρα τι μπορεί να τα κάνει κανείς, μαζεύονται πολλά. Και όπως είναι και τα πράγματα τώρα, αλλά είναι πλαστικά, αλλά είναι... Παλαιότερα δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα, γιατί ήταν λίγα τα σκεύη, ήταν πύληνα, ήταν και εύκολα αφομοιώνοντα και με το περιβάλλον. Δεν ξέρω. Ανακύκλωση. Όπως θέλει ο καθένας, όπως αισθάνεται. Ναι. Κοίταξε, να βάλεις ένα καλό λογισμό ότι ανακυκλώνοντας το πλαστικό αυτό αγιάζονται και τα υπόλοιπα πλαστικά του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που μου έβαλε αυτή την εξής ερώτηση. Μου λέει, εσύ είσαι ιερέας, δεν είσαι? Λέω τον, μάλιστα πάτε. Λέει μου, αν κάνεις αγιασμό δεν αγιάζεται το νερό? Λέω, αγιάζεται. Έχει σημασία να είναι πολύ νερό ή λίγο νερό? Δηλαδή άμα κάνεις αγιασμό σε ένα βαρέλι νερό και σε ένα ποτήρι νερό ή σε μια δεξαμενή νερού, δεν μπορεί να το αγιάσει? Ένα δεξαμενή να πεις πολύ, μπορώ να το κάνω? Το αγιάζεται. Λέμε, γιατί κάνεις τη θάλασσα ένα αγιασμό? Τι θα πω του παππού τώρα, αλλά όταν μέσα στη θάλασσα μπαίνουν όλοι οι παππού. Οι σέσια μου αγιάζονται. Είναι καλό λογισμό. Οπότε και εσύ να σκεφτείς ότι δίνοντας τα πλαστικά σου για ανακύκλωση θα αγιαστούν και τα υπόλοιπα πλαστικά του κόσμου όλου. Αν θέλεις. Ναι, Γιώργο.
5: Γέροντα, μιλώντας για αγιασμό, όταν βάλουμε σε μια μπουκάλα που είσαι ένα αγιασμό, έλειψε, είναι μια σταγόνα και προσθέσουμε νερό κανονικό. Κάποιοι λένε ότι γίνεται αγιασμός.
0: Ναι.
5: Ή κάποιοι λένε εν υποδιέστερης ποιότητας, που είναι αγιασμός.
0: Δεν είναι θέμα ποιότητας.
5: Εντάξει, ναι, κάτι. Κάποιοι λένε ότι είναι αγιασμός, κάποιοι λένε καλύτερα να είναι ο
0: αυθεντικός. Όχι, είναι αγιασμός. Αγιάζεται. Και το ελάχιστη σταγόνα αγιασμού αγιάζει και το υπόλοιπο νερό. Αλλά όμως, εντάξει, αφού έχουμε ένα αγιασμό, τώρα δεν είχαμε ένα αγιασμό καθόλου, θα προσθέταμε συνέχεια. Αλλά αφού έχουμε ένα αγιασμό που κάνουμε συχνά στην εκκλησία, καλό είναι να το παίρνω τον αγιασμό το καινούριο. Όχι πως βλάφτει τι χαλάει ο αγιασμός. Δεν χαλάει ποτέ. Ούτε αδυνατίζει ο αγιασμός αυτός. Αλλά είναι μια καλή πρακτική, ας πούμε. Δεν αδυνατίζει ο αγιασμός με τίποτα.
6: Γέροντα, έχω μια απορία σχετικά με την... αν η εκκλησία μας ελέγχει τα θρησκευτικά, το μάθημα των θρησκευτικών που, που γίνεται στα σχολεία.
0: Μην κουράζεσαι. Όχι, δεν τα ελέγχει καθόλου. Γιατί δεν τα ελέγχει?
6: Έχω παρατηρήσει ότι...
0: Γιατί δεν μας επιτρέπουν να τα ελέγξουν. Όχι.
6: Θα χτίσουμε εμείς σχολεία? Εσείς?
0: Άμα γίνεις εκατομμυριούχα, έλα να μου δώσεις 5-6 εκατομμύρια να χτίσω ένα σχολείο.
6: Τα παιδιά έχουν πολλές απορίες.
0: Δυστυχώς το κράτος δεν μας επιτρέπει να έχουμε κανένα λόγο σε εκκλησία, ούτε στα θρησκευτικά. Ενώ στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το λόγο τον έχει η εκκλησία. Ακόμα και ποιος θα διδάξει τα θρησκευτικά. Δεν μπορεί να τα διδάξει οποιοδήποτε δάσκαλος. Η εκκλησία διορίζει αυτό που θα διδάξει τα θρησκευτικά στα παιδιά. Αν είναι ορθόδοξα τον ορθόδοξο δάσκαλο, αν είναι καθολικά τον καθολικό, αν είναι μουσουλμάνο τον μουσουλμάνο κτλ. Σε εμάς έχει και κανένα δύο δασκάλους μέσα.
6: Και εγώ εκπαιδευτικός είμαι, απλά δεν είμαι μόνιμη. Έχω περάσει από τάξεις και βλέπω ότι δεν γίνεται είτε καθόλου το μάθημα, είτε οι δάσκαλοι αποφεύγουν. Σεβόμαστε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες που υπάρχουν στα σχολεία.
0: Εντάξει, σεβόμαστε βέβαια.
6: Απλά λέω ότι αποφεύγουν, δεν μιλούν καθόλου. ακόμα και τώρα που ήταν το Πάσχα, που κάποια παιδιά πήραν τα παιδιά για διαμετάληψη, αποφεύγαν να εξηγήσουν τι κάνουμε, γιατί κοινωνούμε.
0: Εντάξει, αφού δεν τα πιστεύουν ήδη, πώς θα πούν στα παιδιά τους. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή η Εκκλησία, επισήμως η Εκκλησία, δεν της επιτρέπει το Υπουργείο. Παρόλο που εντάξει, αγαπούμε τον Υπουργό και τα λοιπά.
6: Αυτοί οι οποίοι πιστεύουμε, ας πούμε, προσπαθούμε για τα παιδιά να διδάξουμε τον Χριστό, τι γίνεται. Ένα 38 γεγονός που μέσα στο διαδίκτυο μια εκπαιδευτικός είπε στα παιδιά, νηστέψετε παιδάκια το κρέας, ξέρω εγώ, πριν πάτε να μεταλάβετε, και έγινε ολόκληρο σούζουρο στο διαδίκτυο ότι είναι αυτά τα πράγματα σε παιδιά του δημοτικού, μεσονικά, σκοταδισμός, τώρα να τα ακούμε από άλλους συνάδελφους. Οπότε ήθελα τη δική σας άποψη.
0: Είναι η εποχή που ζούμε τέτοια. Εντάξει. Αν ζούσαμε στη Σοβιετική Ένωση, δεν θα υπήρχε περίπτωση να ακούσουν περιθώριο οι άνθρωποι τίποτα. Μου έλεγε ένας συμφοιτητής μου από την Ιουγκοσλαβία τότε, την παλιά, όχι μόνο δεν κάνουν θρησκευτικά στο σχολείο, αλλά κάνουν και μάθημα θεΐας. Ναι. Μάθημα θεΐας. Ήταν μέσα στο γράμμα, μέσα στο πρόγραμμα. Στη Ρωσία, όταν πήγα το 89, πήγαμε στην Αγία Πετρούπολη, που τότε λεγόταν Λένιγκραντ. Και περάσαμε έξω από μια εκκλησία, η οποία δεν ήταν εκκλησία πλέον, ήταν παλιά εκκλησία της Παναγίας του Καζάν. Όσοι μιλάνε η Παναγία του Κύκου, μια θαυματική εικόνα της Παναγίας. Και μας είπε η ξεναγός, εδώ είναι μουσείο αθείας. Αν θέλετε να το επισκεφτείτε, εγώ λέω θέλω να πάτε εδώ. Λέει μου, πάτε εσύ να πάτε να δεις το μουσείο. Βεβαίως θα πω, γιατί όχι. Θα δω τι έχει μέσα. Και ήταν και παλιά εκκλησία. Το ωραίο ότι όλες οι Ρωσίδες, οι γιαγιάδες πηγαίναν επίτηδες για να τους πικάρουν, που λέμε, τους αστυνομικούς, και όλες μπαίναν μέσα κάνουν σταυρό τους οι γιαγιάδες. Και όπως οι Ρώσοι κάνουν και σταυρό της μεγάλων και κάνουν και μετάνοιες, μπαίναν στο μουσείο να θέτει και κάνουν σταυροκοπιούνταν όλοι. Αλλά ήταν η αθεία, ήταν δόγμα, ήταν δεδομένο. Βέβαια, πού να κάνεις το σταυρό σου, στην Αλβανία να κάνεις το σταυρό σου, ήσουν. Χάθηκες. Είχε μάθημα θείας. Ήταν μάθημα θείας. Ποιος έσωσε τους ανθρώπους, ξέρετε. Οι γιαγιάδες, η οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας. Μου λέγε ένας φίλος μου που τώρα είναι επίσκοπος σε μια από αυτές τις χώρες, πώς επίστεψε στον Χριστό. Ήταν στην επαρχία του, έτσι από την χώρα, γιατί είναι Μητροπολίτης τώρα αυτός. Και είναι καλά πράγμα, ακούσει και όλοι θα θυμώσει. Ήταν 15 χρονών και ήταν με την οικογένεια του και θερίζαν τα χωράφια τους και κοιμήθηκαν το βράδυ έξω στο χωράφι, ζέστη και τα λοιπά, αγροτική οικογένεια. Το βράδυ πως ξάπλωσαν να κοιμηθούν, έβλεπαν τα άστρα και λέει ο μικρός, ο Ιουγκοσλάβος, ας πούμε, ο οποίος ήταν άθεος, εξήγανε ο πατέρας, αυτό είναι η Αφροδίτη, αυτό είναι η μεγάλη άκτος, ξέρω εγώ και τα λοιπά, η μικρή άκτος και τα λοιπά. Που λέμε στα παιδιά όταν οι αστερισμοί διάφοροι, που άμα είσαι έξω στην Ήπεθρο και τα αστέρια είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Του λέει, ποιος τα έκανε αυτά όλα, παπά. Ο πατέρας ήταν χωρικός, απλός. Λέει, να με ξαναρωτήσει αυτήν την ερώτηση. Με του μωρού. Δεν ερώτησε μετά. Σκέφτηκε τίποτα από νερό. Την άλλη μέρα το απόγευμα το έπιανε η γιαγιά του και του λέει, να σου πω κάτι, αλλά δεν θα πεις τίποτα σε κανένα, αυτούς αγαπούσαν την γιαγιά του πολύ. Λέει, τι είναι η γιαγιά. Του λέει, αυτό που ρώτησες χτες τον παπά σου, ποιος έκαμε τα άστρα, αυτά τα πράγματα έκαμε ο Θεός. Τι σημαίνει Θεός? Και άρχισε η γιαγιά να τον κατηχεί. Του λέει για τον Θεό, για τον Χριστό, για την Εκκλησία. Του λέει, το σινεμά του χωριού μας ήταν Εκκλησία και τα σινεμά μετά. Το παιδάκι για πρώτη φορά άκουσε για Χριστό, για Εκκλησία, για Θεό, για Παναγία. Δεν ήξερε τίποτε. 17 χρονών τον έπιασε η γιαγιά του και πήγαν όλη νύχτα περπατητή σε ένα μοναστήρι κρυφά και το βάφτισαν. 17 χρονών βαφτίστηκε και μετά έγινε και ιερέας και σήμερα Μητροπολίτης στη χώρα αυτή. Άφησε από τους πολύ καλούς Μητροπολίτες. Θέλω να πω ότι εντάξει, το σχολείο είναι σχολείο. δεν συμφωνούμε με αυτά που λένε ή κάνουν. Και όχι όλοι βέβαια, υπάρχουν και δάσκαλοι που είναι ευλαβείς και βοηθούν τα παιδάκια και διευθυντές που βοηθούν και έχουν πολύ καλή αγωνία και ανησυχία για αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν μας επιτρέπουν να έχουμε λόγο εμείς, η Εκκλησία, δεν μας επιτρέπουν. Εντάξει, παρασκηνιακά βλέπουμε τα βιβλία. Μπορούμε να πούμε μια άποψη έτσι ανεπίσημα, αλλά επισήμως όχι. Θέλει κάποιος να... Ναι.
7: Σχολεία που βάζετε να σκέφτεστε, ο άνθρωπος που παραδίδει θρησκευτικά βάλει ερώτηση στους μικρούς τους μαθητές, ο άγγελος που έφερε το μήνυμα στην Παναγία εβαστούσε κρίνο, και ο άνθρωπος τούτος είναι ποτούτον τον καθολικός, και ορισμένα παιδιά οι μαμάες τους κατά λάθος τον καθολική, τον βαβάστο χριστιανός παρασύρονται και λέω ότι έχει παραπάνω δίκαιο παρά οι άλλοι, τα μικρά τα παιδιά. Μετά, άμα πάνε την εποχή, έφτασε στο Αθηναίδιο.
0: Ναι,
7: βέβαια. Μαθητέσαι, ακουστό. Μάθησε ένα μάθημα που γίνονται το Αθηναίδιο. Και το σημερινό, το βοτούν το σχολείο των Καλογριών, δεν γνωρίζουν τίποτε. Πολλά λεία είναι τα θρησκευτικά τους. Πάρα πολλά λεία.
0: Εντάξει, να προσεχούν και εμείς που παίρνουμε τα παιδιά μας. Είναι
7: ναι,
0: δική μας επιλογή.
7: Γιατί να το δεχόμαστε. Και είναι ανθρώποι, ελέα
0: συμπάνω. Μα τι να κάνουμε.
7: Ελέα συμπάνω ότι είμαστε άθεοι. Εμείς λέμε ότι δεν είμαστε άθεοι.
0: Ωραία. Είναι καλά αυτά που λέτε. Συμφωνώ μαζί σας.
7: Ορισμένοι, συγγνώμη, ορισμένοι, υπάρχουν και ορισμένες ορισμένες καθηγήτριες γυναίκες των παπάδων. Πώς δεν το αντιλαμβάνονται
0: τούτα. Ωραία, τι θα κάνουν, θα πάμε στο σχολείο να ξυλώσουν τους καθηγητές.
7: Δεν θα ξυλώσω, αλλά γίνεται τούτο το πράγμα να μπαίνουν να ερωτήσουν.
0: Γίνεται, αφού γίνεται.
7: Με χριστιανούς και το σχολείο να είναι ορθόδοξο.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε, γίνεται. Από τη στιγμή που έχει πτυχίο θεολογίας, λέει το.
7: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Αύριο μου να ψηφίσετε, δεν ψηφίσετε καλούς.
7: Ποιον να ψηφίσουν, πάτερ μου, για
0: όνομα. Αν έχει κανένα καλό, ψηφίστε.
7: Το ίδιο είναι. Τώρα, άμα και σε ένα μορφωμένο άνθρωπο, πανεπιστημίου, professional, δεν γνωρίζει, δεν πιστεύει. Ενώ κύριοι άνθρωποι λαλούσαν, είμαστε νάθοι. Του τι, δεν πιστεύει. Και είναι μορφωμένος, καλός άνθρωπο. Αλλά ο τρόπος.
0: Ωραία, να κάνουμε εμείς το σπίτι μας εκκλησία. Και να μιλήσουμε στα παιδάκια μας και στα εγγονάκια μας. Και να μην περιμένουμε από τους δασκάλους να κάνουν τη δουλειά μας.
7: Όταν έρχεσαι και δωμό και όντο μωρό και λέει σου ρώτησε στο σχολείο καθηγητής έβαλε μας πει στις ερωτήσεις και πας να σου πει είναι...
0: Να το εξηγήσεις εσύ την αλήθεια. Να το εξηγήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι.
7: Πόσο να το εξηγήσεις μωρό, πόσο να παρασύρεις.
0: Εάν ήταν στην Αίγυπτο το μωρό μας στο Πακιστάν και πήγαινε ένα σχολείο μουσουλμανικό, ήταν μουσουλμανικό, να το πούμε.
7: Εντάξει, αλλά έχουμε και βοηθούντας οι μαμάς τους είναι καθολικές, ο παπάς τους είναι καθολικός και παρασύρουν.
0: Εντάξει. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
7: Πρέπει κάτι να κάνουμε, σύντομα.
0: Έτσι μπορούμε να ανατρέψουμε την πολιτεία μας, δεν είναι. Νομίζω αυτά είχαμε να σας πω. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνα τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, καλή ξεκούραση.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Σήμερα θα σας ομιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, οι οποίοι έχουν δεχτεί, αδελφοί μου, πάρα πολύ πόλεμο. Βλέπουμε στην εκκλησία μας ότι πολλοί άνθρωποι άλλαξαν ζωή στο διάβα, τις πορείες της ζωής τους. Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι αρρώστησε, πήγε και βρήκε τους επισκόπους και τους ζήτησε να βαπτιστεί και βαπτίστηκε. Συνέχισε να κυβερνά για αρκετά χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου του, όμως δεν ξαναφόρεσε ποτέ βασιλικά ενδύματα ούτε στέμα. Κυκλοφορούσε πάντοτε με το λευκό χιτόνα πλέον της βαπτίσεώς του. Αυτό το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί και όσοι τον έζησαν από κοντά.

Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Στέλνουμε την ευλογία μας και τις ευχές μας εδώ από το μοναστήρι του Τρικόρφου, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, που εορτάζει στις 15 Ιουνίου, 14 ο Εσπερινός και ανήμερα 15 Ιουνίου, και του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, που εορτάζει 18 Ιουλίου Εσπερινός και 19 Ιουλίου ημέρα Κυριακή γιορτάζει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του. Και μετά από 5 χρόνια θα χτυπήσει το μεγάλο μας καμπαναριό. Εδώ λοιπόν από το Τρίκορφο Φωκίδους, σήμερα θα σας ομιλήσουμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Δύο μεγάλους Αγίους, δύο μεγάλους βασιλείς και αυτοκράτορας της Ρωμιοσύνης, οι οποίοι έχουν δεχτεί, αδελφοί μου, πάρα πολύ πόλεμο. Πάρα πολύ πόλεμο. Διότι το χέρι και η αγάπη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, για να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα και να γραφτούν και όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς να μεταφραστούν, της Καινής να γραφτούν στην ελληνική γλώσσα, ο Θεός εδιάλεξε το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό, διέδωσε την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της Οικουμένης. Το ίδιο κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Θεός. Ένα αυτοκράτορα, έναν νεαρό ο οποίος διακρινόταν, όπως αναφέρει η ιστορία, για την ωραιότητα του σώματός του, το εντυπωσιακό του παράστημα, τη μεγάλη του δύναμη, τις φυσικές του δεξιότητες, αλλά και τα έξοχα πνευματικά του χαρίσματα, όπως ήταν η σοφροσύνη, η φρόνηση, η σοφία, η ευγένεια τον τρόπο του, όπου καθιστούσαν πανταχού την αισθητή παρουσία του. Οι ειδωλολάτρες όλοι τον ζήλευαν, οι επίδοξοι διάδοχοι, οι σφετεριστέ του θρόνου, και γι' αυτό πολλές φορές σχεδίασαν να τον θανατώσουν με τρόπο πονηρό. Επομένως πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη όσο ζούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, γιατί Μέγα τον ονόμασε η ιστορία, δεν τον ονόμασε η Εκκλησία, η Εκκλησία τον αγιοκατάταξε, αποδέχτηκε όντως την αγιότητά του, ότι ήταν τελικά Άγιος και ότι το χέρι του Θεού τον κατεύθυνε και αυτόν και τη μητέρα του, και δημιούργησαν τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Σοφιά, όλα αυτά που γνωρίζουμε, αδελφοί μου, και έχουμε ο ελληνισμός μας και η Ορθοδοξία μας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος πολεμήθηκε και τότε, πολεμείται μέχρι και τις ημέρες μας. Θα τα πούμε όμως αυτά λίγο μετέπειτα. Τώρα θα δούμε λίγα βιογραφικά για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Το πλήρες όνομά του, του Αγίου, ήταν Imperator Caesar Claudius Valerius Constantinus, και γεννήθηκε, είναι η επικρατέστερη ιδέα, στην Αϊσό, τη σημερινή νης της Σερβίας, στις 22 Φεβρουαρίου γύρω στο 280. Τα νεανικά του χρόνια ήταν όμηρος μαζί με τη μητέρα του στην αυλή του αυτοκράτορα Δοκλητιανού και του αυτοκράτορα Γαλερίου, γιατί για να εμποδίζει κατά αυτόν τον τρόπο του ο Δοκλητιανός και ο Γαλέριος, που όπως ξέρουμε ιδιαίτερα και οι δύο αυτοί, αλλά Δοκλητιανός κυνηγούσε τρομερά τους χριστιανούς, για να εμποδιστεί ο πατέρας του, ο Κωνσταντίος Χλωρός, να μην επαναστατήσει εναντίον του αυτοκράτορα. Η πραγματικότητα ήταν ότι τελικά εκεί που
Αργότερα ο Κωνσταντίος ο Χλωρός ανέλαβε την εξουσία. Όπου την ανέλαβε πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπήρξαν διωγμοί. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του, ο Κωνσταντίος, ο οποίος παντρεύτηκε την Αγία Ελένη, και πρέπει να πούμε ότι ψηφίστηκε ειδικός νόμος, διότι η Αγία Ελένη ήταν μια λαϊκή γυναίκα και έπρεπε να ψηφιστεί ειδικός νόμος ώστε ένας ευγενής να μπορέσει να παντρευτεί μια κατωτέρας τάξεως γυναίκα. Ο Άγιος, θα πρέπει να πούμε ότι όταν ήταν αυτοκράτορας, όχι μόνο βοήθησε το χριστιανισμό πριν καν γίνει ο ίδιος χριστιανός. Θα ήθελα μερικά πράγματα να δούμε για το τι έκανε όταν ανέλαβε. Απαγόρευσε τις μονομαχίες, που έως τότε ήταν καθημερινή διασκέδαση των Ρωμαίων. Οι άνθρωποι να μονομαχούν και να σκοτώνονται. Απαγόρευσε πολύ αυστηρά τη θανάτωση των παιδιών από τους γονείς, καθώς και την έκθεση βρεφών για να πεθαίνουν αν δεν τα θέλανε. Αυτά τότε ήταν επιτρεπτά. Δηλαδή αν ένας γονιός δεν ήθελε τα παιδιά του, είχε το δικαίωμα να τα σκοτώσει, να τα δολοφονήσει ή να τα εκθέσει, να τα παρατήσει κάπου και να πεθάνουν χωρίς καν να δίνει λόγο. Διανόμου το απηγόρευσε και αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Απαγόρευσε να θανατώνουν ή να βασανίζουν τα αφεντικά τους δούλους. Τότε οι δούλοι ήταν απλά όργανα στα χέρια των ελευθέρων. Ήτανε και μπορούσαν να τους κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμα και να τους σκοτώνουν. Και γι' αυτό τι πέτυχε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Δια νόμου κατήργησε να βασανίζονται οι δούλοι, αλλά και να θανατώνονται από τα αφεντικά τους. Προστάτεψε το απαραβίαστο του ανθρωπίνου προσώπου, απαγορεύοντας το μαρκάρισμα των καταδίκων στο μέτωπο. Όσοι ήταν για θάνατο τους μαρκάριζαν όπως μαρκάρουν τα ζώα σήμερα. Μέχρι τότε έτσι γινόταν. Θέσπισε το δικαίωμα των καταδίκων, όσοι είχαν καταδικαστεί, να βλέπουν το φως και να μπορούν να περπατούν έξω στην αυλή της φυλακής. Μέχρι τότε ήταν καταδικασμένοι να ζουν σε σκοτεινά μπουντρούμια και μέχρι το θάνατό τους να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ηλίου. Αυτό το κατήργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Επέβαλε να γίνονται οι δίκες και οι ανακρίσεις με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Επίσης έδωσε προτεραιότητα στην προστασία των παιδιών, στη γυναίκα, στα ορφανά, στις χείρες, στους φτωχούς και όσοι είχαν δάνεια και χρεωστούσαν. Έγινε ο προστάτης τους και με ποικίλους πρωτοφανείς και πρωτοποριακούς νόμους που εξέδωσε έτανε η φιλανθρωπία του ακατάπαυστη και έφταναν όπως τον κατηγορούσαν οι εχθροί του στο σημείο της υπερβολής. Ήταν ο πρώτος κυβερνήτης στον κόσμο που εισήγαγε την κοινωνική πρόνοια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πλήρωνε τους στρατιώτες, έβγαλε άλλο νόμο, όπου πλήρωνε τους στρατιώτες για κάθε εχθρό που θα έπιαναν και δεν θα τον δολοφονούσαν, διότι συλλαμβάναν μέχρι τότε τους εχθρούς και τους σκοτώναν. Όποιος λοιπόν στρατιώτης συνελάμβανε εχθρό και δεν τον σκότωνε, αυτός θα έπαιρνε μεγάλη αμοιβή, για να σώζει έτσι τις ζωές όσων περισσότερων εχμαλώτων μπορούσε. Σταμάτησε τους διωγμούς των χριστιανών, αποκαθιστώντας όλους όσους είχαν ζημιωθεί κατά τη διάρκειά τους. Όσοι δηλαδή ζούσαν ακόμα και είχαν αδικηθεί επειδή ήταν χριστιανοί, τους απεκατέστησε και θέσπισε το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Πρέπει να πούμε ότι στο σημερινό Μιλάνο, εκεί υπεγράφει το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπου ανακηρύσσεται ανεξιθρησκεία, όχι επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία. Ανεξιθρησκεία, να λατρεύονται όλοι οι θεοί ελεύθερα. Και αυτό φαίνεται και από αλλού ότι το κάνει ο Άγιος, παρότι υπήρχαν εχθροί που τον κατηγόρησαν. Γνωρίζουμε όμως το εξής, ότι ο Άγιος, θα επανέλθω στη συνέχεια εκεί στο θέμα μας,
ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος πρέπει να πούμε ότι δεν αδίκησε την εθνική θρησκεία, την ειδωλολατρεία. Μάλιστα, κατά τον ίδιο το Ζώσιμο, ο Ζώσιμος είναι ένας τρομερός εχθρός ιστορικός του μεγάλου Κωνσταντίνου και τον πολέμησε, έζησε 1,5 αιώνα μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, 150 χρόνια μετά, και υπήρξε με τις συκοφαντίες και τις λιβελογραφίες που έκανε κατά του Αγίου Κωνσταντίνου να προσπαθήσει, και το πέτυχε εν μέρη, να κάνει τι, να αμαυρώσει το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου. Και από εκεί όλοι οι εχθροί του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης μέχρι και σήμερα παίρνουν στοιχεία από τον Ζώσιμο, τον εχθρό του, τον ιστορικό, που έζησε 150 χρόνια μετά, όπου όσα στοιχεία αναφέρει είναι αναπόδεικτα. Δεν έχει ούτε μία απόδειξη, ούτε μπορεί να τα βασίσει πουθενά. Γι' αυτό τον λένε και λιβελογράφο. Και όμως σε αυτόν βασίζονται πάρα πολλοί νεοειδωλολάτρες σημερινοί. Γιατί? Διότι ο Ζώσιμος το γράφει ξεκάθαρα ότι έκανε εχθρό του τον Κωνσταντίνο και δεν τον ήθελε, διότι ο ίδιος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Και έγινε ο Κωνσταντίνος η αιτία το να ανυψωθεί ο χριστιανισμός και να μείνει ελεύθερος, και κατά αυτόν τον τρόπο να χτυπηθεί η ειδωλολατρεία. Το χριστιανισμό επίσημα τον έκανε, επίσημη θρησκεία του κράτους τον έκανε ο Θεοδόσιος ο πρώτος στις 28 Φεβρουαρίου του 380. Λέει λοιπόν τώρα ο εχθρός του, ο Ζώσιμος, ότι δεν αδίκησε, λέει, την εθνική θρησκεία, αλλά αντίθετα επέβλεπε και στην ανακοδόμηση των εθνικών ναών. Δηλαδή όταν χτιζόταν έτσι δουλατρικός ναός, τον ήθελε να είναι όμορφος και γι' αυτό και επέβλεπε.

ήταν ακριβώς ότι τηρούσε τα ίσα. Φυσικά ήδη έδειχνε την αγάπη του προς τον χριστιανισμό, όπου τον είχε διδαχτεί από τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, η οποία ήδη είχε γίνει χριστιανή. Αλλά ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, ήταν λάτρης του Θεού Ηλίου και όλων των θεών, ως αυτοκράτορας της Ρώμης αλλά και της Νέας Ρώμης. Και ο ίδιος λατρευόταν πάλι ως Θεός, έτσι του απέδιδαν. Πράγματα τα οποία θα δούμε ότι, γνωρίζοντας σιγά σιγά τον χριστιανισμό, αποδιόταν μερικά από αυτά. Και ήδη όσα σας διάβασα προηγουμένως, θα είδατε ότι βάσει της πίστεώς του στον Χριστό, τι αλλαγές έκανε αυτές που σας διάβαζα, που απαγόρευσε τις μονομαχίες, που άφησε τους φυλακισμένους ελεύθερους και ούτω καθεξής. Επιπλέον, ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι εκείνος ο οποίος καθιέρωσε την Κυριακή ως αργία του κράτους. Και έκτοτε μέχρι και σήμερα η ημέρα Κυριακή θεωρείται αργία και η ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι εχθροί του, όπως είναι ο Ιούλιος ο Παραβάτης, ο Σέξτος Αυρίλιος Βίκτορ και ο Ζώσιμος που σας ανέφερα, ότι τον κατηγορούσαν για την υπερβολική γενναιοδορία του με τις φιλανθρωπίες του. Ήταν πολύ ελεήμων και φιλάνθρωπος. Και γι' αυτό τον κατηγόρησαν ότι έκανε σπατάλες, σπαταλούσε το δημόσιο χρήμα και χάριζε δάνεια, βοηθούσε φτωχούς και ούτω καθεξής ανήμπορους ανθρώπους. Οι εχθροί του όλοι όσοι τον πολέμησαν τον Άγιο Κωνσταντίνο, πρέπει να πούμε ότι ήτανε ιδεολογικός πόλεμος. Ιδωλολάτρες κατά χριστιανού θα λέγαμε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Γιατί κανένας δεν θέλει χριστιανούς κυβερνήτες. Θέλουν κυβερνήτες, αυτοκράτορες, βασιλείς που να είναι πολέμοι του Χριστού, πολέμοι του χριστιανισμού. Και στο πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει να πούμε ότι έγινε ιδεολογική χρήση της ιστορίας, δηλαδή ιδεολογικός ήταν τελικά ο πόλεμος και γι' αυτό με λιβελογραφήματα και χωρίς αποδείξεις τον πολέμησαν. Έγινε ιστορικός αναχρονισμός, δηλαδή παίρνουν γεγονότα που γίναν τότε να τα συγκρίνουν με το σήμερα, κάτι που δεν γίνεται. Παραταξιακή νοοτροπία και εν συνεχεία αθεμελίωτος στοχασμός και καταργούν την έρευνα και την ιστορία και τις πηγές και τις αποδείξεις. Είναι στοχασμοί, δηλαδή ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος σκεφτόταν να το κάνει αυτό αλλά δεν το έκανε, ή είχε στόχους να κάνει αυτό αλλά δεν τους έκανε. Αλλά όταν κανείς γράφει ιστορία, γράφει από πηγές και όχι το τι στοχάζεται. Τι υποθέτω εγώ ότι στοχάζεται ένας αυτοκράτορ. Αυτό δυστυχώς το έκανε, επαναλαμβάνουμε, ο εχθρός του, ο Ζώσιμος. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Ζώσιμος, ο πολέμιος του μεγάλου, ο κύριος πολέμιος του Αγίου Κωνσταντίνου, η επιστήμη σήμερα δέχεται ότι ο Ζώσιμος πραγματικά δεν υπήρξε ιστορικός επιστήμον. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε ότι τον πολέμησε ο Βολτέρος, βασιζόμενος στο Ζώσιμο και σε άλλα λιβελογραφήματα, και οι σύγχρονοι διαφωτιστές, οι οποίοι δεν θέλουν ο διαφωτισμός. Πολέμησε το Μέγα Κωνσταντίνο, διότι βασίστηκε στις αρχές του Ευαγγελίου, θεμελίωσε την αυτοκρατορία του στις αρχές του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό οι διαφωτιστές τον πολέμησαν πάρα πολύ. Και γι' αυτό στη Δύση, ενώ η Δύση δέχεται τον Μέγα Κωνσταντίνο και τον Άγιο, στην ουσία δεν τον αναγνωρίζει, ούτε καν ένα όνομα δεν θα βρείτε Κωνσταντίνος στη Δύση. Τον μισούν ιδιαίτερα διότι μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρώμης στη Νέα Ρώμη που την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό τον έχουν ως εχθρό τους. Και οι σημερινοί διαφωτιστές, αυτοί που βλέπουν

είναι Έλληνες αληθωρίζουν προς την Ευρώπη και θέλουν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδος σε όλα τα θέματα, αυτοί πάλι πολεμούν σήμερα το Μέγα Κωνσταντίνο, καθώς και οι ειδωλολάτρες που ζητούν επαναφορά της ειδωλολατρίας και βασίζονται όλοι στο ζώσιμο και προσπαθούν να μειώσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος επίσης θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι ήταν εκείνος ο οποίος είδε στον ουρανό, πηγαίνοντας σε μία μάχη, είδε τι είδε, το εν τούτον οίκα, είδε το σημείο του Σταυρού στον ουρανό. Θέλοντας να βοηθήσει στη διάρκεια μιας μάχης έξω από τη Ρώμη, στον αγώνα του κατά του Μαξεντίου και του Λυκίνιου, εμφάνισε στον ουρανό μέσα ο Θεός, μέσα σε ένα ολόφωτο κύκλο, ένα θεϊκό σημάδι. Σχημάτισε το σημείο του Σταυρού με τη γνωστή επιγραφή σε όλους μας, το «εν τούτο νίκα», το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι αναφέρουν οι ιστορικοί, ότι το σημείο αυτό του Σταυρού, αυτή τη θεοσημεία, όπως το περιγράφει ο ιστορικός Ευσέβιος, ο Κωνσταντίνος το είδε νωρίς το απόγευμα στον ουρανό το Σταυρό προσευχόμενος. Και επειδή ήταν ειδωλολάτρης και ο Άγιος Κωνσταντίνος, προσευχόταν και δεν ήξερε σε ποιο Θεό να προσευχηθεί. Και σηκώντας το χέρι του είπε «εάν Θεέ με ακούς», και τότε δείξε μου ένα σημάδι, και τούτε του εμφανίστηκε το «εν τούτο νίκα» με το Σταυρό. Ο Λακτάντιος παραθέτει το κείμενο αυτός και στα λατινικά. Ο δε Άγιος Αρτέμιος αναφέρεται στο βίο του ότι και ο στρατός βεβαίωσαν ότι είδαν και αυτή το σύμβολο του Σταυρού. Άρα δεν το είδε μόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, το είδαν και πλήθος χριστιανοί, στρατιώτες, καθώς και ο Άγιος Αρτέμιος, όπως βεβαιώνεται. Κατά τον ζώσιμο, τον εχθρό του Αγίου Κωνσταντίνου, τον κατηγορούσε ότι πολεμάει τους ειδωλολάτρες. Οι ειδωλολάτρες όμως, όπου έβλεπαν πρωτομή ή άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τι έκαναν, τον γκρέμιζαν ή του έκοβαν το κεφάλι ή του έκαναν χαρακές στο πρόσωπο. Όταν το πληροφορήθηκε, δεν τιμώρησε κανέναν ο Μέγας Κωνσταντίνος, αντίθετα κοιτάχτηκε σε ένα καθρέφτη και είπε «ευτυχώς εγώ δεν βλέπω κανένα τραύμα στο πρόσωπό μου». Και δεν κατεδίωξε τους ειδωλολάτρες, αλλά ούτε όμως ήταν και τήρησε σε αυτούς φιλική στάση απέναντί τους. Όμως δεν τους κυνήγησε και δεν τους τιμώρησε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του, την οποία ανέδειξε σε Αυγούστα, όταν ανέλαβε και έγινε μονοκράτορ πλέον, πρέπει να πούμε ότι η αυτοκρατορία του ξεκινούσε από την Ιρλανδία, επάνω ψηλά, και έφτανε μέχρι κάτω τις Ινδίες. Μέχρι κάτω τις Ινδίες έφτασε. Και προστάτευε, όπως σας είπαμε, όλους, αλλά παρακαλούσε με επιστολές τους, που έγραφε ο ίδιος, να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον αληθινό Θεό και να γνωρίσουν τον Χριστό μας. Επίσης, η μητέρα του Αγία Ελένη την εξουσιοδότησε και την έστειλε να πάει στα Ιεροσόλυμα για ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, του Γολγοθά και του Τάφου του Χριστού. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε, και όχι μόνο πήγε με στρατό εκεί κάτω, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, αλλά έκτρισε και 365 μοναστήρια και εκκλησίες, αδελφοί μου. Η Αγία Ελένη κοιμήθηκε σε ηλικία περίπου 80 ετών, ενώ 9 χρόνια μετά την κοίμηση της μητέρας του, σε ηλικία 63 ετών, κοιμήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, κοιμήθηκε και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η Αγία Ελένη ήταν ήδη αγαπητή και ελεήμων και αυτή η γυναίκα, και δίδαξε και δίδασκε το χριστιανισμό, και γι' αυτό είχε χριστιανικές αρχές.
Φυσικά οποιοδήποτε αυτοκράτορ μπορεί να κάνει λάθη ή και να δικήσει, όμως όταν ο ίδιος το αναγνώρισε, μετανοούσε. Θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι μέσα στο χριστιανισμό υπάρχει η μετάνοια, που είναι το πιο ουσιώδες. Δηλαδή, επάνω στο Σταυρό ήταν δύο εγκληματίες, οι οποίοι δύο κακούργοι, οι οποίοι συσταυρώθηκαν με τον Χριστό. Ο ένας χάθηκε γιατί δεν μετάνιωσε. Ο άλλος έγινε Άγιος γιατί μετανόησε και με το μνήστητι μου Κύριε μπήκε πρώτος μέσα στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Βλέπουμε στην Εκκλησία μας ότι πολλοί άνθρωποι άλλαξαν ζωή στο διάβα, τις πορείες της ζωής τους. Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν διαπίστωσε ότι αρρώστησε, πήγε να και βρήκε τους επισκόπους και τους ζήτησε να βαπτιστεί. Και βαπτίστηκε. Συνέχισε να κυβερνά για αρκετά χρόνια μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Όμως δεν ξαναφόρεσε ποτέ βασιλικά ενδύματα, ούτε στέμα. Κυκλοφορούσε πάντοτε με το λευκό χιτόνα πλέον της βαπτίσεώς του. Αυτό το αναφέρουν όλοι οι ιστορικοί και όσοι τον έζησαν από κοντά. Όταν κοιμήθηκε, θάφτηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων, εκεί που ήταν θαμμένη και η μητέρα του, δίπλα από διαφόρους Αγίους και Αποστόλους, όπου εκεί βρισκότανε ο τάφος στην Κωνσταντινούπολη. Αδελφοί μου, έτσι λίγα λόγια σας είπα για τον Άγιο Κωνσταντίνο και γιατί πολλοί τον πολεμούν. Τον πολεμούν διότι διέδωσε τον χριστιανισμό. Μέχρι και η μεγάλη Αρμενία το οφείλει στον Άγιο Κωνσταντίνο ότι έγιναν οι Αρμένοι χριστιανοί. Ομοίως η Ήβυρος, η Ιβυρία, το χρωστά στο Μέγα Κωνσταντίνο. Επίσης στις Ινδίες ξάπλωσε το χριστιανισμό, άσχετα αν μετέπειτα ο μουσουλμανισμός κατέστρεψε πολλά από αυτά τα κράτη και έφτασε μέχρι και τη χώρα μας και προσπαθούσε και εμάς να μας εξισλαμίσει. Αυτά ήταν λίγα λόγια για τη ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου. Η ιστορία λόγω των έργων του που επιτέλεσε τον ονόμασε Μέγα. Δεν τον ονόμασε η Εκκλησία Μέγα, αλλά η ιστορική όλων των αιώνων. Όπως σας είπα όμως, δέχτηκε πολλούς εχθρούς, οι οποίοι βασίστηκαν και σε κάποια σφάλματά του όντως υπαρκτά, για τα οποία μετανόησε όταν ήταν δολολάτρης, όπως ήταν η δολοφονία του γιού του, του πρώτου γιού του, τον οποίον δολοφόνησε. Όμως όταν κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος, φρικτά μετανόησε. Και άλλα πιθανόν λάθη του ή εγκλήματα που μπορεί να είχαν γίνει. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι εγκληματίες και κακούργοι ήταν και αυτοί που ήταν πάνω στο Σταυρό. Και ο ένας, όπως σας είπα, σώθηκε και ο άλλος καταδικάστηκε. Διότι ρόλο στο χριστιανισμό έχει η όλη σου η ζωή, όχι κάποιες στιγμές σου. Ο προφητάναξ Δαβίδ σκότωσε πάλι. Σκότωσε το στρατηγό του, έπεσε σε μοιχεία και πήρε τη γυναίκα του στρατηγού του και την έκανε δική του γυναίκα. Μοιχεία δηλαδή και δολοφονία. Έγκλημα πάλι. Κι όμως αναδείχθηκε Μέγας Άγιος. Γιατί? Διότι άλλαξε ζωή. Μετανόησε ο βασιλέας, γιατί βασιλέας ήταν και ο Δαβίδ, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος. Άλλαξε ζωή, άλλαξε συμπεριφορά και έχινε καθημερινά για τα λάθη του δάκρυα μετανοίας. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και να τους κάνει Αγίους. «Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος ημί και εγώ», είπε. «Θέλω όλος ο κόσμος να γίνεται Άγιοι, διότι Άγιος είμαι και εγώ. Και Άγιο με κάνουν τα έργα μου, η ζωή μου. Και τα λάθη μου, εάν μετανοήσω και ρίξω δάκρυα
και ζητήσω το έλεος του Θεού. Μου το συγχωρεί. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γενικά στην Εκκλησία, τους Αγίους δεν τους αναδεικνύει ο Πατριάρχης ή η Ιερά Σύνοδος. Απλώς τους αγιοκατατάσσουν. Ο λαός αναγνωρίζει την αγιότητα ενός ανθρώπου. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος από την ώρα που πέθανε, όλος ο λαός, όλη η αυτοκρατορία τον τίμησε ως Μέγα και ως Άγιο μέχρι και σήμερα. Και πηγαίναν στον τάφο του και πολλά θαύματα από τον τάφο του γινόντουσαν και γίνονται και από τα Άγια Λειψανά του όπου υπάρχουν. Οι εμφανίσεις του, οι θαυματουργικές του ενέργειες, η μυρόβληση των Αγίων Λειψάνων του και αυτού και της μητρός του δεικνύουν ότι ο Χριστός τους ανθρώπους που τους ο ίδιος τους έχει επιλέξει, διότι όπως σας είπα και τον Μέγα Αλέξανδρο τον επέλεξε, δεν υπήρχε ο χριστιανισμός τότε, έτσι επέλεξε στην Καινή Διαθήκη και έγινε όργανό του που κράτησε μια αυτοκρατορία χριστιανική βασισμένη στο Ευαγγέλιο για 1100 χρόνια. Καμία άλλη αυτοκρατορία δεν κράτησε. Εδώ δείχνει ακριβώς την ευλογία που υπήρχε από το Θεό. Και φυσικά όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, σφάλματα και εγκλήματα. Όταν μετανοούμε όμως, ο Θεός μας ελεεί και τα συγχωρεί. Και όταν η μετάνοιά μας είναι ειλικρινή, όχι κάνω κάτι τώρα και μετά σκέφτομαι θα μετανοήσω, αυτό δεν μετράει στο Θεό, γιατί ο Θεός το ξέρει. Για ό,τι λάθη έκανε ο Άγιος Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι Άγιοι, Μωυσής, ο Αιθίωπς, η Ιωσία Μαρία, η Πόρνη που δούλευε σε οίκο ανοχής, ο Παύλος που εδίωκε και σκότωνε και έσφαζε χριστιανούς, ο Απόστολος Παύλος, είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γιατί την αγιότητα την αναγνωρίζει ο λαός πρώτα. Όπως και τώρα έγινε με τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Πορφύριο. Πρώτα ο λαός αναγνώρισε την αγιότητα αυτών των ανθρώπων. Πρώτα εμείς τρέχαμε κοντά τους όταν ζούσαν, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί είναι Άγιοι, σύγχρονοι Άγιοι. Και όταν κινήθηκαν, τους θάψαμε με τιμές Αγίων. Και ήρθε η Εκκλησία μας μετά 20-30 χρόνια από την κοιμήσή τους και τους αγιοκατέταξε. Αυτό έκανε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγιοκατατάσσει αυτό που ο λαός αναγνωρίζει. Και ο λαός φαίνεται ότι τον τιμά, διότι οι Κωνσταντίνοι είναι περισσότεροι και από τους Γεωργάδες και από τους Γιάννηδες. Οι Διαφωτιστέ όμως είναι ο ειδωλολάτρε και όλοι οι αιρετικοί πολεμούν και βασίζονται σε πλάνες αποδείξεις, όχι αποδείξεις, απάτες, οι οποίοι ιστορικοί δήθεν, όπως σας είπα, προσπαθούν να αμαυρώσουν το όνομα του Αγίου και της μητέρας του. Είναι μεγάλος Άγιος, όσοι έχετε το όνομά του, αυτού ή της μητέρας του, να ζητάτε τις πρεσβείες του, γιατί είναι θαυματουργοί Άγιοι. Και άλλη φορά θα σας διαβάσω την εμφάνιση που έκανε σε έναν μεγάλον Άγιο ασκητή, που αναφέρεται μέσα στο βίο του Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου, όπου εμφανίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος και η μητέρα του η Αγία Ελένη. Αδελφοί μου, εύχομαι έτη πολλά και ευλογημένα σε όσους εορτάζετε, να ζητάτε τις πρεσβείες σας. Εδώ σας στέλνουμε τις ευλογίες μας από το Τρίκορφο της Φωκίδους. Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Άγιο Κωνσταντίνο, να διαβάσετε μελέτες του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο οι μελέτες και ιστορικές αποδείξεις για την αγιότητά του, το ότι ήταν Μέγας. Και μην ακούτε τους διαφωτιστές, μην ακούτε τους νεοειδωλολάτρες που ζητούν να επαναφέρουν την ειδωλολατρία που τελικά το όργανο του Θεού, ο Μέγας Κωνσταντίνος, με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά την έκανε στην άκρη. Να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και θέλω να βλέπετε και τα παλαιά βιντεάκια μας. Έχουμε πάρα πολλές ομιλίες στο διαδίκτυο. Να βλέπετε και πνευματικές ομιλίες που θα σας βοηθήσουν, διότι ο Χριστός ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή όπως άλλαξε του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αν θέλετε να είστε χριστιανοί, όχι μόνο γνώσεις να αποκτάτε,
να αποκτάτε και βίωμα και αλλαγή τρόπου ζωής, όπως το έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σε αυτό θα σας βοηθήσουν τα παλαιά βιντεάκια μας, όπως είναι στον Αόρατο Πόλεμο και σε άλλα βιβλία που έχουμε ερμηνεύσει. Να ενδιαφέρεστε για τα πνευματικά θέματα και όχι μόνο τα εσχατολογικά θέματα. Επίσης θα σας περιμένω, όπως είπα και στην αρχή, στην εορτή του Αγίου Αυγουστίνου 15 Ιουνίου και 19 Ιουλίου του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Μπορείτε να ανεβάσετε και αυτό το βιντεάκι μας στο Facebook. Μπορείτε, αν σας άρεσε, θέλω να το γνωρίζω, γιατί προσπαθώ να μεταδώσω ό,τι το καλύτερο μέσα από την καρδιά μου μπορώ σε εσάς. Αυτό που έχει η καρδιά μου να τα αποκτήσετε κι εσείς. Προσπαθώ λοιπόν, γι' αυτό θέλω να ξέρω αν σας αρέσει κάτι. Και γι' αυτό να πατάτε, σας παρακαλώ, αν σας αρέσουν οι ομιλίες, μην διστάζετε να πατάτε το like, γιατί αυτό μου δίνει ένα κουράγιο. Επίσης, όσοι μας ακολουθείτε και στο Instagram, διότι έχουμε και το Instagram, εκεί θα βρείτε όμορφες πνευματικές ιστορίες. Γέρο Νεκτάριος και στο Instagram. Εκεί λοιπόν, και ό,τι άλλο θέλετε, αδελφοί μου, από εμάς, μπορείτε είτε με μηνύματα κάτω από το βίντεο το οποίο βλέπετε, είτε με το email στο info@freemonks.gr, είτε όσοι από εσάς θέλετε κάτι από το μοναστήρι να προμηθευτείτε, θα πάλι στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα απευθυνθείτε monasteriakokelari.gr. Εκεί θα βρείτε ηλεκτρονικά ό,τι θέλετε. Υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα με τον τίτλο Μοναστηριακό Κελάρι. Ευχαριστώ την αγάπη σας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Ευχαριστώ την αγάπη όλων σας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε και συμμετέχετε στα βίντεό μας. Σας ευχαριστώ που τα διαδίδετε. Σας παρακαλώ να εγγραφτείτε στο κανάλι, όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι. Επίσης, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, βλέποντας και τη δικιά σας αγάπη που με οποιοδήποτε τρόπο βοηθάτε το μοναστήρι μας. Βοηθάτε και γράφετε από κάτω τους υπότιτλους, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Όλους εσάς να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που βλέπετε και άλλες ανάγκες που έχει το μοναστήρι και μας βοηθάτε και εκεί. Διότι εδώ είμαστε 30 άτομα, χτίζουμε ένα καινούριο μοναστήρι και βλέπω την αγάπη σας, πόσο από μόνοι σας, χωρίς να σας το ζητήσω, έρχεστε αρρωγοί και γίνεστε κι εσείς κτήτορες και ιδρυτές αυτού του μοναστήριου. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σας στέλνω την ευχή μου μέσα από την καρδούλα μου. Είστε για μένα πνευματικά μου παιδιά. Είμαι για εσάς πνευματικός πατέρας που στέλνω τα μηνύματά μου μέσω του καναλιού Γέρο Νεκτάριος. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, και εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να σας χαρίζει και σε εσάς ό,τι ευλογημένο και καλό ποθεί η ψυχή σας. Αμήν. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 10. Ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, τη στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου άει δίδαξάς με κνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επί εισάς μη μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει, όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωπή εισάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με, επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με, και γάρε εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως, κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην το λαό και η βουνή δικαιοσύνην. Κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημαίρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως ου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες η βασιλής της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδούτοι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα. Και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόποσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγη εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγη. Οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου. Μνήστη τη συναγωγή σου ή σε κτήσω απαρχή. Τη εορτή σου. Έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό. Εμπελέκη και έλαξε ευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου. Εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομε πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ον ιδιή ο εχθρός, παροξηνεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσα εν τη δυνάμει σου την θάλασσα. Συ συνέτριψα στα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατο. Συ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντο. Έδωκα σε αυτόν βρώμα λαή τη Αιθίωψη. Συ διέριξα πηγά και χυμάρου. Συ εξήρανα ποταμού ηθάμ. Συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησα πάντα τα ωραία τη γη, θέρο και αίρ. Συ έπλασα σε αυτά. Μνήστητη ταύτη. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώς της θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη τη φωνή των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός, εξομολογησόμεθάσι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρί Κυρίου, είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός οι και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικού της ας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν

0: εν το αναστήνε εις κρίση των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογεί σε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσιση. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες οι κύκλοι αυτού ίσως η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και εμελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μης τους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος του έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού και είπα νίν ηρξάμην. Αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου. Ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσου σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέσου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίρα. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα. Οι ή τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδίαν εαυτής και ούκ επιστώθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εμπεδίο τάνεος. Διέριξε θάλασσαν, και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ύδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών. Και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ουκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν, και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρενό τον εξ ουρανού, και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας, και ως η άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά, και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγον, και ενεπλίστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής, ουκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών, και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη, και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ουκ εμνίστησαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτού εκ χειρό θλίβοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεο. Και μετέστρεψε εν εισέμα του ποταμού αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπω μη πίωση. Εξαπέστειλεν ει αυτού κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτού και βάτραχον και διεύθυρεν αυτού. Και έδωκε τη ερησίβη του καρπού αυτών και του πόνου αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών οδοποίησε τρίβοντι οργή αυτού και ούκε φύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και υπάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών, και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν σιλόμ σκήνωμα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού Και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών που κεπένθησαν. Ιερείς αυτών εν οροφέα έπεσον και χείρε αυτών που κλαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών ο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου. Έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως ίδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνιδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχιον την οργή σου, επί τα έθνη τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων κατά την μεγαλοσύνη του βραχίων όσου περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειδισμών αυτών ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου. Αν θομολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκθρημού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό.
0: και ου μη αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό, βοηθώ ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψίστου πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δού οι εχθροί σου ήχησαν και ημισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβήμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή. Ουθής ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρ, ο έστιν αντίληψης αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσε εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστιν όμοιον σοι εθεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγενήθων.

Ο νου και μνής της έτη, και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μελάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απεμού, πτωχώς ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστίας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της υγής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψετε αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν διαλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμως

0: Σαν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένω σας. Ανεβάλω τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου. Ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού έθουτα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες οι διοδεύοντες οδόν εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ου καντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτα σε ανομία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σε αράχνη εμελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτή εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστε σημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται, ερείτο Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης τον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες εσοδίσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί ενθλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: γνώσης, η πλήρης και ουσιαστική του σωτηριώτους έργου του μεγάλου Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάγνωση. Αυτά τα θαυμαστά γεγονότα στην οικουμενική ιστορία που καταδεικνύουν την αξία, το μέγεθος, την ποιότητα του ανθρώπου, δημιουργήματος της αγάπης του Παναγίου Θεού. Με τον σταυρικό εκούσιο θάνατο ο Κύριος και την αμπροφόρο Ανάσταση μας κατέδειξε τον αληθινό άνθρωπο. Όχι εκείνον ο οποίος εμπιστεύεται την κτιστή πραγματικότητα, την ασυνείδητη και άγνωστη ήδη, για να αυτονομηθεί και να αντλήσει από αυτή δίθεν δικαιώματα και προνόμια. Γιατί αντί για αυτά, δυστυχώς, αλλά δικαίως θα λέγαμε, απολαμβάνει εντός εισαγωγικών τη φθορά και το θάνατο. Ο Κύριος λοιπόν μας δείχνει τον αληθινό άνθρωπο που υπακούει στο θέλημα του Θεού, που σέβεται την ωραιότητα της Θείας Αγάπης και της Θείας Δημιουργίας, που δεν υποκύπτει στο ψεύτικο και κύβδηλο μήνυμα του πονηρού διαβόλου ότι θα γίνει δίθεν σαν Θεός εάν εμπιστευθεί τον εαυτό του και προσπαθήσει να αντλήσει από την φωικότητά του αιώνια αλήθεια. Ο Χριστός με το Σταυρό του και την Ανάστασή του μας χαρίζει την επιστροφή στον αληθινό προορισμό μας, τη βίωση της αληθινής μας και ουσιαστικής μας πραγματικότητας. Μας λέει λοιπόν ότι δεν είμαστε ένα τυχαίο γεγονός. Δεν ερχόμαστε στον κόσμο από καπρίτσιο της τύχης ή του μηδενός ή του τίποτα, αλλά είμαστε εικόνες Θεού και μεγέθη αιώνια και πρόσωπα θεοίδρυτα που κοινωνούν, εάν το θέλουν, με τον Παράγιο Θεό και απολαμβάνουν της τρυφερής του αγάπης και της αιώνιας μαζί του συζωίας, της συγκοινωνίας και της ενότητας με το Πανάγιο πρόσωπό. Όχι για κάποια αργήινα χρόνια, αλλά για την ατελέσθητη και άχραντη αιωνιότητα. Αυτό μας κηρύσσει ο Χριστός και αυτό ήρθε να μας πει, να μας αφυπνήσει από την πνευματική μας υποθερμία, να μας δώσει η χάρη και τη δύναμη να ξαναβρούμε το χαμένο και απολεσθέντα παράδεισό, την αιώνια προοπτική μας. Και ολοκληρώνει αυτό το έργο, αυτό το Ευαγγέλιο, αυτή την καλή είδηση, αυτό το μεγάλο μήνυμα με την ανάληψή του. Γιατί αυτός που αναλαμβάνεται, αδελφοί μου και αδελφές μου, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Είναι ο ενωμένος άνθρωπος με τον Θεό του Λόγου. Και στο πρόσωπο του το ένα και αδιαίρετο, όπου ενώνεται η θεία και η ανθρώπινη φύση, όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι όλων των γενεών και των εποχών, δυνάμει όπως λέμε, δηλαδή εάν το θέλουμε και αν το αποδεχόμαστε, γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και δεν επιβάλλεται με τη βία και την εξουσία στη θέλησή μας, μπορούμε λοιπόν και εμείς να αναλυθούμε μαζί του και να συμπαραβαίνουμε, να συγκαθήμεθα με αυτού εκ δεξιών Θεού και Πατρών. Η ανάληψη λοιπόν είναι το μεσουράνημα της Θείας Οικονομίας. Είναι η πιο δυνατή έκφραση του ανθρωπίνου μεγαλείου. Γιατί ο Θεός έκαμε αυτό το μεγάλο θαύμα να ενωθεί με τον άνθρωπο ή μάλλον να ενώσει τον άνθρωπο με το πρόσωπό του για πάντα και να χαρίσει στον άνθρωπο τον εαυτό του. Αυτό γιορτάζουμε απόψε και αύριο. Η ένωσή μας, την οντολογική ένωσή μας στο ένα πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου όλων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο τεραστία, μεγάλη όλος, υπέροχη είναι αυτή η εορτή και αυτό το γεγονός που εννοιάται όχι μόνο την υπέρβαση του θανάτου, όχι μόνο την αιωνιότητα του ανθρώπου, όχι μόνο τη νίκη απέναντι στο ψέμα και το έγκλημα με τις μύριες μορφές, όχι μόνο την επικράτηση επιτέλους της δικαιοσύνης του Θεού, αλλά εγγυάται την αιώνια ένωσή μας με τον Πανάγιο, Αίδιο και Πανάχαραντο Θεό. Αυτό λοιπόν μας χαρίζει η υπερθυής ανάγκησης. Ο Κύριος παίρνει τον άνθρωπο και τον ανιστά εκ των νεκρών και όπως λέει η Μεγαλειωδός ο Απόστολος Παύλος, την ώρα που αναλαμβάνεται ο Χριστός στρατιέται ψυχών όλων των αιώνων και όλων των γενεών συναναλαμβάνονται μαζί του. Είναι εκείνες οι ψυχές που ευρίσκονται στον Άδη και που επίστευσαν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όταν ο Κύριος κατέβηκε δια του θανάτου στον Άδη για να απελευθερώσει τα απαιώνων κατεχόμενα πνεύματα. Και λέει και ο Παύλος μια ωραία φράση. Αναφάς, λέει, της ύψος ηχμαλώτευσε εχμαλωσία. Ο Κύριος λοιπόν ανέβηκε όπου είναι το πρώτερο ως δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ως Θεός Λόγος, και εκάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρών. Και μαζί του όλοι μας μπορούμε να συγκαθίσουμε, να συμπαρευρεύουμε, να συγχωρεμπορούμε, να υπάρχουμε δι' αυτού και εν αυτό. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει πιο επαναστατικό μήνυμα, δεν υπάρχει πιο μεγαλειώδες και αφιλονιστικό διάγγελμα από το γεγονός της ανάληψης. Γιατί σκεφτείτε ότι όλοι μας, εσείς, η ταπεινότητά μου, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε, εάν το θέλουμε, η δική μας δηλαδή ανθρώπινη πυλός να γίνει μέτωπος της Θείας Ζωής, όχι για 100 και για 200 χρόνια γη, αλλά για πάντα. Και βέβαια ο νους μας δεν μπορεί να το συλλάβει. Είναι μικρός και αδύναμος να κατανοήσει αυτό το απέραντο μέγεθος της Θείας Αγάπης και του Θείου Σχεδίου. Ο προορισμός λοιπόν του ανθρώπου μας λέει η ανάληψη είναι να ζήσει αιώνια, να γίνει μέτοχος της ζωής του Θεού, να αποτεί, όπως λέγει μεγαλειωδός ο Απόστολος Πέτρος, Θείας Χρήστος κοινωνών. Απέναντι λοιπόν στη φθορά και το θάνατο, στα γυραντιά και την αρρώστια, στην κακία, το ψέμα, την αδικία και το έγκλημα που μαστίζουν αυτό το μικροσκοπικό μας πλανήτη επάνω στον οποίο ζούμε και αφαιρούμεθα, ο Χριστός μας χαρίζει την απόλυτη, την ατελέσθητη αιωνιότητα, γιατί μας δίδει τον εαυτό του και μας καλεί να τον αγαπήσουμε και να δεχθούμε τα δώρα της σταυρώσεως του για μας, της αναστάσεως του για μας και της αναλήψεως του για μας. Νομίζω, αγαπητοί και αγαπητές μου, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ελπίδα, αλλά και μεγαλειωδέστερη πραγματικότητα από αυτή. Εύχομαι η ανάληψη του Κυρίου, που σημαίνει και τη δική μας ανάληψη και εξανάσταση και το δικό μας προσωπικό ενός εκάστου και κάθε μιας μεγαλύτερο να φωτίζει τη σκοτεινή μας ζωή, να εμπνέει θάρρος και δύναμη στην βάναυση καθημερινότητά μας, να μας χαρίσει τη δύναμη, την επίγνωση, την κοινωνία με τον Πανάγιο Θεό που μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε όχι μόνο να θυσιάζεται για μας, αλλά να μας χαρίζει όλον τον Πανάγιο εαυτό του για πάντα και να μας καλεί να ενωθούμε μαζί του εις τους ατελέσθητους αιώνες. Αυτό το μήνυμα λοιπόν να το πάρουμε μέσα μας και να καλέσουμε τον Αναστάντα και Αναμφέντα Χριστό να μπει στις καρδιές μας. Η προσωπική μας εμπειρία με τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι το πιο σπουδαίο δίδαγμα της ζωής μας. Αυτό σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά τον Υπέρ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM. Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε. Του αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσω με. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλαι ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστιν αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους, ποιοι ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών, ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εσύ μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, ο να παιδεύσεις Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε Κύριος των λαών αυτού, και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν, και εχόμενοι αυτής πάντες η ευθύς στη καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομίαν ή μη ότι Κύριος σε βοήθησέ μη παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Ή έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομε το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή τη σου σαλευθήσετε κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέση την καρδία εφροσύνη. Εφράβητε δίκαιο εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα. Εν κιθάρα και φωνή ψαλμού εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή κροτήσου ηχηρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνει την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός εν 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιώ μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογήσαστοσαν το όνοματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών, εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός εν 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτι ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσω μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις προς με, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπέδο. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής, και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών, και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέση τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμε εν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εσύ εν ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκε κλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην Ιη. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών

αυτά στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνιν ει καιρού, ο ήλιο έγνω την δύσεν αυτού. Έθου σκότο και εγένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν. Και στα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινεί το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού, όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου ενετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ. Και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομία ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ο λιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καφήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λιμών επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επήρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφήσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτούς φόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε των λαών αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου.

0: αυτόν, είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος, ουκ είναι αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών, και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών, και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδω αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτον ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών ηνομήσαμεν ειδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσι. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσι και ξηράνθη και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμου και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ούχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσίνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη Χαμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς ήμι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψε ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξηναν αυτόν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν της χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν της έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης και εξέχιαν αίμα αθώων αίμα ιών αυτών και θυγατέρων ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν και φωνοκτονήθη γη εν της έμαση και μιάνθη εν της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσα του αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτόν εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών. Του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου ούσε λυτρώσατε κυρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερήσα του αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσα το αυτούς και ερίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσι εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχ εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγης, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην, και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου, κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος θήτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρη αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ιή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ιή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται, και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το όνοματό σου, τη Χριστόν του έλεος σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν οσί ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
3: Ανεβήκαμε και εμείς σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ιερό ναό της Αναλήψεως, επάνω στο όρος, το οποίο μοιάζει βέβαια με το όρος των ελαιών, απλώς αντί για ελιές έχει πεύκα. Αυτό το ναό τον ανοίγειρε η φιλοθεία και η φυλαγιώτης του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, του μακαριστού Αγίου Καθηγουμένου μας, με τη συνδρομή βέβαια των τότε πατέρων, πριν 20 και πλέον χρόνια. Ανέβη ο Θεός εν αναλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. 40 μέρες πέρασαν από τότε που ο Κύριος, ως νικητής του θανάτου, ανέστη, αναστήθηκε, συνέτριψε το κράτος του θανάτου. Δεν έφυγε όμως, δεν απεδίμησε κατευθείαν στους ουρανούς, αλλά αφού για 40 μέρες εμφανίστηκε πολλές φορές στους Αποστόλους, τους ευλόγησε, τους ειρήνευσε, τους νουθέτησε, πρόσφερε τα χέρια του για να δουν τον τύπο των ύλων και την πλευρά του. Πολλές αποδείξεις στη διάρκεια αυτών των 40 ημερών της Αναστάσεώς του. Αφού λοιπόν συμπληρώθηκαν 40 μέρες, τους κάλεσε και πάλι και πήγαν στο όρος των ελαιών. Και εκεί πάλι τους είπε να κάνουν υπομονή, τους προεφύτευσε αυτά που είχαν να αντιμετωπίσουν και αφού τους ευλόγησε όταν φτάσαν πλέον στην κορυφή του βουνού, άνοιξε τα χέρια του και άνοιξε και άρχισε να αναλαμβάνεται στους ουρανούς με δόξα απέραντη θεϊκή. Νεφέλη φωτεινή τον παρέλαβε και άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαί, θρόνοι, εξουσίες, άγιοι συνόδευαν την θεότητά του αλλά και την ανθρωπότητά του. Ανελήφθη στους ουρανούς σαν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Προσέλαβε, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση, αυτήν την πεπτοκία ανθρώπινη φύση λόγω της παρακοής των πρωτοπλάστων και λόγω αυτής της παρακοής ο άνθρωπος κατέβει στα κατώτερα μέρη. Ποια είναι τα κατώτερα μέρη? Η γη στην οποία ζούμε, αυτή η κοιλάδα του κλαθμόνος που περισσότερες φορές είναι σαν την αλμυρή τη θάλασσα τη φουρτουνιασμένη και λιγότερο ήρεμη. Κατέβηκε λοιπόν ο άνθρωπος λόγω της παρακοής εδώ σε αυτή τη γη. Όμως η αγάπη του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έζησε ως άνθρωπος χωρίς όμως αμαρτία, χωρίς να βρεθεί καν δόλος, λέει, εν το στόματι αυτού. Και αυτή την ανθρώπινη φύση όταν ανεστήθηκε, ανελήφθη στους ουρανούς, δεν την άφησε στη γη. Την πήρε μαζί του, συνυφασμένη, μαζί με την θεϊκή φύση και την τοποθέτησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Και βέβαια αυτή τη δόξα τη θεϊκή την απολάμβαναν οι μαθητές του, οι οποίοι πίστηκαν και με την Ανάσταση και με την Ανάληψη ότι ο διδάσκαλός τους ήταν ο Υιός του Θεού, ο Θεός. Αλλά και μπροστά στα μάτια αυτής που πόνεσε πιο πολύ από όλους, της μάνας του, της μάνας όλων μας, της Παναγιάς, της οποίας στην καρδιά ρομφαία διήλθε. Είδε τα πάθη του, είδε τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τους εμπτισμούς, αλλά ακόμα και αυτήν τη σταύρωση του Υιού της, του παντοδυνάμου Θεού, ο οποίος μόνο με ένα νεύμα μπορεί να σύσει, να ταρακουνήσει όλη την οικουμένη, να τα φέρει τα πάνω κάτω. Όμως από την άπειρη αγάπη του για μας, υπέμεινε τα πάντα. Αυτή η άνοδος του Κυρίου μας στους ουρανούς προϊονίζει, αδελφοί μου, και τη δική μας άνοδο που θα λάβει κάποια μέρα χώρα. Και τον Κύριο της δόξης, τον συνόδευαν άγγελοι και αρχάγγελοι. Εμάς, όταν θα έρθει η ώρα μας, που είναι άγνωστη για τον καθένα μας, ουδοκείται την ώρα, ουδέ την ημέρα, ενεί ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αλλά και εμείς την ώρα που θα φύγουμε δεν την ξέρει κανένας. Εμάς θα μας συνοδεύουν άγγελοι, θα μας συνοδεύουν Άγιοι, θα μας συνοδεύει ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ή θα μας συνοδεύουν κάποιοι άλλοι, να μην πούμε το όνομά τους. Για να μας συνοδεύσουν Άγιοι και Αρχάγγελοι και Άγγελοι, θα πρέπει να μιμηθούμε στη ζωή μας τη ζωή των Αγίων μας. Εκατομμύρια Άγιοι, προφήτες, Απόστολοι, μάρτυρες, όσοι Άγιοι έζησαν την κατά Θεόν ζωή. Και εμείς σήμερα, με συγχωρείτε, μπορεί να κουτσομπολεύομαι και τους Αγίους μας και να ακούγονται φωνές και να λένε «Α, αυτή ήταν το καιρό εκείνο, άλλαξαν οι εποχές, σκουριασμένα μυαλά», είπε κάποιος κάποτε, ήταν αυτή. Δεν ήταν σκουριασμένα μυαλά, ήτανε μυαλά φωτισμένα, καλοφωτισμένα, ένθεα, φωτισμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τηρούσαν το θέλημα του Θεού και ζούσαν το Θεό μέσα τους. Μέσα στην Αγία του Εκκλησία, στο παρατηνόμενο σώμα του Κυρίου στους αιώνας, αυτό είναι η Εκκλησία. Μέσα από τα Άγια και άχραντα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας ενωνόντουσαν και ήσαν κοινωνοί, κοινωνούσαν με τον ίδιο το Θεό. Ο Άγιος Δαβίδ έχει 500 χρόνια και πλέον που έζησε σε αυτή τη γη. Το όνομά του όμως δεν ξεχνιέται. Καθημερινώς έρχονται πιστοί άνθρωποι και αναφέρουν θαύματα, υπερθαύματα της χάριτός του. Ανίατες ασθένειες, ατεκνίες, προβλήματα άλυτα, μαγείες, ταλαιπωρίες. Έρχονται οι άνθρωποι, καταφεύγουν στον Άγιο και η χάρη του λύνει τα προβλήματα, δίνει την υγεία, διώχνει τα δαιμόνια. «Ζωντανός Άγιος ο Άγιος Δαβίδ, παιδιά μου», έλεγε και ξανάλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Το ίδιο ζωντανός είναι και εκείνος ο Άγιος Ιάκωβος, και για εκείνον μαρτυρούν κάθε μέρα για την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων. Το ίδιο και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, γιατί όπως είπαμε, υπήρξε μιμητής της ζωής των Αγίων μας. Αν θέλουμε κι εμείς να συναντήσουμε το Θεό, να Τον ζήσουμε και σε αυτή τη ζωή και προπάντων στη Βασιλεία Του, ας κρατήσουμε άμυνα. Άνθρωποι είμαστε. Και χωρίς να το θέλουμε, πολλές φορές όλοι μας αμαρτάνουμε. Ας σηκωνόμαστε από την πτώση μας. Άλλωστε αυτό συμβολίζει και η ανάληψη του Κυρίου μας. Την άνοδο της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως, εκεί όπου ο Θεός προώρησε τον άνθρωπο. Ας σηκωνόμαστε κι εμείς από τις πτώσεις μας. Ας προσπαθούμε να απελευθερωθούμε μέσα από τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, όπως είπαμε, κυρίως με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, με καθαρή εξομολόγηση, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να μετανοήσουμε, να σηκωθούμε, να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, από τα λάθη μας, από τα δεσμά που μας κρατούν δεμένους κάτω στη γη. Όλα αυτά που προσφέρουν ευχαριστήσεις προσωρινές, όλα έρχονται και παρέρχονται. Εμείς έχουμε όχι μένουσαν πόλην εδώ, αλλά έχουμε την μέλουσαν, την ουράνια πατρίδα. Εκεί είναι ο σκοπός μας. Και όταν οι μαθητές επλήστησαν χαράς από το θέαμα που βλέπαν μπροστά τους τον Κύριο αναλαμβανόμενον εν δόξη, τότε προς στιγμήν αναρωτήθηκαν, θα μείνουν ορφανοί? Ο Κύριος όμως τους είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο, άλλον παράκλητο, να τους παρηγορήσει, αλλά υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί τους και μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόντουσαν οι μαθητές, παρουσιάστηκαν και δυο λαμπροί, λαμπροφορεμένοι, λευκοφορεμένοι άγγελοι, αρχάγγελοι, συμβολίζονται στην καθαρότητα, και τους είπαν: «Τι εκθαμβείστε? Αυτός ο ωραίος σκάλι, αυτός ο ωραίος άνδρας, ο Κύριος που αναλαμβάνετε, θα έρθει πάλι μια μέρα με δόξα να κρίνει ζώντας και νεκρούς». Αυτό το λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. «Και θα έρθει, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, για να αποδώσει δικαιοσύνη». Ο Θεός μας λέει: «Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης». Μας λέει, μας προτρέπει όλους μας να ζούμε με τιμιότητα και δικαιοσύνη. Αλλά βλέπετε, εμείς όταν διαπράττουμε διάφορα ατοπήματα και ταλαιπωρίες, φόνους, πορνίες, μοιχείες, ασωτίες, ό,τι ο καθένας αδυναμία έχει και το πράττει, βλέπετε, είτε καταφέρνουμε να κρυβόμαστε, είτε έχουμε κάποιο μέσον, είτε οι δολοφόνοι είναι στα ανώτατα εκκλημάκια και αδυνατούν να τους πιάσουν, και έτσι υπάρχει αδικία. Για να αποκατασταθεί λοιπόν αυτή η αδικία και να αποδοθεί απόλυτη δικαιοσύνη, λέγουν οι πατέρες, γι' αυτό θα έλθει ο Θεός εν τη εσχάτη ώρα, στη Δευτέρα Παρουσία, την οποία ώρα δεν τη γνωρίζει κανένας. Μην ακούτε τους χιλιαστές που λένε: «Τώρα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ύστερα θα γίνει, μετά θα γίνει», και έχουν γελιοποιηθεί πολλές φορές. Ούτε άγγελοι ούτε άνθρωποι γνωρίζουν την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς που είμαστε εδώ σε αυτόν τον ιερό ναό της αναλήψεως, σε αυτό το ύψωμα, και αυτοί που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο, ας ετοιμαζόμαστε, ας είμαστε έτοιμοι, ας είμαστε πανέτοιμοι, ζώντας την κατά Θεόν ζωή. Και με πτώσεις και με ανορθώσεις. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Αρκεί ο Θεός με την αγάπη Του να μας βρει σε μια καλή στιγμή. Γιατί όπου ευρώσε, εκεί και κρινώσε, λέει. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι εν μετανοία και εν εξομολογήσει. Και όταν θα ζήσουμε τη ζωή αυτή κατά το δυνατόν που έζησαν οι Άγιοι μας, με την αγάπη, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ελεημοσύνη, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, με την υπακοή μας που είναι η κατεξοχήν αρετή, τότε θα έχουμε και εμείς το δικαίωμα, ως ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, να πούμε στο Θεό όταν θα παρουσιαστούμε ενώπιον Του: «Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, απόκειται έμοι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Ένα Στέφανο, τον οποίον ευχόμεθα και εσείς και εμείς να τον απολαύσουμε από την αγάπη και τη δωρεά του Θεού με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, του Οσίου Δαβίδ, στο μοναστήρι του οποίου βρισκόμαστε, του Οσίου Ιακώβου, τις ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Τώρα, μετά την Πνευματική Τράπεζα, εδώ της Θείας Λειτουργίας, θα πάρετε το καφεδάκι σας και μετά θα κατεβείτε όλοι στην Υλική Τράπεζα να πάρετε το φαγητό το ευλογημένο της Αγίας Μονής. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
3: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Θα παίρνετε το αντίδωρο και θα σας αγιάζει το πατήρας μου με τον αγιασμό. Ευλογία Κύριε Θεέ.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Που γίνεται λίγο πριν τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Έρχεται η Ανάσταση των νεκρών. Λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Και αμέσως μετά ακολουθεί η Δευτέρα Παρουσία. Μετά. Και αρπαγισόμεθα, όσοι είμαστε ζωντανοί την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, με ρωτούν κάποιοι και μου λένε, η ζωντανή που θα γίνει η ώρα της Δευτέρας, τι γίνεται? Αρπαγισόμεθα εν εφέλες προς προϋπάντηση του Κυρίου. Θα αρπαχθούμε, αφού πρώτα όμως αλλαγισόμεθα. Το σώμα μας θα αλλαχτεί ξαφνικά και θα γίνει άφθαρτο, όπως ήταν άφθαρτο και το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Και μετά τι ακολουθεί, αδελφοί μου? Αρπαγισόμεθα εν εφέλες. Τι θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες? Την ανάληψη του Κυρίου. Μπροστά στους μαθητές πάνω στην κορυφή του όρους των ελαιών, ο Κύριος μας έφυγε με το σώμα του. Έτσι και εμείς, γι' αυτό γίνεται η ανάληψη του Χριστού, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μετά την Ανάστασή μας πορευόμεθα, σηκωνόμεθα, αρπαγισόμεθα εν εφέλες, όπως εν μέσω των εφελών έφυγε και ο Κύριος μας. Βασιλεύου Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ, δια σούτας ψυχάς ημών.

0: Ή... Καθίστε.
1: Σήμερα, αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ασχοληθούμε μέσα από το βιβλίο το οποίο έχω γράψει και είναι αφιερωμένο στα Ευαγγέλια του έτους. Είναι το Κυριακοδρόμιον, μέρος πρώτον. Σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει και ο δεύτερος τόμος, όπου αναφέρεται στα Ευαγγέλια όλου του έτους, και ο πρώτος τόμος και ο δεύτερος τόμος. Αναλύουν και δίνουν πνευματικές λύσεις στο σήμερα. Δηλαδή, ναι μεν λέει το Ευαγγέλιο, το καιρό εκείνο γίναν αυτά τα γεγονότα, αλλά ο Χριστός, γράφοντας εκείνα τα γεγονότα, ήθελε να μας μεταφέρει σε εμάς με κάποια μηνύματα. Διότι όλη η ζωή του Χριστού είναι ένα μήνυμα προς την ανθρωπότητα. Όλη η ζωή του Χριστού, αν την παρακολουθήσουμε, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά αποτυπώνει και μας δείχνει ποια είναι η ζωή δική μας και ποιο είναι το μέλλον των χριστιανών, αυτών που τον ακολουθούν. Και γι' αυτό βλέπετε ξεκινάει το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, με τη γέννηση του Χριστού. Όπως γεννιόμαστε και ερχόμαστε και εμείς επάνω στη γη. Αναφέρεται το ποια ήταν η ζωή του, του Χριστού μας. Μας περιγράφει όσο γίνεται εν περιλήψη, διότι όπως λέει ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κύριου, είναι αδύνατο να τα γράφουμε όλα. Γι' αυτό γράφουμε, λέει, περιληπτικά τη ζωή του. Και αφιερώνουν και μεγάλο μέρος στα λόγια του Κυρίου. Όλη του λοιπόν η ζωή είναι μια ζωή δική μας, που ερχόμαστε, γεννιόμαστε, βλέπετε σαραντίζουμε εμείς, όπως σαράντισε η Παναγία τον ίδιο το γιο της, τον Χριστό. Έλαβε το όνομα, με την περιτομή τότε λαμβάναν το όνομα. Ομοίως και εμείς το όνομα το λαμβάνουμε την 8η ημέρα. Πρέπει να έρθεις στο σπίτι της γυναίκας που γέννησε ο ιερεύς και να διαβάσεις το παιδί μια ευχή, την ευχή της ονοματοδοσίας. Και εκεί θα απαγγείλει για πρώτη φορά το όνομά του. Και έκτοτε το παιδί μπορεί να το διαβάζει συνεχώς. Να το αποκαλεί συνεχώς με το όνομα που έλαβε. Και με αυτό το όνομα θα βαφτιστεί το παιδί. Μετά θα ξαναδιαβαστεί η μητέρα όταν πάει στις 40 ημέρες στην εκκλησία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει η μισή ευχή. Συγχωρέστε με, αλλά πρέπει να το πω ότι όσοι λένε ότι υπάρχουν μισή ευχή ή ζητούν μισή ευχή από τους ιερείς, γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχουν πουθενά μισή ευχή. Δείχτε μου ποιο ευχολόγιο έχει μισή ευχή που μπορεί να βγει η γυναίκα έξω από το σπίτι πριν τα 40, να διαβαστεί για να βγει. Και μιλάω για τους πιστούς ανθρώπους, για τις πιστές γυναίκες. Δεν υπάρχει. Θέλει να βγει, εκείνη αναλαμβάνει και βγαίνει. Αλλά και οι γιατροί συνιστούν, επειδή η τεκνογωνία δεν είναι κάτι εύκολο, μέχρι όλα τα όργανα της γυναίκας να επανέλθουν στην κανονική τους θέση, όπως ήταν και πριν τη γέννα, όλοι οι γιατροί συμφωνούν ότι θέλει 40 ημέρες. Άρα δεν είναι τυχαίο και ο Θεός όρισε τις 40 ημέρες να πηγαίνει η γυναίκα στην εκκλησία και τότε να διαβάζεται και το παιδί. Και μετά βαπτίστηκε ο Χριστός, βαπτιζόμαστε, βλέπετε, και εμείς. Ο Χριστός συκοφαντήθηκε. Ακούσαμε την προηγούμενη, την Κυριακή, προχθές, την Κυριακή, εχθές ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Εμείς λειτουργούμε κάθε μέρα στο μοναστήρι, έτσι κάθε μέρα διαβάζουμε και ένα Ευαγγέλιο. Το τι έλεγε, ότι προσπαθήσαν επειδή έκανε τον εαυτόν του, λέει ο Χριστός, ίσα το Θεό. Δηλαδή με αυτά που τους έλεγε εξίσωνε τον εαυτόν του με το Θεό Πατέρα, ότι είμαστε το ίδιο. Αυτό οι Εβραίοι καταλαβαίνουν ότι δεν το άντεξαν και γι' αυτό σήκωσαν λίθους, λέει χθες το Ευαγγέλιο, να τον λιθοβολήσουν. Αλλά ξαφνικά τον έχασαν. Εξαφανίστηκε από μπροστά τους, λέει το Ευαγγέλιο, και πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Με λίγα λόγια έγινε αόρατος. Επάταξε τους οφθαλμούς να μην μπορούν να βλέπουν οι Ιουδαίοι τον Χριστό. Και πέρασε ανάμεσά τους ο Χριστός και έφυγε. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, πάρα πολλά πράγματα ο Χριστός να τα γλιτώσει από τη ζωή του. Όμως για να δείξει ότι η ζωή του και η ζωή μας έχουν όμοια κοινά, όποιος είναι χριστιανός, και εμείς θα περάσουμε πολέμους, θα περάσουμε συκοφαντίες, θα περάσουμε διωγμούς από φίλους, από συγγενείς, από εχθρούς, από συναδέλφους. Και τι τους έκανε όλους? Τους συγχωρούσε. Όλους τους αγαπούσε. Όλους τους ευεργετούσε. Δεν ανταπέδωσε κακόν αντί κακού. Το ίδιο πρέπει να πράττουμε και εμείς. Σε εκείνους που μας συκοφαντούν, σε εκείνους που μας πολεμούν, σε εκείνους που μας διώκουν, σε όποιον μας καταφέρεται, σε εκείνους που μας έκανε μεγάλο κακό στην προσωπική μας ζωή. Και αυτό το αναπτύσσω σε όλο μέσα το βιβλίο, το Κυριακοδρόμιο. Σε όλο το βιβλίο μέσα το αναπτύσσω αυτό το θέμα. Σε κάθε Ευαγγέλιο στέλνει ένα μήνυμα, το πώς πρέπει να είναι ο χαρακτήρας μου και η ζωή μου. Και στον πρώτο τόμο και στο δεύτερο τόμο είναι ξεκάθαρο τα μηνύματα που στέλνει ο Χριστός και πρέπει να τα λαμβάνουμε, γιατί δεν ήταν μόνο για το καιρό εκείνο. Άρα και εγώ πρέπει να συγχωρώ. Η ζωή μου δεν θα είναι εύκολη. Είτε είμαι μοναχός, είτε είμαι έγγαμος. Προχθές κάποιος μου έγραψε, «Πάτερ, πείτε μου μερικές συμβουλές γιατί σκέφτομαι να παντρευτώ». Και του απάντησα. Μπροστά, να ξέρεις, έχεις ένα γολγοθά. Γάμος σημαίνει γολγοθάς. Γάμος σημαίνει θλίψη. Γάμος σημαίνει πόνος. Λίγες φορές θα βρεις γαλήνη και χαρά. Είναι ένας γολγοθάς, ιδιαίτερα σήμερα στις ημέρες μας, με την νοοτροπία και με τον εγωισμό που έχουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό τα περισσότερα διαζύγια σήμερα δεν είναι διαζύγια, του έγραψα σε κάποιο email κάποιου αδελφού που μου στείλε, δεν είναι διαζύγια ασυμφωνίας χαρακτήρων, είναι διαζύγια εγωισμών. Εγώ θεωρώ αυτό σωστό και αυτό θέλω να γίνει. Η γυναίκα μου, η νύφη μου, ο γαμπρός μου, η μάνα μου, η πεθερά μου θεωρεί κάτι άλλο σωστό. Επεμβαίνει να μου το επιβάλλει, το δικό της που θεωρεί σωστό, να μου το επιβάλλει στο σπίτι μου. Τσακώνομαι εγώ, τσακώνεται η γυναίκα μου, τσακώνομαι τον πεθερό, τσακώνομαι με την πεθερά και το κάνω το σπίτι μου έτσι. Από τι? Από ένα μεγάλο εγώ. Για να σπάσει το εγώ μας θέλει πολύ μεγάλη ταπείνωση. Είναι ένας γολγοθάς και του γράφω και το λέω σε όσους παντρεύονται. Όποιος παντρευτεί γυναίκα παντρεύεται όλο της το σόι, και όποια γυναίκα παντρευτεί έναν άντρα, να ξέρετε, παντρεύεται όλο το σόι του άντρα. Δεν παντρεύεσαι έναν, παντρεύεσαι τον πεθερό σου, την πεθερά σου, τα αδέλφια, τις αδελφές, ό,τι έχει. Και θα τους έχεις αντιμέτωπους κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν κάνει τη ζωή σου γολγοθά. Και γι' αυτό ο Χριστός ανέβηκε έναν φρικτό γολγοθά, τον οποίον τον υπέμεινε με άκρα ταπείνωση. Βασανιστήρια υπέστη. Βασανιστήρια θα υποστήσει και εσύ. Τα βασανιστήρια εντός εισαγωγικών, πνευματικό το τρόπο. Ψυχικά βασανιστήρια. Είτε είσαι μέσα στο μοναχισμό, είτε είσαι μέσα στο γάμο. Γιατί είναι ο τρόπος ζωής μας. Είναι γολγοθάς η ζωή μας. Πόνος, θλίψη, σταύρωση. Αγκάθινο στεφάνι. Φραγγελώσεις, Όλα αυτά θα τα περνάμε, αδελφοί μου. Δεν το είπε ο ίδιος ο Κύριος, στενή και τεθλιμένη η οδός η οποία θα πορεύεσαι? Θα είναι στενή και τεθλιμένη η οδός. Θλίψη εν το κόσμο του το έχετε. Θα έχετε στον κόσμο που ζείτε θλίψη, λέει, θα έχετε. Δεν μας υποσχέθηκε ότι θα έχουμε χαρές. Τις χαρές μας υποσχέθηκε αφού περάσουμε αυτό το μαρτύριο, όπως το πέρασε και ο ίδιος. Πέθανε, όπως πεθαίνουμε και εμείς. Επικράτησε θλίψη και στη μητέρα του την Παναγία μας και στους Αγίους Αποστόλους. Εθλίβησαν, έκλαψαν, φοβήθηκαν γιατί έχασαν τον προστάτη τους, κρύφτηκαν στο υπερό. Αλλά τον θάνατο δεν σταματάει εκεί η ζωή μας. Το φτιάρι του νεκροθάφτη δεν λέει την τελευταία λέξη. Είναι κάτι που εμείς ακόμα δεν το έχουμε ζήσει, αλλά ήδη η ζωή του Χριστού το έζησε και το έδειξε. Και εμείς ακολουθούμε στα ίχνη αυτού. Η ζωή μας θα είναι πανομοιότυπη. Θα πεθάνουμε. Τι συνέβηκε? Ανέστη ο Χριστός. Γι' αυτό και εμείς στο σύμβολο της πίστης λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Περιμένω την Ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθώ κι εγώ. Θα αναστηθείς και εσύ όταν πεθάνεις, αδελφέ μου. Και όλοι και κοιμημένοι από Αδάμ και Εύας μέχρι την τελευταία στιγμή που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών.

Είναι την ώρα της Δευτέρας παρουσίας, με ρωτούν κάποιοι και μου λένε, η ζωντανή που θα γίνει η ώρα της Δευτέρας τι γίνεται? Αρπαγισόμεθα εν εφέλες προς προϋπάντηση του Κυρίου. Θα αρπαχθούμε, αφού πρώτα όμως αλλαγισόμεθα. Το σώμα μας θα αλλαχτεί ξαφνικά και θα γίνει άφθαρτο, όπως ήταν άφθαρτο και το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Άφθαρτο, όπως ήταν μέσα στον Παράδεισο, πριν γνωρίσει τη φθορά της πτώσεως. Έτσι θα ξαναγίνει το σώμα άφθαρτο, όπως ακριβώς ήταν άφθαρτο το σώμα του Χριστού. Και έτσι με άφθαρτα σώματα θα αναστηθούν και όλοι και κοιμημένοι. Και μετά, τι ακολουθεί, αδελφοί μου? Αρπαγισόμεθα εν εφέλες. Τι θα γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες? Την ανάληψη του Κυρίου. Μπροστά στους μαθητές, πάνω στην κορυφή του όρους των ελαιών, ο Κύριος μας έφυγε με το σώμα του. Έτσι και εμείς, γι' αυτό γίνεται η ανάληψη του Χριστού, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι μετά την Ανάστασή μας πορευόμεθα, σηκωνόμεθα, αρπαγισόμεθα εν εφέλες, όπως εν μέσω των εφελών έφυγε και ο Κύριος μας. Και όταν οι μαθητές χάζευαν που ανέβαινε ο Κύριος προς τα ουράνια, οι άγγελοι τους ρώτησαν, λέει, τι κοιτάτε, λέει, γιατί εκθαμπίστε, τι βλέπετε? Και τι απάντησαν? Ότι όπως τον βλέπετε να φεύγει, έτσι θα ξαναγυρίσει με το σώμα του για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και έτσι, αδελφοί μου, πορευόμαστε κι εμείς. Άρα κάθε τι που έγινε στο πρόσωπο του Χριστού, γέννηση, ονοματοδοσία, βάπτιση, προβλήματα στη ζωή του, συκοφαντίες, διωγμή, Γολγοθάς, μαρτύρια, φυλάκιση, βασανιστήρια, χειροπέδες, αγκάθινο στεφάνι, φραγγελώσεις, σταύρωση, θα τα υποστούμε και εμείς. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος και θα οδηγηθούμε και εμείς στο θάνατο. Αλλά έρχεται η Ανάσταση. Και μέσα στα Ευαγγέλια που μας διδάσκει και θα μελετούμε πλέον μέσα από το Κυριακοδρόμιο αυτό, το οποίο συνιστώ όλοι να το διαβάσετε, και τον πρώτο τόμο και το δεύτερο τόμο, αδελφοί μου, και εσείς εδώ να το διαβάσετε και τον πρώτο τόμο και το δεύτερο τόμο, και μπορείτε όσοι δεν να το βρείτε στο μοναστήρι μας, να το βρείτε στην Αθήνα στο κελάρι της Μονής, αλλά μπορείτε να το βρείτε και μέσω του e-shop, το ηλεκτρονικό κατάστημα μοναστηριακόκελάρι.gr, από εκεί και να το προμηθευτείτε, να το διαβάσετε όλοι σας. Πολύ θα ωφεληθείτε και θα δείτε και εμείς πόσο πολύ θα ωφεληθούμε διαβάζοντάς το. Φτάνοντας λοιπόν στην ανάληψη και μελετώντας το βιβλίο, βλέπουμε λοιπόν ότι θα αναλυφθούμε με άφθαρτα σώματα στη Βασιλεία του Θεού. Με άφθαρτα σώματα. Διότι σάρξ και αίμα η Βασιλεία Θεού, λέει, ου κληρονομή, λέει ο Παύλος. Σάρκα, έτσι όπως είναι τώρα, και αίμα εννοεί σώμα μαρτωλό, σώμα με αμαρτίες, φθαρτό σώμα. Η Βασιλεία του Θεού δεν κληρονομεί. Κληρονομεί όμως την αφθαρσία. Κληρονομεί την αφθαρσία όμως η Βασιλεία. Και γι' αυτό θα εισέλθουμε με άφθαρτα σώματα μέσα στη Βασιλεία. Και οι δυνατότητες τότε του σώματός μας θα είναι όπως βλέπουμε και του Ιησού. Είδατε τι λέει το Ευαγγέλιο του Θωμά μετά την Κυριακή του Πάσχα? Ότι και κλεισμένων των θυρών ο Ιησούς εισήλθε μέσα στο δωμάτιο. Παρότι είχε σώμα, και μάλιστα επειδή δεν τον πιστεύανε, τους είπε, βάλτε να κουμπίσετε ότι είναι το σώμα μου και φέρτε μου να φάω. Και έφαγε. Και έφαγε. Για να αποδείξει ακριβώς ότι είναι το σώμα το άφθαρτο όμως,
που έχει

δυνατότητες που δεν τις έχει το σώμα τώρα με τη σάρκα και το αίμα. Έτσι λοιπόν και η ανάληψη του Κυρίου που γιορτάζουμε είναι για να ενθυμούμεθα ότι θα αναληφθούμε και εμείς, εάν πορευτούμε όμως την πορεία αυτή που πορεύτηκε ο Χριστός. Εάν πορευτούμε τη σύχνεση αυτού, εάν ακολουθήσουμε τη διδασκαλία του, όχι μόνο να την πιστεύω, αλλά να την κάνω πράξη. Και γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλους Αγίους, οι οποίοι ήταν πολύ αμαρτωλοί, μέχρι και εγκληματίες, δολοφόνοι, κακούργοι, που μπορεί να ήταν απλοί άνθρωποι, μπορεί να ήταν βασιλιάδες, μπορεί να ήταν αυτοκράτορες, οι οποίοι όταν γνώρισαν τον Χριστό όμως άλλαξαν ζωή. Γιατί ο Χριστός ήλθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε να σώσει τους καλούς. Και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μεταπηδά από το σκότος της αμαρτίας και του εγκλήματος αλλάζει ζωή και μεταπηδά στο χώρο του φωτός από το σκοτάδι, έχω πει ότι αυτός κάνει το Πάσχα που σημαίνει διάβασης. Πάσχα σημαίνει διαβαίνω, περνάω από το σκοτάδι, περνάω στο φως. Όποιος λοιπόν ήταν εγκληματίας, όποιος λοιπόν ήταν δολοφόνος, όποιος κυβέρνησε με άσχημο τρόπο, δεν χάνει την αγιότητα. Κανένας αμαρτωλός, είτε μύχευσε, είτε πόρνευσε, είτε εκτρώσεις έκανε, ό,τι και να έκανε, όταν ειλικρινά μετανοήσει και δάκρυα φύγουν από τα μάτια του, αυτός ο άνθρωπος τότε εγκαταλείπει το σκοτάδι και περνάει, κάνει Πάσχα, περνάει στη χώρα του φωτός. Αυτός λέγεται Άγιος. Αυτός είναι ο Άγιος, ο οποίος εγκατέλειψε το σκοτάδι. Γίγνεστε Άγιοι, ότι Άγιος ημί και εγώ. Και τότε ακολουθούμε την πορεία του Χριστού. Μια πορεία που δεν είναι εύκολη, είτε σαν μοναχή, είτε μέσα στο γάμο, όπως σας είπα. Δεν είναι εύκολη η πορεία. Έχει όμως αίσιο τέλος, και το ένα και το άλλο, όταν εφαρμόζουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέγεται και το βιβλίο αυτό Κυριακοδρόμιον. Δείχνει το δρόμο του Κυρίου, πώς πρέπει να βαδίσω στη ζωή μου. Θα το εξηγήσουμε, θα το ερμηνεύσουμε σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, αφού σήμερα εντοπίσαμε και καταλάβαμε το γιατί η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανάληψη του Χριστού. Σε λίγες ημέρες θα την τιμήσουμε, γιατί αναμένουμε και τη δική μας Ανάσταση, για να γίνει και η δική μας ανάληψη, με το άφθαρτο σώμα μας να πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα ολίγα είχα να πω στην αγάπη σας σήμερα. Να ξέρετε ότι πορευόμεθα την οδό του Κυρίου και να φτάσουμε και στην δική μας ένδοξη Ανάσταση, ώστε και ενδόξως να αναληφθούμε όπως αναλήφθηκε ο Κύριος στα ουράνια. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς, διαδικτυακοί μου φίλοι, και θέλω και το μικρό αυτό βίντεο να το ανεβάσετε στο Facebook. Αν σας άρεσε η ομιλία, να κάνετε ένα like. Επίσης, εκτός από το να το ανεβάσετε, να το διαδίδετε και να γράφεστε στο κανάλι Γέρο Νεκτάριος, ώστε το μήνυμα του Ευαγγελίου να φτάνει και καρδιές να μεταμορφώνονται. Γιατί ξέχασα να πω μέσα στην ομιλία μας ότι ο Χριστός μεταμορφώθηκε κιόλας. Ναι, γιατί μεταμορφώθηκε? Για να δείξει ακριβώς ότι μπορώ να μεταμορφωθώ. Έστω και αν είμαι κακούργος, αν είμαι εγκληματίας, αν είμαι μοιχός, αν είμαι πόρνος, ό,τι και να είμαι, μπορώ να αλλάξω ζωή, να μεταμορφωθώ, να φύγω από την αμαρτία, από το σκοτάδι και να έρθω στη χώρα του φωτός και να ακολουθήσω τον Χριστό. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού, θα ήθελα να σας διαβάσω πολλά email που έχω, ίσως το κάνω χωρίς να λέω τα ονόματα. Μου έγραψε κάποιος σήμερα και συγκινήθηκα και βούρκωσα, όπου μου γράφει, ενώ ήμουν μακριά από την Εκκλησία, ήμουν μακριά από το Λόγο του Θεού,
δεν με άγγιζε ο Θεός, παρότι μεγάλωσα μέσα σε οικογένεια χριστιανική. Οι ομιλίες σας με οδήγησαν γέροντα κοντά στο Χριστό. Θέλω να σας γνωρίσω από κοντά και να έρθω μόνο σε εσάς να εξομολογηθώ. Και δεν είναι ένα τα email. Φτάνουν δεκάδες και εκατοντάδες κάθε μέρα. Σε τέτοιο σημείο που κουράζομαι στο να απαντώ καθημερινά. Γιατί θέλω σε όλα τα email, όσα φτάνουν τουλάχιστον, και δεν πάνε, γιατί μερικά χάνονται, πάνε στα ανεπιθύμητα, και γι' αυτό μπορεί να μην λάβατε ποτέ κάποια απάντησή μου. Εγώ απαντάω σε όλους. Έτσι λοιπόν θέλω να γραφτείτε στο κανάλι, για να μεταμορφώσουμε ψυχές και να τις φέρουμε κοντά στο Χριστό. Και επίσης να παρακολουθείτε το Instagram, Γέροντας Νεκτάριος πάλι, και εκεί όπου ανεβάζουμε πνευματικές ιστορίες προς ωφέλεια πάλι των ψυχών και εκεί. Και όσοι είστε γραμμένοι και στη σελίδα μας στο Facebook, και από εκεί πάλι να εγγράφεστε και να διαδίδετε τα μηνύματα ό,τι ανεβάζουμε. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, ευχαριστώ την αγάπη σας που παρακολουθήσατε διαδικτυακά όσοι μπορέσατε και αυτή την ομιλία. Ευχαριστώ ό,τι κάνετε για το μοναστήρι και κάθε βοήθεια που παρέχετε με τις προσευχές σας. Και ευχαριστώ όλους εσάς που συνεργάζεστε και μας γράφετε υπότιτλους είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Είμαι ευγνώμων απέναντί σας. Όσοι μπορείτε να το κάνετε και με οποιοδήποτε τρόπο βοηθάτε το μοναστήρι μας, είναι δεκτός και σας ευχαριστούμε. Εργαζόμεθα για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να μεταμορφωθούμε και εμείς, ώστε να φτάσουμε και στο δικό μας θάνατο, τη δικιά μας κίνηση, τη δική μας ανάσταση και τη δική μας ανάληψη, και να βρεθούμε όλοι μαζί στα ουράνια, στη Βασιλεία του Θεού. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας, και έτησε της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επέφθη η πίντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επέμφθη η πίντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θεν επέμφθη η πίντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο, ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα ως άσμα συνεβού απρός την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κηρύξαν δέσε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εσταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμιείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων αν δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινεί εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδω και τις φοβουμένες αυτών. Νηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εσκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούς αλευθήσετε. Εις μνημόσυνων αιώνιων έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο γύρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες στα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλλή το όνομα σου δώσ' δόξαν επί το ελέησου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσου είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεεί. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όναν τα παίδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίον και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου εις σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί, Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μου η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μου η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμωμοι εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτα εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσυμε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχε εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρυμάτα σου χρηστά, ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου, το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανών των νόμων σου. Ψαλτά

και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκη σάλμη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εισι Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη εμπεμπέ αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σάρνη η εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σάρμι φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εισή είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη, παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Πως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάρι γη μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου.
καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα

0: Σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφαντή το σάρ με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην. Το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 119. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλαίων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνη, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην, μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα, Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούσιν αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθείστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών, αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσιτη καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιών εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνες είναι μεγάλην Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλην Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμνη επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενη δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησαν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλιαν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάριο σύ και καλό σύ έστε. Η γηνή σου ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτηση της οικίας σου. Η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη ιού των ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 100, 28. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρδος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπον οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 29. Εκβαθέωνε και κραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100, 30. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100, 31. Νίσθητη, Κύριε, του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμος το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή σε λεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβίσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Ή σε λευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη, Κύριε, στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως, ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοια θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριος στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμιν αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100, 32. Ιδού δίτη καλόν ή τη τερπνόν, αλλήν το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν σε επί τα όρησιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 100, 33. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Κάθισμα 19. Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το όνομα τη αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού, Κύριε το όνομά σου στον αιώνα, και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ού λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοί συγέννητο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 100, 35. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γήν επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποίησαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 100, 36. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς ή εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομαι την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε τον Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν η ποιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 37. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου και εξομολογήσω με το όνομα σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιον σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σάνση Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τεσοδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκη εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με Συ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου Συ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν Την τρίβο μου και την σχήνα μου Συ εξιχνία σας Και πάσα στα σοδούς μου προείδες Ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσσι μου Ιδού Κύριε Συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία Συ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη Ου μη δίνομαι προς αυτήν Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου που φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανόν σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδειν πάρει, εάν αναλάβει μη τα σπτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος ου σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής, ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβου μου, εγκαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέση ότι φοβερός σε θαυμαστώθεις, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα, ου και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμί δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών, εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100, 39. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με, ή την εσελογήσαντο αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών, φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου, έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εις ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμης της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θηρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικήσου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου στη μία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.

την ανομία. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 100, 41. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξε μου το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ουκ είναι επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού, και ουκ έστεινο εξητών την ψυχή μου. Εκεί έκραξα προς σε, Κύριε, είπα, σι ελπίς μου, μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 100, 42. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστη έργη σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως η σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρώσιών αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρίαν τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκχειρός ιών αλωτρίων, όντο στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνι ίος νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 100, 44. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και έστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και εκτιρμία αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και ιώσι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι.
του γνωρίσετε εσύ των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξα τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και η

0: δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτών και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ο Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσείς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκή. Ευδοκή Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύ στα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ουκ επίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ουκ εδήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 100.49. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 100.50. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμβάλισε βύχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλισε αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.